0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samblé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς το να και ασάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Έτσι. Βετούζα, βετούζα.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Ένα.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Και
1: βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη τη σημεία η Κολοκοτρονέη, που έχουν δώσει μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στο να φέρνει το Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο! Το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δούμε τα αεροπλάνα στο σπίτι σου απάνω, θα κοιτάζω κάνω μια επαγωγή. Τα δούμε τα αεροπλάνα στο σπίτι σου απάνω, θα κοιτάζω κάνω μια επαγωγή.
4: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
5: Τέλειο!
4: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Στηρίζουμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
7: Βεντούζα,
0: Βεντούζα!
7: Στην Μιχαλακοπούλου, 104.
0: Βεντούζα,
7: η Μιχαλακοπούλου, 104.
0: Βεντούζα,
7: βρίσκεται
0: έτσι,
7: κάτω από το σταθμό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι. Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι. Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
8: Που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
9: μου. Κύρι, κύρι! Μία λέξη! Καλημερούδια!
10: Κύρι,
9: κύρι! Μία λέξη!
10: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξο.
10: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
11: Και εσείς μαζί,
10: ναι, ναι, εσένα
11: που σε ξέρω.
10: Και εσείς μαζί, ναι, ναι, εσένα
11: που σε ξέρω.
12: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, μπαμπί. Μπαμπί, λάχανα, μπαμπί. Βλίτα.
12: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
13: Μπροκόλο, κουνουπίδο, πολύ λάχανο, Αποστόλη. Μιχάλη, λάχανα.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
10: Θα έρθω να το τίναξω στην πάρο και στην άξο.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί,
10: ναι, ναι, εσένα
11: που σε ξέρω.
14: Θα σε πάρω να φύγουμε.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
14: Ως του κούπου θα λυγείς άλλα μέρη.
12: Πρώτα, ακουμπάκια 30 πόντους πλάς, λάχανα.
13: Και άλλα λάχανα, Σάγκη, πολύ λάχανο, έλα να πάρεις, έλα, και πολύ καλό βλήτο έχω. Έλα, Σάγκη.
4: Γιώργο μου.
11: Έλα.

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Γαλανά σου παραθύρι, Κυρανίτσα.
2: Δώσε.
1: Μαύρα μάτια, καλέ κοντούλα. Μαύρα μάτια στο ποτήρι. Μαύρα μάτια στο ποτήρι. Γαλανά στο παραθύρι. Μπράβο, πάπα.
3: Τα λέμε Δευτέρα, τα λέμε Δευτέρα.
0: Γεια σου.
4: Το γάλα μου το πίνω, καθόλου δεν αφήνω, γιατί με μεγαλώνει και τα βουλιά φουσκώνει.
0: Και να κάνω την προσευχή μου σήμερα, γιατί...
5: Μη γελάς, μη γελάς, να γελάς.
6: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
1: Μιχαλάρα.
0: Ποιο, ρε.
1: Να, ρε, Μιχαλάρα.
0: Τι είπα κι εγώ.
1: Ε, Μιχαλάρα.
5: Εντάξει, μου, θα βοηθήσουμε.
1: Ε, Μιχάλη, τι είναι αυτό εκεί πέρα.
0: Ποιο, ρε.
1: Να. Αμά.
0: Αυτό δίπλα στη
1: σημαντή. Αυτό δίπλα. Στο χρήσι του μέρα.
0: Αυτό
1: δίπλα στο χρήσι του μέρα. Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο, ρε. Αυτό που βλέπω και
1: να
0: εγώ.
1: Φανεί, να φανεί, να το, μάθει, να το φανεί.
6: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Ποιο, ρε.
1: Τάκι.
6: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
1: Τάκι το βλέπεις.
0: Ποιο, ρε. Αυτό που βλέπω και εγώ.
5: Εντάξει, θα βοηθήσουμε. Να.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Να το, Αντώνιο Μπούρα, να το. Να το.
0: Αυτά δίπλα στη σημαδούρα.
1: Να το, Αντώνιο Μπούρα.
6: Εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
0: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός, ρε.
1: Ναι, ναι.
5: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
6: Αμάν.
1: Αμάν.
6: Γουργούνα είναι.
1: Αμάν, Αποστολή.
6: Άκου, ρε, πού στο Γουργούνα, ρε.
0: Αμάν. Εγώ, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
1: Πού το είδες.
6: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
1: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, Χριστάκη.
0: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
1: Το βλέπεις, Τάκη.
5: Θα βοηθήσουμε.
1: Αρπανιτάκο το βλέπεις, ε.
0: Ποιο, ρε.
1: Να, ρε. Να, ρε.
0: Αυτά δεν
1: είναι αυτά που βλέπεις. Να, ρε.
6: Του βαλάτε από πίσω.
0: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε.
1: Χριστού.
5: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
6: Αμάν.
1: Του Τάκη, του Τάκη.
6: Του Τάκη. Πού στην Γοργόνα, ρε.
1: Αμά.
0: Τι Γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
7: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας.
1: Βασίλη του βλέπεις, ε.
7: Να μας ρωτήσει κατά μεγαλέξατε.
1: Καραπιάλα, να το, να το, του Καρακώστα πάνω. Εσύ, Καρακώστα.
8: Που αρμενίζεται στα πέλαγα.
1: Εσύ, Καρακώστα.
8: Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος.
1: Του Καζάκη, ρε, Καζάκη. Κάτω του κύμου να είναι.
6: Να, ρε, κάτω
1: του κύμου να
0: είναι. Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε.
5: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
1: Όρμα, όρμα.
6: Γουργούνα είναι, ρε.
1: Όρμα, Κρυπουγιάννη, όρμα.
6: Πού στην Γουργούνα, ρε.
1: Και του Κουδουγιάννη μέσα.
0: Γουργούνα, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
1: Και του Πασπαλιάρη.
7: Γουργούνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω.
1: Έλα, λιμενάρχη μου.
7: Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
1: Έλα, λιμενάρχη μου, Δημητρούλη, έλα.
5: Εντάξει, μου, θα σας βοηθήσουμε.
1: Μπράβο.
0: Τι λέτε, ρε. Ποιο, ρε.
1: Μπράβο, να. Κύριε καθηγητά μου.
0: Αυτό
1: μπράβο.
0: Δίπλα στη σημαδούρα.
6: Πού, ρε,
1: το πέσα, το πέσα.
0: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε.
5: Εντάξει, μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο.
1: Πώς είναι τρελιά, ρε, μέσα.
6: Γουργούνα είναι, ρε.
1: Ε, γεια σου, λαμπρό. Γεγαντά.
6: Γουργούνα, ρε.
0: Τι Γουργούνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
1: Το κουτσομέρκο, το
7: κουτσομέρκο. Είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας.
1: Στεφανάρα.
7: Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
1: Στεφανάρα, γεγαντά. Εσύ, Στεφανάρα.
8: Που αρμενίζεται στα πέλαγα.
0: Για μας λέει.
1: Χρήστο, yeah. Αντώνη Μπούρα, έρχεται από την άλλη μεριά. Γεια σου, Χρήστο, γίγαντα.
8: Ή απέθανε.
0: Μα τι λέτε, μάνα.
1: Να του καραπιάλα.
0: Εδώ ζει ακόμα ο Ζολότα του Μεγαλέξανδρο, έμεινε εσύ.
1: Τάκι.
0: Εσύ τράβα κουπί να φύγω.
1: Τάκι.
0: Τι ρωτάει το κοριτσάκι.
1: Εσύ τάκι.
5: Τάκι, μου, θα τη βοηθήσουμε την κοπέλα.
1: Τάκι.
9: Ροσχή.
1: Μπράβο, Τάκι.
9: Μην κινείστε.
1: Μην κινείστε, Χρήστο.
9: Ακίνητη.
1: Μπράβο, Χρυστάρα.
9: Είμαι ανάπαυση.
1: Είμαι ανάπαυση, Αλεξούντη.
9: Ρωσί! Πιο δυνατά!
1: Πιο δυνατά, λέει.
9: Αειδονίζεται το έδαφος, ακίνητη.
1: Και ο Αλμπάνης πιο δυνατά.
9: Εκινήθε.
1: Γιατί εκινήθε. Με το μαλακό.
9: Δεν κινείται ουδή.
1: Μπράβο, μπράβο.
9: Ακίνητη.
1: Άξιος, μπράβο.
9: Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζει ρίχνει. Εσύ ακίνητη.
1: Όρμα παραγγιώτη μερίδικη. Όρμα.
9: Γιατί
1: εκινήθη σαν τέτοια πασφαλιάρη. Γιατί
9: είπαμε ακίνητη.
1: Ακίνητο.
9: Ο κλαδόν.
1: Ο κλαδόν Χρήστο.
9: Εγέρθητη.
1: Έλα για να κοιμού. Έλα και να κοιμού.
9: Εσύ γιατί δεν είσαι γέρθητος, ε.
1: Λουφάρι
9: γιατί
1: αυτός,
9: δεν είσαι
1: γέρθητος.
9: Μην κινείσαι. Μην κινείσαι. Είπα μακίνητη.
1: Δώσ' τον κύριε Ανίτσα.
9: Κλείνω.
1: Μπράβο.
9: Μη παρή.
1: Ούρι κάποια να σκίσουν.
9: Ακίνητη. Μην κινείσαι κανείς. Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.
1: Πέσει κάτω ρε.
9: Κλείνω. Επιδέει.
1: Βασιλάκι.
9: Ακίνητη.
1: Ακίνητη. Έκοστα κάτσι.
9: Μετά βολή.
1: Μετά βολή Βασίλη Μπέλο.
9: Εμπρός.
1: Εμπρός Μάρας Βασίλη Μπέλο. Όμα. Ακίνητος Βασίλη Μπέλο.
9: Κινηθείτε! Ακίνητε! Με ψυχή!
1: Σκίστο Μιχάλη! Έλα εδώ Μπάρτο μου! Έλα εδώ Μπάρτο μου! Έλα Κώστα κάτσι!
10: Καμπάνω τους αδέρφια!
1: Πόσο ψηλά Λομπάρτο!
10: Ποτέ δεν πεθαίνει!
1: Το λέω, το λέω! Χεστήκαμε αδέρφια!
10: Χεστήκαμε αδέρφια!
1: Το λέω, το λέω! Μπράβο λέω! Όρμα λέω! Και εσύ και ο Μαστακούνα! Του Χατζηρούφα.
10: Καμπάνω τους αδέρφια.
1: Για σου
10: πάσο. Ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Ιτράκοι Αλμπανοί.
10: Χεστήκαμε, αδέρφια.
1: Δώσουνε. Δώσουνε. Μην τον φοβάσαι. Μην τον φοβάσαι. Ωρε Σταύρο Κρίτσα. Μην φοβάσαι, ωρε Σταύρο Κρίτσα. 100 ευρώ. Τι πείσμα έχεις. Μπομπο. Του Μπιλεκάκη.
10: Απάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Χεστήκαμε, αδέρφια.
10: Χεστήκαμε, αδέρφια.
1: Όρμα λέω.
2: Αν δεν το πάει για βροχή, μάλλον θα χιονίσει.
1: Εσύ Χριστάκη τι λες, ε.
11: Μπας και δούμε καμιά σκληρά με το Πασό.
1: Όρμα Χριστάκη, όρμα.
2: Αν δεν ραμιένετε μουσα.
1: Ωχ, Φάνη μου. Το μπαλάκα, το μπαλάκα.
2: Αν δεν ραμιένετε μουσα.
1: Το μπαλάκα, το μπαλάκα.
2: Αν δεν ραμιένετε
1: Σάκης Μπόρος,
2: μουσα.
1: Ολέ.
2: Αν δραμι... Ξυπνήστε!
1: Ξύπνα Γιάννη, Γιάννη, ξύπνα.
12: Σήμερα
1: άρεσε ο Θαϊκτή
12: το γάλα.
1: Ξύπνα Γιάννη,
2: ξύπνα. Ευχαριστώ.
1: Παπί.
2: Ξυπνήστε.
12: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή.
1: Μας φίλε τα κάστανα ρε, τα κάστανα ρε.
2: Ξυπνήστε.
12: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα ρε.
1: Δώσ' το ρε, δώσ' το, δώσ' το.
2: Ξυπνήστε.
12: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα ρε.
2: Ευχαριστώ.
1: Παπαρα παπάρια.

0: Διτής Τεολίδας Καρακώστας Γιάννης Μπέσας Παπαριά Αποστόλη Καραπιάλα Παπαριά Παταριά Έτσι ακριβώς Πιπεριά Καυτερία Αποστόλη.
1: Αυτή ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
0: Κουτσομέρκος.
1: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Ηλιά και Παύλα.
1: Όσο τα κοιτάζω,
0: Ραφαήλ Σίσαρος.
2: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, Τάκη, την παλατέζα. Μπράβο, Τάκη.
2: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Κρίτσας. Κρίτσας.
2: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
1: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Φύγετε.
2: Κορίτσια, κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Μπράβο.
1: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Μπράβο.
2: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
1: Την παλατέζα.
0: Έλα Μιχαλάκη.
2: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
1: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Παυλούκο.
2: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
1: Την παλατέζα.
0: Παυλούκο.
2: Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Έλα Ρβαλιτάκου παλατέζα που θέλεις.
2: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Κώστα κάτσι
2: όρμα. Κορίτσια κομπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Μπράβο.
1: Την παλατέζα, την παλατέζα.
2: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
1: Την παλατέζα.
0: Σάκη. Πού είσαι, Σάκη?
3: Δεν ξέρω αν είναι ο Μεγαμπρός.
0: Δεν φταίει τα συμπιθέρια. Έχω δουλειές, καρδούλα μου, ταΐζω περιστέρια. Μπράβο, Σάκη. Μπράβο, Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, βετεράνοι, γελούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σιγά μη σκίσκαν καρτζόνε. Ιστολέρο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Σε απάντησα, κάτσα, δόθησα, κήθησα, μέσω λούθε. Λεβέντες, καραμπουζουκλίδες, περήφανε, βαρβάτε.

0: Τούτου και κανέλα του Νανίφουρο το ραβάει φτιόλο τη βιλίνγκ, λιγκλίνγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά. Πέμπτη σήμερα λεβέντε, καραπουζουκλίδε, θεσσαλομάχη, μακεδονομάχη, αγεωμάχη, ονομάχη, ο μήνα έχει 15 και με τούτα και με τάλα και με του σάκι τζιλ το γάλα. Φτάσαμε στα μέσα του Οκτώβρη, αγαπητέ μου Βασίλη, γίγαντα. Ατελείωτε. 15 έχει ο μήνα σήμερα, παιδιά. Βαράθη σου ψαχνώ. Γεια σου Χριστάρα, γεια σου Παυλάρα Μπακαγιάννη, γεια σου Μιχάλη Ντάσιο με το επιτελείο σου και το Λεβέντι εκεί πέρα με τον Παναγιώτη με τον Βόλβο. Γεια σου Παναγιώτη με τον Βόλβο. Πώς θα κάτσει ατελείωτε. Βασίλη Μπέλο Ροδιά 2-14, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω Λίτσα, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Κιλοτάρχη!
1: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Καλημέρα Στεφανάρα μου. Καλημέρα γίγαντα. Καλημέρα άνθρωπε των έργων. Καλημέρα μεγάλε, ατελείωτε, ερωτικό είδωλο Στέφανε Λαμπόμπα. Παιχταρά μου, κιλοτάρχη μου.
1: Καλημέρα φιλαράκι μου.
0: Καλημέρα, τι κάνεις από τα ψηλά που μας τυράς εμάς εδώ στα χαμπλά φίλε μου κιλοτάρχη.
1: Μια χαρά όλα, δόξα τω Θεώ.
0: Πόσο ψηλά είσαι σήμερα κιλοτάρχη μου, 5η 15 του μήνα?
1: Στα 1200.
0: Είσαι στα 1200 ρε κιλοτάρχη αυτή τη στιγμή φίλε. Τι λένε εκεί πάντα 1200 υψόμετρο ρε κιλοτάρχη?
1: Μια χαρά όλα δόξα τω Θεώ.
0: Τι θερμοκρασία έχετε? Γιατί εμείς σήμερα φιλαράκι πέσαμε κάτω 8 βαθμούς είχαμε πριν από λίγο κιλοτάρχη.
1: Εδώ θα είχα 5.
0: Κανατάλληρο κιλοτάρχη.
1: Ναι.
0: Τι βάρδια έχεις κιλοτάρχη μου?
1: 4-12.
0: Τώρα τι που είσαι, τώρα είσαι σε βάρδια, είσαι πάλι?
1: Όχι, 4-12 είναι, τώρα είμαι σπίτι.
0: Τώρα είσαι σπίτι?
1: Ναι.
0: Πέσε φίλε, λέω εγώ, άμπραβο. Δεν νομίζω να σιδερώνεις και σήμερα.
1: Τι?
0: Σιδερώνεις?
1: Όχι, κάθε μέρα σιδερώνουμε.
0: Τις τελειώσαμε όλες τις δουλειές στο σπίτι στη φανάρα μου.
1: Τις τελειώσαμε, την άλλη εβδομάδα πάλι.
0: Γιατί σήμερα δεν ξέρω, πήρε του χούι του δικός και τον έβαλε η αδερφή τον αδερφό Ρότσα να συντηρώσει λέει τις κουρτίνες.
1: Του αδερφό Ρότσα μόνο να τις τριμάει είναι, γιατί δεν χρειάζεται σκάμα. Δεν τη βάλε εσύ τώρα.
0: Να κατεβάσει τις κουρτίνες τον είπε πρωί λέει. Ναι, να κατεβάσει τις κουρτίνες κιλοτάρχη μου.
1: Τι να κάνουμε αυτά έτσι.
0: Πώς είναι ο καιρός σήμερα στο ηρωικό και ιστορικό λιβάδι, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, άνθρωπε τον
1: έργο? Δεν ξέρω, δεν βγήκα ακόμα έξω.
0: Δεν βγήκες ακόμα έξω, έτσι. Τα παιδιά σηκώθηκαν για το σχολείο?
1: Όχι, λίγο.
0: Ακόμα δεν σηκώθηκαν, ούτε ληφτερία, ούτε παγγελία, ούτε ληφτέρσε.
1: Καλά, ληφτέρι σηκώνει παραπέντε.
0: 8 παρά 5 ξυπνάει ο ληφτέρι.
1: Όχι, θα δει,
0: όχι, θα κάτσει να σκάσει, φίλο μου, άνθρωπο. Η βαγγελίτσα. Πιο νωρίς, Ευαγγελία. Για να δούμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα!
1: Καλημέρα, κυρία Νίτσα μας.
2: Καλημέρα, καλά μου, καλημέρα.
0: Καλώ στην κυρία Νίτσα, την χρυσή μας.
1: Για πάμε την δρομή σήμερα.
2: Θα δούμε, δεν ξέρω. Πιθανόν, δεν ξέρω.
0: Είσαι κυρία Νίτσα για το απόγευμα για εκδρομούλα.
2: Το απόγευμα θα μάθουμε έτσι 9 η ώρα. Γιατί από αυτό που έγινε, πολλά άτομα. Πώς λένε. Δεν έρχονται. Κατάλαβε και πώς δεν μπορεί να πατήσει.

0: τι ώρα είχαμε λήξει συναγερμού, κυρία Νίτσα?
1: Δηλαδή.
0: Λέω τι ώρα τελείωσε ο συναγερμός, λέω την ώρα που έφυγε ο Μητσοτάκης και τα άνοιξες μετά τα...
1: Είχα διαβάσει ότι θα φύγω κανένα.
0: Να, ευτυχώς τη γλιτώσαμε, κυρία Νίτσα.
1: Αυτό όμως που έγινε, αυτό το εργοστάσιο, πολύ το φοβάμαι μην γίνει καμιά πλημμύρα και πάρει τα πάντα όλα.
0: Μην του αυτόνεις, κυρία Νίτσα.
1: Εκεί στις Καριές, άμα πας...
0: Για πες μου, κυρία Νίτσα, ναι.
1: Είναι ένα εξοχικό που ήταν παλιά, που κατεβάλαμε εκεί.
0: Ναι.
1: Ήταν δημόσιος που κάνει παρόλο. Εκεί το πήρε το ποτάμι όλο. Όλο το ποτάμι.
0: Πότε το πήρε, τώρα με την
1: Τάνιελ. Όχι τώρα, προς την άφρα που έχει γίνει το Μεκελιό.
0: Με τον Τάνιελ.
1: Ναι, και τα χωράφια και τα τέτοια. Πώς, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, κυρία Νίτσα, ο Θεός βοηθός που λέει. Ως βοηθός, έτσι.
1: Εδώ γίνεται, φτιάχνουμε και ξανά.
0: Μην φοβάσει, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα. Δεν θέλω να φοβάσει τίποτα. Να πάρσει ένα τηλέφωνο την κυρία Ξανθή, γιατί έχασε το τηλέφωνο, λέει, κάτι αλλαγές σε ακαδημιακού θύμιου.
1: Αχ, Παναγιά μου, καλά.
0: Να κάνει ένα αντραγάθιμα, κυρία Νίτσα. Σε χαιρετάει και σου λέει, μην φοβάσει τίποτα, ο Σάκης ο Μπόρος, ο Γιώργος ο Λιάρος και ο Τάκης ο Παλάκας. Μην φοβάσει, κυρία Νίτσα, λέει.
1: Δεν φοβάμαι, τις αστραπές φοβάμαι.
0: Δεν έχει αστραπές. Κιλουτάρχη ενημέρωσε την κυρία Νίτσα ότι δεν έχει αστραπές τώρα. Μην φοβάσαι.
2: Δεν έχει τίποτα, κυρία Νίτσα,
0: μην στενοχωριέσαι. Μην στενοχωριέσαι καθόλου. Γεια σου, Βίρονα Ζησόπουλε. Μην φοβάσαι τίποτα. Και τι φοβάσαι, κυρία Νίτσα? Άμα κλείσει το παράθυρο, ούτε αστραπές βλέπει ούτε τίποτα.
1: Δεν ξέρω.
0: Από πότε τι σε έχει μείνει αυτό, κυρία Νίτσα μου, και φοβάσαι? Τώρα που μεγαλώνει.
1: Ναι, τώρα που γεράζω.
0: Τι γεράζεσαι, εσύ είναι αγέραστη στην κυρία Νίτσα. Έχει ανάγκη να πούμε. Γεια σου, καλημέρα και στην κυρία Λένη εκεί πέρα στον Άγιο Νικόλαο.
1: Να μην ξεχάσω.
0: Ναι.
1: Αύριο θα το πιάσω.
0: Θα το πιάσει, κυρία Νίτσα. Θα το πιάσει. Ποιο έχει?
1: Έχει γενέθλια αύριο.
0: Ποιο?
1: Ο Σάκης. Ο Φάνης.
0: Ο Κουκουναβάς.
1: Ναι.
0: Έχει γενέθλια το χρυσό μου αύριο.
1: Ναι.
0: Γενέθλια το χρυσό μου αύριο.
1: Ξέχασα να πω, σήμερα είναι του Αγίου Λουκιανού.
0: Του Αγίου Λουκιανού σήμερα, λέει η κυρία Νίτσα. Άμα περιμέναμε από τον αδερφό Ρότσα, κατεβάζει τις κουρτίνες τώρα. Τι είπες, κυρία Νίτσα?
1: Η χρόνια πολλά για τη Βάση Νικονόμου που τη λατράβω.
0: Μπράβο, κυρία Νίτσα μου.
1: Από μικρό παιδί άκουσα χθες.
0: Μπράβο, κυρία Νίτσα μου, χρυσή, μπράβο.
1: Είναι γερή να είναι και ό,τι καλό την έχουμε.
0: Μπράβο, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα. Μπράβο, μπράβο.
1: Είναι πολύ καλό, κρίση. Πραγματικά καλό. Γεια σου, μπαμπά.
0: Άρα, κυρία Νίτσα μου, αχ, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα.
1: Άκουσα με ο πατέρα μου με τον πατέρα ήταν φίλοι. Και όταν τον έχασε το γυρικό του.
0: Α, ήταν οι μπαμπάδε σα φίλοι.
1: Έκλειγε και έλεγε, η μάμ που ήμουν μικρή. Και έλεγε τέτοιον αδερφό φίλου δεν θα βρω ξανά.
0: Εσύ, κυρία Νίτσα, από τότε που γεννήθηκες εκεί που μένεις τώρα, με έμεινες και τότε ή είχες άλλο
1: σπίτι? Ναι, εδώ καλά για λίγο χρονικό διάστημα πήγαμε στη Φιλιππούπολη.
0: Α, πήγατε λίγο στη Φιλιππούπολη.
1: Και
0: μετά είσαι εκεί πέρα πολλά χρόνια
1: εκεί,
0: τώρα.
1: Εκεί.
0: Απέναντι από τον Απόστολο Καμέα της καρδιάς μας, στον καταδρομέα, κυρία Νίτσα.
1: Βρήκα τη μάνα μου ένα παλιό. Έγινε σεισμό το 54.
0: Και ξανά προ την δόξα τραβά, κυρία Νίτσα. Δόξα το Θεό, κυρία Νίτσα, να είμαστε. Μπράβο, μπράβο, κυρία Νίτσα, λέει ο Τάκη ο Παλάκα. Μπράβο.
1: Αποτέλεσμα ήταν άκουγε σεισμό από αυτό το σπίτι.
0: Μα τον μπαμπά. Ο μπαμπά φοβόταν το σεισμό και εσύ φοβάσαι τι αστραπέ.
1: Είχε πάει πολύ άνθρωπο.
0: Κατάλαβα, κυρία Νίτσα μου, πιστεύω, κατάλαβα.
1: Όχι, Παναγία μου, καλά,
0: Παναγία. Καλά να είμαστε, κυρία Νίτσα.
1: Καλά να είμαστε όλοι, να είναι καλά, Παναγία μου.
0: Σε καλημερίζει ο κιλοτάρχης από τα 1200 μέτρα υψόμετρο, κυρία Νίτσα. Μην φοβάσαι τίποτα, κυρία Νίτσα. Μην σκιάζει τίποτα, σου λέω. Μπράβο, κυρία Νίτσα μου.
1: Καμάρια μου, καμάρια μου. Καλημέρα, καμάρια μου.
0: Να είσαι καλά, κυρία Νίτσα μου. Η κυρία Νίτσα μας η χρυσή, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
2: Κυρία Παρασκευούλα, η κυρία Μαρία, συγκεκριτή.
0: Έχεις πολλά χαιρετίσματα από την κυρία Μαρία τη Λεβέντησα, αγαπητέ μου κυλοτάρχη, και από το μεγάλο Τάσο Κολοφωτιά, αγαπητέ μου κυλοτάρχη.
2: Καλημέρα στον Τάσο Κολοφωτιά, καλημέρα και στα Φιξιρούς στην Αθήνα.
0: Άνω ξηρός και κάτω ξηρός μεγάλε. Ουρατσούλης, για λίγο πριν λίγο. Ουρατσούλης, χαιρετίσματα.
2: Τι Ρατσούλης είναι αυτός?
0: Καλημέρα, Ρατσούλης λέει, χαιρετίσματα.
2: Δεν τον μιλάω, την έχω μούτρα.
0: Τον κρατάς μούτρα?
2: Τον παρακαλάω εδώ και ένα μήνα να έρθει να μιλεί την κουζίνα την κάνω και ακόμα έρχεται.
0: Α! Κάτσε ρε! Καλημέρα, σε χαιρετάει και ο Αελάρας Δημήτρης Κατσάρας.

0: Καλημέρα στον Κατσάρα, καλημέρα.
1: Hey, του κρατάς μούτρα τον το Ρατσούλη. Γιατί κιλουτάρχη μου, τι έκανε, τι κάνει ο Ρατσούλης?
0: Έχω ένα χαρασμένο κουμπί εδώ στην κουζίνα, τον παρακαλώ να μην αρθεί να με το φτιάξει, ακόμα έρθει.
1: Αυτός είναι ο Ρουμπής, ο κουμπής, ο ρομποκουμπολογής για τα κουμπιά, είναι...
0: Πάστορα,
1: είναι, είναι μάστορας μεγάλο. Ρατσούλη, κανόνισε σε παρακαλώ όπως και δίποτε να πας του, να δεις τι πρόβλημα έχει το κουμπί της κουζίνας του κιλοτάρχη. Άντε τώρα. Ένα μήνα τον έχεις πει και δεν έρχεται.
0: Μπορεί και παραπάνω.
1: Γιατί έχει τόση δουλειά ο Ρατσούλης εκεί πέρα, κιλοτάρχη.
0: Θα
1: σε έλεγα εγώ τώρα τι έχει κιλοτάρχη μου και δεν έρχεται να μαζί. Και δεν έχει άλλον μάστορα από το Ρατσούλη και στο Λιβάδι.
0: Εγώ δεν πάω από το Ρατσούλη.
1: Ο Ρατσούλης είναι καλός μάστορας. Λοιπόν, Ρατσούλη, κανόνισε να πούμε να πας να κάνεις εκεί πέρα του αυτό, γιατί θα σε περιλάβω και θα σου πω εγώ. Άντε, μπράβο, Ρατσούλη. Του κουμπί του κοινοτάρχη. Καλημέρα, Κώστα Κάτση, γίγαντα.
0: Καλημέρα, σου Κώστα Κάτση. Καλημέρα που είμαι εκεί στη θηκιά του Λάζαρου.
1: Λάζος, χαιρετίσματα πουλάει σκυλοτάρχη μου από τον Λεβέντη, από το νησί του Κώστα του Καζάκη, του Καραμποζουκλή.
0: Καλημέρα σου.
1: Να μπράβο. Και με θύμισε ο Καζάκης εκεί πέρα ότι στον Ταραβέρ που είχαμε κάνει πριν από χρόνια, αυτός μαζί με τον Κυρβαλιώτη είχαν φέρει τον Βασβάστο, τη θυμάσαι,
0: Ναι, φιλαράκι.
1: Τον είχα κατηβάσει απάνω, ψιλοχιόνιζε τότε απάνω στην Ελλάδα.
0: Ο Κίμωνας έφερε τον Μπουμπουνάρα.
1: Ναι. Μαζί με τον Μπουμπουνάρα είχαν φέρει και τον Βασβάς τότε που πουλούσε τα λιγμένα λαχεία, κιλοτάρχη μου.
0: Αφού τον Κίμωνα τους είχε φέρει, ο Κίμωνας τους είχε φέρει, τον Ταχέζα τους είχε φέρει.
1: Μαζί με τον Καζάκη ήταν, ναι. Ήταν ο Κίμωνας, ο Καζάκης, ο Μπουμπουνάρας, ήταν όλη τετράδα μέσα.
0: Τότε που μοίραζαν τα λεφτά και έλεγε ο Βασβάς, εγώ μεγαλύτερη φίλμα.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς. Και είχε πάρει πέντε λαχεία και ο Σάκης ο Τζιλάκας και ήταν λεγμένα κι αυτά.
0: Τότε που είχε φέρει ο Πιέρ.
1: Ο Καποτάρχης!
0: Και μετά της πήρε ο Βασβάς και τους πούλησε. Ένας άλλος στο περίπτερο.
1: Άρα κιλοτάρχη μου γίγαντα. Γεια σου, καλημέρα και χαιρετίσματα τον Παυλούκο τον Άκο έχεις, τον Παυλάρα μας.
0: Καλημέρα στον Παυλάκα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη τον Άγιο
1: φράει. Άρα μεγάλε Παναγιώτη Άγιε, θέλει σαν το κουστούμι το δικό σου, αγαπητέ μου Προκόπη, μια παραγγελία για τον Παναγιώτη τον Άγιο. Ίδιο κουστούμι θέλει σαν τον, αλλά σε πιο χειμερινό στυλ παρακαλώ, έτσι. Αμπράβο, ίδιο κουστούμι θέλει ο Παναγιώτης ο Άγιος τώρα που αραβουνιάζεται. Αγαπητέ μου Παυλού Κουνάκου, μιλάει ο Βαρθολομέος θες, αποκλείει την αραβουνιάζη του πηδί, λέει. Εγώ δεν το πιστεύω, λέει ο Βαρθολομέος με επιθες, Παυλούκο, να ξέρεις.
0: Εγώ το πιστεύω ότι θα αραβουνιαστεί.
1: Α, μπράβο, έτσι. Μεγάλε κιλοτάρχη, χαιρετίσματα.
0: Καλημέρα και στον Παυλομέο, χρόνια.
1: Την Παρασκευή θα είναι.
0: Καλημέρα να πούμε στους Μάου Μάου όλους.
1: Όλοι Μάου Μάου. Αύριο. Κιλοτάρχη, αύριο θα είναι στο Λιβάδι ο Παυλούκος ο Νάκος, λέει. Σε ενημέρωσε μέσω του Facebook, κιλοτάρχη μου.
0: Μέσω της βιντεοκλήσης που κάνατε.
1: Της βιντεοκλήσης που κάνατε προχθές, κιλοτάρχη μου,
0: Ναι, φταράκι μου, ναι.
1: Παρακαλώ. Για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
2: Την καλημέρα μου στην όμορφη και στην κυρία Τσαριτσάνια.
1: Νάτος ο γήπας, νάτος. Έλα γήπα της Τσαριτσάνης, καλημέρα.
2: Πού είσαι, έλα πόπα, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο ένας γήπας καλημερίζει τον άλλο γήπα. Με δύο γήπες είμαστε τώρα, γήπα της Τσαριτσάνης και γήπα του Ολύμπου.
2: Τι γίνεται, τι κάνετε?
1: Πώς είσαι εκεί? Ραφαήλ, ζήσα ρε γήπα της Τσαριτσάνης, πώς είσαι ο παλίκαρε?
2: Δόξα τω Νικόλα, έχουμε υγεία μας και άλλο θέλουμε.
1: Πέστα ρε παλίκαρε, πέστα ρε γίγαντα γήπα της Τσαριτσάνης, οι δύο γίγαντες έτσι, ναι Αποστολή, οι δύο
0: γίγαντες. Ρε παλίκαρε,
1: τι είπες
2: κύριο Στέφανε?
0: Του πατέρα, πόσο λέξε.
2: Μια χαρά, τι ανάγκη έχει.
1: Ο μπαμπάς ο Κυραντώνης είναι στη ηρωική και ιστορική Τσαριτσάνη η γήπα.
0: Ναι, είναι άρχοντας.
1: Είχε
0: χρόνια φούρνο φουναράκι.
1: Α, είχατε φούρνο πάνω στη Τσαριτσάνη, Ραφαήλ.
2: Ναι.
1: Άρα φίλε, είσαι ο καλύτερος μάστορας που είναι και στη Φιλελλήνων, φίλε μου, έτσι.
2: Ο καλύτερος, Νικόλα.
1: Ο καλύτερος μάστορας είσαι. Πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά, Ραφαήλ, ζήσα, ρε?
2: Εγώ από το 16.
1: Από το 2.
2: Χρόνια,
1: από το 2. Τώρα πόσο χρόνο είναι εσύ, 32.
2: 32, ναι.
1: 32, φιλαράκι. Από το 16 κάνεις, 16 χρόνια,
2: Ναι.
1: Πού, ρε, φίλε. Πόσα χρόνια είσαι εκεί πέρα στον Τόλα, ρε?
2: 2.
1: Α, 2 χρόνια είσαι?
2: Ναι.
1: Πριν που ήσαν?
2: Είμαστε Μπαλαΐ, μετά Κουλουράδες.
1: Α, Α, έκανε και στο τσιου τσιου το πουλί με τον Παλαή.
2: Ναι, ναι.
1: Στο Γιάννη.
2: Στο Γιώργο.
1: Στο Γιώργο, α, στο Γιώργο, ναι, ναι, στο Γιώργο.
0: Αλλά μου ήρθε το πόλεμο, δεν έκανε καθόλου.
2: Τι να κάνω?
1: Στο δικό σα το φούρνο, λέει, έκανε καθόλου, λέει, ο κιλοτάρχη.
2: Έκανα λίγο, αλλά έφυγα μετά. Ήθελα να κατέβω στην πόλη.
1: Το φούρνο τώρα τον έχετε κλεισμένο, τον κλείσατε πάνω στη Τσαριτσάνη, Ραφαήλ?
2: Ναι, πήγα στη σύνταξη.
1: Πότε τον κλείσατε?
2: Έχουμε τώρα 3-4 χρόνια.
1: 3-4 χρόνια. Ο μπαμπάς συνταξιούχος είναι τώρα?
2: Ναι, ναι.
1: Ούρε λεβέντη κύριε Αντώνη, άρε κύριε Αντώνη, ζήσαρε. Ραφαήλ είσαι τεράστια μορφή, φίλε, μπράβο.
0: Ο μπαμπάς του Ραφαήλ είναι μεγάλος μάγκας, θα ξέρεις.
1: Για να το λέει ο κιλοτάρχης, ο γήπας του Ολύμπου, αγαπητέ μου Ραφαήλ, γι' αυτό και λέμε όπως λέει η παροιμία, το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει, αγαπητέ έτσι, μου εγώ. Κιλοτάρχη. Έτσι, μπράβο.
2: Έτσι.
1: Γι' αυτό, Ραφαήλ, ο πατέρας σαν και σιανά είναι έτσι λεβέντης, 2 μέτρα παλίκαρος.
2: Ναι, Νικόλα,
0: έτσι. Ναι, ναι, φιλαράκι.
1: Ναι, το έχει το σόι, φίλε μου, το έχει το σόι, φίλε μου, Ραφαήλ, γίγαντα.
0: Και ο θείος του Μίτσος είναι 2 μέτρα άνθρωπο.
1: Όλο το σόι ξέρεις, κιλοτάρχη μου,
0: Με το θείο του Μίτσο δουλεύω μαζί στο νοσοκομείο.
1: Α, δουλεύετε πάνω στα τυριά, κυλοτάρχη. Ωραία, κυλοτάρχη μου. Ραφαήλ, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, γίγαντα.
2: Νικόλα, τώρα δώσει δουλίτσα.
1: Α.
2: Σε κούραση, μετά και ένα καφεδάκι έξω.
1: Και ένα καφεδάκι το απόγευμα σήμερα.
0: Θα πάω σε Αρτάλια αύριο, Ραφαήλ, το Σάββατο.
2: Σάββατο, ναι, πήγα και χθες.
0: Δώσε χαιρετίζοντα στον παπά και στο θείο.
1: Να δώσει χαιρετίσματα, λέει ο μεγάλος κιλοτάρχης στον παπά και στο θείο. Αμφότεροι έχετε πολλά χαιρετίσματα από τον γίγαντα του μισοχωρίου, το μεγάλο γίγαντα Πάκμαν, το Λεβέντι.
0: Καλημέρα.
1: Τον Σούπερμαν.
0: Άλλος γίγαντας είναι αυτός.
1: Η περιοχή εκεί μόνο γίγαντες βγάζει, φίλε μου, έτσι. Μόνο γίγαντες, φίλε μου, έτσι. Πώς λέμε οι γίγαντες Περσπών. Ναι, ναι, μόνο λέμε οι γίγαντες Περσπών, φίλε μου, γίγαντες Τσαριτσάνης και γίγαντες Λιβαδίου. Κάργα, έτσι. Άρα, Ραφαήλ Ζουπού, τι κάνει, ρε.
2: Του ζουμπού του είχα χθες, Νικόλα, έχεις χαιρετίσματα.
1: Καλά, δυνατός Λεβέντης.
2: Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ρίξε ένα δυναμητάκι και άμα σου δοθεί η ευκαιρία στο φίλο μου του Πιτσίτη εκεί πέρα με τα κουρδόνια, ρε.
2: Πήγα, τον έριξε χθες, έχεις χαιρετίσματα.
1: Τον έριξες, πιάτσε φίλε.
2: Ναι, ναι.
1: Hey, μεγάλο τρένο, hey, μιλάμε για μεγάλο τρένο, Ραφαήλ.
2: Ωραίος, δυνατός. Mm.
1: Ωραίος. Δυνατός. Άρα Ραφαήλ, γίγαντα, να σε καλά, ρε φίλε, καιρός και δυνατός.
2: Καλημέρα μου στον κύριο Στέφανο. Στον υπουργό μας και σε όλους που θα ακούνε.
1: Και εσύ να είσαι καλά, Ραφαήλ. Καλή Πέμπτη με δύναμη.
2: Επίσης, επίσης.
1: Γεια σου, γίγαντα γήπα. Ο γήπας, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
0: Το μεγάλο Κοσμίδη, τον Ηλία εκεί με τα μεγάλα εργαλεία.
1: Γεια σου, Ηλία.
0: Σάκη Τσιλάκα.
1: Σάκη Τσιλάκα. Ο Λομπάρδο είναι και αυτός.
0: Ο πρόεδρο της καρδιάς μας, Σίμου και του Τουλίδη.
1: Ο Λομπάρδο είναι και αυτός στα ψηλά σήμερα κατά δομοκό μεριά το χρυσό μου.
0: Καλημέρα, φράγκη. Καλημέρα, να πούμε. Κόσμο,
1: θα πας στη Μαργαρίτα, κιλοτάρχη.
0: Αργότερα θα έχεις κλείσει.
1: Γιατί πας τόσο αργά, κιλοτάρχη μου?
0: Τώρα δεν προλαβαίνω.
1: Δεν προλαβαίνει. Γεια σου, Αποστόλη, καλημέρα. Άμα σου δοθεί ευκαιρία, χαιρετίσματα πολλά από τον Τάσο Κολοφωτιά.
0: Καλημέρα στον Τάσο Κολοφωτιά, καλημέρα, φιλοδοξία.
1: Τον ήρωα. Καλημέρα, κιλοτάρχη μου.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, φιλάκια.
1: Γεια σου, ρε κιλοτάρχη μου, γίγαντα. Γεια σου, ρε κιλοτάρχη μου, γίγαντα. Τελείωτε. Δημητράκη Αλμπάνη, με τα ωραία σου. Καλημέρα που είσαι, Δημητράκη Αλμπάνα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ στο δρόμο γυρίζουμε για Σαλόνικα. Είμαστε εδώ πριν την Καβάλα.
1: Ομπό.
3: Σου λέω. Την καλημέρα και τα χαιρετίσματα στον αγαπητό κύριο Στέφανο, στον Κώστα τον Νικολάου.
1: Λάου, λάου, Κώστας Νικολάου!
3: Στον τον Τόλι πυροβολικά.
1: Γεια σου, Τόλια τα πυροβολικά.
3: Και στον ξαδερφάκι από τον Βόλο που έχει τρελάνει τον κόσμο όλο. Στη Γουργέ. Αλούρε, αλούρε, αμάν.
1: Γεια σου, ρε Δημητράκη Αλμπάνη γίγαντα. Καλημέρα από Σολάρα, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με Αντώνη Μπούρα. Γεια σου, Μιχάλη, γεια σου, Τάκαρε, Γκαντέλα. Τι έχουμε σήμερα, καπετάν Γκαντέλα μου. Γιώργος Λιάρος, Ναύαρχος, Τάκη, Παλάκας, διοικητής μονάδας. Πάλας, οδηγός, διοικητή, Μπλουγούρας, πατέρας, στα μαγειρία. Μπλουγούρας, ιός, στα εστιατόρια. Σάκης Μπόρος, γενικών και αορίστων καθηκόντων. Αχιλέας Βυσαρίου, το αγόρι στα F16. Ο Βάιος, ο ψηλός του Σεύζωνε σήμερα. Ωρε Βάιο, ψηλέ μου γίγαντα. Βασίλης Κορομιλάς στο κομμωτήριο, η μαγική Τσατσάρα, Μάκη Τσακνάκη στο Κιπίκ, Στυριούλη στο Καψιμί, Γιώργος Νότα στα υποβρύχια, Δημητράκης Βασιλείου σταθερά πάντα στα ραντάρ, Καραγιώργος Σαλαμοφύλακας, θείος Λόρδη γενικών και ορίσων αυτών κτλ. Κτλ. Πού είσαι ρε μεγάλε καραπιάλα μου, γίγαντα καραπιάλας?
4: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα κάργα. Καλημέρα, καλή Πέμπτη, μέρα του Λεβέντη, αδερφέ μου Νικόλα, χαϊδάρα μου. Σαπρρρρ, μεου ρε, αλλού ρε.
1: Μεγάλε λούτσα μπάλα και τραμπάλα.
4: Χαϊδάρα μου, σε παρακαλώ, ρίξε μια βεντούζα για τον Θουβού, τον συνάδελφο, γιατί είχα στα αυγά και τα καλάφια.
1: Έχασε τα αυγά και τι? Αμάν, πάμε, σταμάτα, περίμενε, έλα ρε.
4: Ο Χάρης δεν μπορεί να τον βάλει στον ίσιο δρόμο με τίποτα. Θουβού, αλλού ρε, ουστ.
1: Αλλού ρε, Θουβού, Θουβού.
4: Χαϊδάρα μου, σε παρακαλώ, ρίξε μια βεντούζα για τον Θουβού, τον συνάδελφο. Γιατί είχα στα αυγά και τα καλάφια. Ο Χάρης δεν μπορεί να τον βάλει στον ίσιο δρόμο με τίποτα. Θουβού, αλλού ρε, ουστ.
1: Πάρε βεντούζα, Θουβού, πάρε.
5: Βεντούζα, βεντούζα.
1: Κι άλλη βεντούζα.
5: Βεντούζα, βεντούζα!
1: Κι άλλη βεντούζα!
5: Βεντούζα, βεντούζα!
1: Τέσσερες βεντούζες!
5: Κι άλλη βεντούζα, βεντούζα!
1: Δώσ' τον βεντούζα ακόμα, ρε!
5: Βεντούζα, βεντούζα!
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς, παρακαλώ!
6: Καλημέρα!
1: Ωπα, πα, πα, ο ένας και μοναδικός!
6: Νίκος Βεδάς!
1: Ο ένας και μοναδικός!
6: Γιώργιος Βλαχόπουλος, στιχουργός που λέει.
1: Καλός ο στιχουργάρα μου, καλός το κανόνι της περιοχής. Πού είσαι ρε στιχουργάρα, γίγαντα?
6: Στο σπίτι μου είμαι.
1: Τι κάνεις στιχουργέ μου, πώς είσαι? Δυνατός, Λεβέντης? Πολύ δυνατός ακούω στιχουργέ μου. Αυτό με λέει και ο Παλάκας. Ο στιχουργός λέει κάθε μέρα και πιο δυνατός λέει. Πρέπει να γράψει ένα δυνατό στίχο τώρα, λέει ο στιχουργός. Μπράβο, στιχουργέ!
6: Καλημέρα, Στέλιο, παρακούγε.
1: Στέλιο, χαιρετήματα. Γεια σου, Γκαγκάρεν, γίγαντα.
6: Καλημέρα, Στέφανε, από τα Δίκαλα.
1: Καλημέρα,
6: Κουτσουμέρκο.
1: Κύριε Στέφανε, καλημέρα, έξω από τον στιχουργό.
6: Καλημέρα, κύριε Μαρία Τρίκαλα.
1: Στιχουργέ, έχεις καλημέρα τον κύριο Στέφανο από τα Τρίκαλα.
7: Καλημέρα.
6: Γεια, Στέφανε.
7: Γεια σου.
1: Γεια σου, κύριε Στέφανε, καλημέρα!
7: Πώς καλοξημέρωσε, Νικολάκη μου!
1: Δόξα τω Θεώ, κύριε Στέφανε, εσείς πώς καλοξημερώσατε στα ειδικά Τρίκαλα, την Καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέωρα!
7: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, μια χαρά!
1: Ο καιρός καλός, κύριε Στέφανε!
7: Εντάξει, κόπηκε ο αέρας τώρα, είχαμε αέρα λίγο χθες.
1: Αυτό τον παλαβό αέρα, κύριε Στέφανε, ναι, να μην έλεγε και η κυρία Μαρία εκεί στη συλληφτή. Ναι,
7: ναι. Να καλημερίσω λίγο και τον Ραφαήλ, τον Δημητράκη, τον Αλμπάνη.
1: Χαιρετήματα έξω από τον Δημητράκη, τον Αλμπάνη που πέρασε από τη Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα δράμα σας έρασε καβάλα. Πού!
7: Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Στιχουργέ! Ένα τσαπρού για τον Καραπιάλα και για το Θούβου.
6: Τσαπρούρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ Γιατζούλα.
1: Αλλού ρε πες τον.
6: Αλλού ρε.
1: Αλλού ρε πες τον. Στιχουργέ. Βάλε μια όπισθεν για τον Παλάκα.
6: Βάλε μια όπισθεν και δεν την όπισθεν.
1: Α, μπράβο. Παλάκα, βάλε την όπισθεν.
4: Γεια σου Στιχουργάρα, Στιχουργάρα με τη με...
1: Έλα πάκα, μας το κόβησε. Μας κόβησε. Καραπιάλα, πες το, έλα.
4: Γεια σου στη χουργάρα, στη χουργάρα με τη μεγάλη.
1: Την τσατσάρα.
4: Στη χάρα, αλλού ρε.
1: Γεια σου στη χουργάρα, στη χουργάρα.
4: Γεια σου στη χουργάρα, στη χουργάρα με τη μεγάλη. Τη στη χάρα, αλλού ρε.
1: Στη χουργάρα, με χίλια ρε, με χίλια ρε, με χίλια. Στη χουργέ. Ρίξ' τον ένα καντάρι τώρα για να τον ηρεμήσεις.
6: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, να σκώσει καντάρι πια.
1: Πω, πω, πω. Κυρβαλιώτη μου χρυσέ.
8: Κυρνικόλα μου χρυσέ.
1: Κυρβαλιώτη μου χρυσέ.
8: Τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, πράσκη χίνεται. Στη χουργέ ρίξε ένα τσαπρού του κυρβαλιώτη.
8: Αλούρε.
1: Αλούρε.
8: Στη χουργέ θα πεις να μάσω με καρύδια.
1: Είσαι για καρύδια κύριε Βαλιώτη.
8: Ναι, φεύγω βουλίδα.
1: Αμάν, για πού πας για καρύδια κύριε Βαλιώτη μου χρυσέ.
8: Εκεί πάνω στο συγχωρημένο του Παρπαχρίστο.
1: Εκεί πάνω στην ιστορική προς τη Μιλέα κύριε Βαλιώτη.
8: Στη Μιλέα, ναι, ναι φίλε.
1: Ωρε, θα φάμε κανένα καρύδι φέτος ή παπάρια μέντουλες κύριε Βαλιώτη.
8: Αν δεν φας καρύδι θα φας
1: Κύριε, θα σε περιλάβω, αλλά καζάκια θέλει να τον περιλάβω. Και λοιπόν, χθες με θύμισε ο Κώστας του Καζάκης και τα έλεγα στον κοινοτάρχη πριν από λίγο, κύριε Βαλιώτη μου χρυσέ, που έχεις χαιρετήματα του Σάκη, τον Τζιλάκα, τον πρόεδρο. Τότε που είχατε. Εσύ δεν είχε έρθει τότε, ο Κίμωνας με τον Καζάκη που είχαν φέρει τον Βασβάς και τον Αίμνη στον Μπουμπουνάρα.
8: Πλάκα κάνεις, εγώ που ήμουνα.
1: Α, μάλλον και εσύ. Ο Βασβάς που είναι τώρα, ρε, έχουμε καμιά πληροφορία.
8: Θα σου πω εκτός.
1: Θα με πεις εκτός, οκ, οκ, ελήφθη. Γιατί με ρώταγε και ο Σάκης ο Τζιλάκας, λέει, τι κάνει, λέει, θα ρωτήσω τον κυρβαλιό του Χρυσόλεου.
8: Τζιλάκα, σου πληροφορώ ότι πήγα άτα μέχρι την Καλαμάτα.
1: Ω, τον πήγε άτα μέχρι την Καλαμάτα, κύριε Βαλιώτη μου, χρυσέ!
8: Ναι, ο ψόχαζος μας έβαζε και Καλαματιανά, μας έβαζε. Πώς θα πάει στην Καλαμάτα.
1: Τον έκανες και κουμπεπέ, κύριε Βαλιώτη μου, χρυσέ!
8: Ναι.
1: Κουπέπε, κουπέπε, κουπέπε και μπούλου μπούλου. Ε, και είσαι, πόσες καρυδιές έχουμε, κύριε Βαλιώτη?
8: Πώς?
1: Λέω, πόσες καρυδιές έξι και σε πάνε.
8: Φάμε καμία απρόστιμο τώρα, κάτι καλά.
1: Α, καλά λες. Μία καρυδιά πες. Κύριε Βαλιώτη, μόνος σου τις τεινάζεις ή έξι και έναν άλλον?
8: Όχι, τώρα που εδώ παίρνω κάτι παλικάρια από Ελασσόνα μεριά.
1: Α, παλικάρια από την Ελασσόνα και πάτε να τεινάξετε την καρυδιά. Α. Και λέει να στείλω τον Μπάκμαν να σε βοηθήσει.
8: Να έρθει ο Μπάκμαν, το θέλω.
1: Μπάκμαν πήγαινε και να του δώσει και τίποτα καρύδια να φέρει και σε εδώ να μην τα φάει στον δρόμο. Σε στην κουφάλα έγινε γνωριμία με τον πρόεδρο, έμαθα την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Βαλιώτη, μου χρυσέ.
8: Ναι, χαιρετισμού του Γιώργου, ναι, ήρθε στο μαγαζί, πέρασε από εκεί.
1: Κύριε Βαλιώτη, μετά από διαγωνισμό σου απενήμαμε την αργυρή σφυρίχτρα, διότι τη χρυσή σφυρίχτρα την πήρε με το σπαθί του Βαλσάμις.
8: Εγώ εντάξει, όταν έπαιζα διαιτητής του Γιώργου, του είχα προλάβει στο Λαρισαϊκό, έτσι. Από εκεί λέει είχε ξεκινήσει, τέλος πάντων.
1: Από το Λαρισαϊκό, έχει ξεκινήσει και τώρα είναι στο τοξότη πρόεδρος, αγαπητέ μου. Κύριε Βαλιώτη μου, χρυσέ με τις καρδιές σου!
8: Και το βλέπω για μελλοντικό πρόεδρο της ΑΕΛΦΗ.
1: Τον κόβεις πρόεδρε, τον κόβεις, κύριε Βαλιώτη μου.
8: Το έχει, φίλε, καλύτερα από τους άλλους.
1: Το έχει, είναι, σε αυτά είναι, και θα μπορούσε να γίνει μια διοίκηση Βαλιώτης Τζιλάκας και Ηλίας Ζαβλιάκης. Μη γελάς καθόλου, αγαπητέ μου, κύριε Βαλιώτη χρυσέ, γιατί οι άλλοι την ξέρουν περισσότερα από αυτούς. Τα λεφτά δεν έχνε. Ωραία, παλιωτάρα μου, με τις καρυδιές σου γίγαντα. Ελπίζουμε εκεί μου να φάμε κανένα καρύδι από τον κύριο Βαλιώτη. Γιατί πέρυσι μείναμε με το δάχτυλο στο στόμα. Γελάς μου, ήταν να κλαις, ε!
8: Χαιρετισμούς εκεί το διευθυντή της Πίνδου. Φιλάκια.
1: Γεια σου, κύριο Βαλιώτη μου, λεβέντη.
8: Έγινε, άντε.
1: Σήμερα θα την τσινάει. Πόσες μέρες θα τσινάει τις καρυδιές, κύριο Βαλιώτη?
8: Έχουμε.
1: Άντε να δούμε, κύριε Βαλιώτη μου, άντε.
8: Του πας από εδώ, του πας από εκεί, γυρεύω να σε θυμάμαι.
1: Να σε θυμάμαι. Όρμα, Βαλιώτη, όρμα.
8: Άντε,
1: bye. Bye. Στέλιο.
9: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, Στέλιο Δαδακούλη. Στη Χουργέ, ρίξε ένα καντάρι του Στέλιο.
6: Εδώ η ζωή μου, η βαριά.
1: Στέλιο, καλημέρα στο Ερικόντο Περιβόλι.
9: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη? Πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στο Ερικόντο και στο Ερικόντο Περιβόλι?
9: Είμαστε μια χαρά, γιατί κοιτάμε τα χιονισμένα τα βουνά.
1: Άρε, από πού ρε, σα πού χιόνισε?
9: Κι ο Κίσαβος έβαλε χιόνι.
1: Αμάν ρε Στέλιο μου, αμάν. Α, έχεις ωραία θέα σήμερα, Στελάρα, ε.
9: Ναι.
1: Πού είσαι τώρα, Στέλιο, και δεν σε ακούμε καλά?
9: Είμαι στον δρόμο.
1: Α, είσαι καθοδόν, φίλε μου, Στέλιο Δαδακούλη. Γι' αυτό, καλημέρα, χαιρετήματα τον Μιχάλη, τον Τάσιο, τον Λεβέντη και τον κότσο του Παπα-Νικολάου, τον Παραλεβέντη.
9: Να είναι καλά.
1: Στέλιο! Στη Γουργία πες, δεν σ' ακούμε καλά, Στέλιο.
9: Κάτσε, σταμάτα
1: κάποιο, Στέλιο, εκεί πέρα να πούμε έτσι για να σ' ακούμε.
9: Σταμάτησα τώρα εδώ, γιατί δεν μπορεί να μην έχει σήμα.
1: Ναι, Στέλιο, και δεν είχαμε καλή επικοινωνία και λέει και ο καμέας δεν τον ακούω καλά, του Στέλιο.
9: Το φιλαράκι,
1: το καλό φίλο μου, το καμέα της καρδιάς μας, τον καταδρομέα, Στέλιο γίγαντα.
9: Τι να κάνουμε, όλα καλά. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στην Οδός Βόλου, του Βασιλάκη, του Μίτσο.
1: Λεβέντες!
9: Ραϊδόνι εκεί και όλο το επιτελείο τους.
1: Λεβέντες, Στέλιο. Λεβέντες. Ναι.
9: Του φίλου μας, του Βασιλάκη, του Κυρίτς, εκεί.
1: Λεβέντης, καραλεβένταρος, ναι.
9: Τον κύριο Στέφανο.
1: Άξιος!
9: Και τον Τζεπέτο του φίλου μας.
1: Τζεπέτο πάνω στο κλαπέτο και μαζί και τον άλλον τεράστιο γίγαντα. Νικήτα, πιάσονε και κοίτα.
9: και του φίλου μας του Γιώργου του Κοσμίδη εκεί την καλημέρα μου.
1: Άρε πρόεδρε, να είναι καλά και ο πρόεδρος. Στέλιο μου, καλό δρόμο και χαιρετήματα σε όλο το ερετικό Δαδακουλέκο. Στέλιο!
9: Έγινε ρε φίλε, έγινε. Καλημέρα, καλή συνέχεια, χαιρετισμός και εσύ. Καλημέρα.
1: Γεια σου, γεια σου κύριε Στέλιο μου. Κύριε Στέφανε!
10: Ελλάς, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, έτσι μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι, και καλημέρα κύριε Αντίνα μου, καλημέρα, καλημέρα, χαιρετίσμα. Κύριε Στέφανε, αυτό με ρωτάει. Ο κύριο Στέφανε, λέει κύριε Αντίνα, τι θα αριστούργημα θα πετάξει σήμερα ο κύριο Στέφανος.
7: Θα σας πω Παναθεμάτα Γιάννηνα με τα στενά σοκάκια αφιερωμένο και στον Πατριάρχη.
1: Παναθεμάτα Γιάννενα με τα στενά σοκάκια, αφιερωμένο αγαπητέ μου Παυλάρα Νάκο και για το μεγάλο Πατριάρχη Κώστα. Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, κρεμόμαστε τα χείλη σου όπως λέει ναι. Και ο Ηλίας.
7: Νίκο, η καταγωγή του παππού μου και τη γιαγιάς μου
1: ναι.
7: Ήταν από τη Λάκα Σουλίου. Από ήταν... την Σπρωτία, από εκεί καταγόμαστε εμείς, ναι, ναι.
1: Α, δηλαδή έχεις καταγωγή η Σουλιώτικη, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
7: Τέργεσαι τώρα από εκεί, τι να κάνουμε, ναι.
1: Ακούστε, γουριά, ήταν είναι, οι παππούδες ήταν Σουλιώτες.
7: Ναι, από τη Λάκα, Λάκα Σουλίου.
1: Από τη Λάκα Σουλίου, κύριε Στέφανε.
7: Ναι, α, ήταν... ναι, σε Σπρωτία, ναι.
1: Τι λένε, έχεις τίποτα εκεί πέρα, κανιά...
7: Α, όχι, έφυγαν τότε εκείνοι, τους κυνηγούς οι Τούρκοι, γιατί είχαν σκοτώσει μερικούς και κουπάνησαν.
1: Α, ήταν τουρκοφάγο το σόι, κύριε Στέφανε,
7: Ναι, ναι.
1: Όπου, κατάγεσαι από σόι τουρκοφάγων, κύριε Στέφανε.
7: Έφυγαν από εκεί νύχτα όλοι μαζί, 50 άτομα. Και πήγαν 2 χρόνια στην Τζούρτζια, μείναν.
1: Στην Τζούρτζια,
7: στην Τζούρτζια, ναι. Και μετά φύγαν, δεν τους άρεσε εκεί, και πήγανε στο χωριό Σερβοτά Τρικάλων, Αλέξη υπόψη.
1: Ναι, τα Σερβοτά, ναι. Δηλαδή κατάγεσαι από ιστορικό σοι τουρκοφάγο, κύριε Στέφανε. Μπράβο.
7: Τέλος πάντων, ναι.
1: Τέλος πάντων. Κύριε Στέφανε, τα Γιάννηνα με τα στενά σοκάκια.
7: Πάμε.
1: Πάμε.

0: στο Νικολάκη να το χαρίσει.
1: Κύριε Στέφανε, μας συγκίνησες πάρα πολύ με αυτό το υπέροχο άσμα που μας είπε σήμερα, 5η 15 του μήνα. Μπράβο κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, που είσαι απόγονος. Έλα στη Γουργέ. Έλα πες τον.
0: Ναι, βγήκε ο Δημήτρης.
2: Θα του γράψω.
0: Ναι, βρήκε, ναι, βρήκε.
1: Τι λες τώρα στη Γουργέ, δεν σε πιάνω.
2: Κάτι μίλιο, Στέφανε, για ένα εξάρτημα.
1: Ένα εξάρτημα. Εξάρτημα στη Γουργέ. Κύριε Στέφανε, μας συγκίνησες πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε, κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου.
0: Να με πει ο Γιώργος τα δημοτικά, θες, δεν άκουσα καλά.
1: Τα δημοτικά, είπε ο Γιώργος, θες. Ναι, ναι.
0: Τα δημοτικά.
1: Ναι. Να τη θέσουμε το Ζεμπέκι που είπε τα λαϊκά, κύριε Στέφανε. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Διαμάχη γιγάντων, ναι. Καλημέρα, κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου. Καλημέρα, κύριε Στέφανε. Στη Γουργέ. Στη Γουργέ, ρίξε μια όπισθεν για τον Διαμαντούλη.
2: Βάλει μια όπισθεν, γίνεται το όπισθεν.
1: Α, μπράβο, παρακαλώ.
3: Ελληνικά μου να πεις, μην τα λέτε όλα σήμερα.
1: Ηλία μου!
3: Καλημέρα και
1: Νικόλα. Ηλία μου, Λεβέντη Άρχοντα! Καλημέρα, φίλε μου, Ηλία, με όλα σου τα εργαλεία. Τι γίνεται? Πώς είσαι, φίλε μου, Ηλία Άρχοντα?
3: Καλά, ρε Νικό, καλά, όλα.
1: Τι κάνουμε, μεγάλε Άρχοντα, Ηλία Ζαμπλιάκη? Είμαστε καλά, έχεις χαιρετίσματα από τα 1200 από το Λιβάδι, από τον τεράστιο Στέφανο Κουτσομέρκο, τον κυριοτάρχη μας. Τον κυρβαλιώτη που πάει να τεινάξει την καρδιά του σήμερα, να μαζέψει καρύδι για τον χρυσό μου.
3: Να πάρει και ένα μηχάνημα λίγο να βρει στην πλάτη του Βαλιώτη, γιατί έχει θέμα.
1: Ναι, γιατί προχθές ο Σάκης τον είχε πάρει και του έλεγε σαμπάστη στην Καλαμάτα και ερθείς με το καλό.
3: Καλά έκανε,
1: μια μαδική χουρό άνθρωπος. Α, μπράβο, τον μάθανε και Καλαματιανό, φίλε μου. Έτσι και ο Κυρβαλιώτης, ξέρεις ότι είναι χορευταράς και πάντα σε όλες τις εκδηλώσεις σέρνει το χορό, αγαπητέ μου. Είτε αυτός είναι Καλαματιανός, είτε αυτός είναι Συρτός, είτε αυτός είναι επιτραπέζιος, αγαπητέ μου Ηλία. Χορεύω πάνω στο τραπέζι, φίλε μου.
3: Έτσι και
1: καλημέρα και από το αγόρι μας, το λιμανάκι της αγάπης, που είναι σήμερα στα ψηλά καταδομοκό μεριά.
3: Ναι, ξέρουμε.
1: Έτσι ακριβώς φίλε μου Ηλία Άρχοντα. Έτσι ακριβώς.
3: Καλημέρα στο παιδί μας, βέβαια.
1: Καλημέρα. Χαιρετίσματα έξω από το κουμάντο από την Αθήνα του Σερέτη του πολεμιστή.
3: Στο Γιώργο, ρε. Καλημέρα και στο Γιωργάκη.
1: Πολεμιστής, φίλε μου, κάργα.
3: Αυτός,
1: πολεμιστής, κάργα. Και ο ένας είναι πολεμικός τύπος αυτό στην Αθήνα, φίλε, το κουμάντο. Και ο άλλος εδώ πέρα στο αρχαίο θέατρο, ο Κωστής, είναι ερωτικός.
3: Ναι,
1: το έχει το σόι, φίλε μου.
3: Είναι ερωτικό ταμάρι.
1: Είναι ερωτικό ταμάρι, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη Άρχοντα. Είναι πολύ ερωτικό ταμάρι, αγαπητέ μου Ηλία. Έτσι ακριβώς, φίλε μου. Χαιρετήματα έχει και το Σωτήρια του Παραπόταμου.
3: Καλημέρα, Ξουδεράκη.
1: Την Κυριακή, κατά τις 2.30-3 ώρα, θα είναι Σωτήρης του Παραπόταμου, Ηλία.
3: Ναι, εγώ θα είμαι 4 παρα 20.
1: 4 παρα 20, είσαι Ηλία μου.
3: Ναι, φίλε.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς, φίλε μου Ηλία. Έτσι ακριβώς.
3: Τι να κάνω.
1: Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, Άρχοντα Ηλία, με όλα σου τα εργαλεία, φίλε μου.
3: Φίλε, μετά από 2 μέρες αδράνεια λόγω καιρού, λέμε να πάμε για εργασία σήμερα.
1: Σήμερα λέμε να πάμε για εργασία, αγαπητέ μου Ηλία.
3: Χθες ειδικά δεν ήταν καιρός για δουλειά, βροχή όλη μέρα.
1: Χθες ήταν, άστα να πάνε, φίλε μου Ηλία. Ευτυχώς πέρασε να πούμε και τα λοιπά. Και πάμε γερά και ξανά προς τη δόξα τα λαμπά, Άρχοντα Ηλία, παιχταρά μου.
3: Χθες πήγα λίγο ιδιωτικά μέχρι την ψηλοβόρεια Ελλάδα εδώ μπροστά.
1: Πώς ήταν τα καιρικά προς τα εκεί, Ηλία?
3: Βροχή ήταν, αλλά η παρέα ήταν πολύ καλή.
1: Είχαμε ωραία παρέα, Ηλία.
3: Ναι, φίλε, ναι.
1: Άρα, φίλε, άρα μεγάλη Ηλία, δεν παίζεσαι με τίποτα. Δεν παίζεσαι με τίποτα, μεγάλη Ηλία, έτσι, μπράβο. Και όπως λέει και ο κύριος Βαλιώτης, δεν μαρτυράμε τις καρδιές και εμείς δεν μαρτυράμε την παρέα.
3: Κοίτα,
1: μπράβο. Ναι, φίλε μου Ηλία, Ζαμπλιάκη. Ναι, φίλε μου Ηλία. Έτσι είναι, έτσι είναι, φιλαράκι μου, έτσι.
3: Την ΑΕΚΑΡΑ πώς είναι, εσύ? Την ΑΕΚ πώς είδες?
1: Για ένα ημίχρονο.
3: Για ένα ημίχρονο. Έκανε κρέμευνο μεγάλο άρρος.
1: Δεν τρώσε τέτοιο γκολ εκεί πέρα σε αυτό το σημείο του αγώνα, φίλε.
3: Τον είχαμε, ρε φίλε, τον είχαμε στον Περνάκο, τον είχαμε.
1: Καλημέρα από τον ψήλο στενοχωρημένο σήμερα, Θανάση Νασιάρα.
3: Δεν πειράζει, καλημέρα στον Ασαγητή. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Έξε μου γράψει συμβόλαιο με την επιτυχία να
1: κάνει
3: τα μάτια, δεν γίνεται.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, φίλε μου Ηλία, με όλα σου τα εργαλεία, φίλε μου, έτσι ακριβώς.
3: Τι να κάνω, φίλε, έτσι είναι η παλίτσα.
1: Να δούμε. Σήμερα τι έχει?
3: Το άλλο παρί πόσο βγήκε?
1: Ποιο?
3: Παρί με την
1: ποια έψη? Η παρί, φίλε, η City έτρωγε 3 γκολ στο ημίχρονο, 0-3 από τη City, φίλε. 2-4 έληξε.
3: Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Α, ναι, ναι. Κέρδες,
1: υπάρει, μπράβο. Μέσα εκεί, ναι, ναι. Και πρέπει να χάσει και πέναλτι στο τέλος η Παρή, να του κάνει 2-5.
3: Άλλο
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, φίλε μου Ηλία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχε πολλά γκολ χθες. Η Λίβερπουλ έδειξε 3-6 αυτό εκεί πέρα που έπαιζε εκεί πέρα με μια Αυστριακιά.
3: Ναι, η Ρεάλ κέρδισε.
1: 4-3 στο τέλος, ενώ έχανε 3-1, φίλε.
3: Μην φαίνεται η Ρεάλ.
1: Στη Ρώμα.
3: Τι ανατροπές είναι αυτές που λειτουργία?
1: Ναι, ναι, ναι, έχανε μέχρι το 70-75. Κάπου εκεί μου φαίνεται. Όχι, μέχρι το 80-3-1 και μετά του γύρισε 3-4.
3: Τι γίνεται ρε φίλε?
1: Βράζει και χύνεται φίλε μου Ηλία Γιγαντά.
3: Όλα καλά,
1: όλα καλά, να είμαστε καλά, ξεκαρμανιάζουμε φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη.
3: Τι σήμερα έχουμε?
1: Ναι, ναι, σήμερα πάει για τη Μασσαλία σήμερα, φίλε μου, για σαπούνι Μασσαλία. Σήμερα ο φίλος μας ο Σάκης ο Τσιλάκας παίζει στη Μασσαλία. Παναθηναϊκός
3: Ολυμπιακός, όχι, παίζει σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Όφη και ο Ολυμπιακός παίζουν στη Γαλλία με τη Μαρσέη και τη Ρεν και ο Παναθηναϊκός παίζει με μία, δεν ξέρω και το όνομα της
3: κύπρου. Δεν ξέρω ποια είναι και αυτή.
1: Ούτε δεν την ξέρουμε τίποτα.
3: Είναι ευχάριστο.
1: Να είμαστε καλά, ξεκαρμανιάσουμε φίλε μου Ηλία με όλα σου τα εργαλεία.
3: Και αύριο έχουμε έναρξη
1: και...
3: Και αύριο έχουμε έναρξη.
1: Αύριο, ναι, ναι, ξεκινάμε Ηλία μου, ναι, ναι.
3: Καλή σεζόν, άχτε.
1: Να είμαστε καλά, Ηλία Γίγαντα.
3: Λοιπόν, πολλές καλημέρες, άντε.
1: Καλημέρα, άρχοντα Ηλία με όλα σου τα εργαλεία. Καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα. Ηλίας Αυλιάκης, υπέρπολιτ Ηλίας. Ηλίας. Έλα, Χάρη, Χάρη.
4: Καλημέρα, Πατριάρχη, καλημέρα.
1: Καλό στο φίλο μου το Χάρη του Τυφανόπλου σου. Τι γίνεται, φίλε μου, Χάρη, άρχοντα.
4: Εδώ, φτιάχνουμε καφέ.
1: Πρωινός καφές, έτσι, ελληνικός με φουσκάλες, φίλε μου.
4: Με φουσκάλες, μου λένε. Ναι, ναι, ναι.
1: Σκέτο τον πίνεις, Χάρη, ή βάζεις ζαχαρούλα μέσα?
4: Λίγο, πολύ λίγο ζάχαρη.
1: Λίγο στο κοφτό, έτσι, φίλε.
4: Έτσι, έτσι.
1: Να βάλεις και λίγη κανέλα από πάνω, όπως είπε η κυρία Τούλα, και είναι πολύ ωραίος,
4: Ξέρω, γίνεται ωραίος.
1: Α, μπράβο. Τι κάνεις, χαιρετίσματα από το Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα.
4: Καλημέρα του φίλου του Βαγγέλη. Καλημέρα να πούμε τους Στεφανάδες, Λιβάδη και στα Τρίκαλα.
1: Ο Στέφανος ο μεγάλος, ο γίγαντας των 1200 μέτρων εκεί πέρα, ο γήπας του Ολύμπου, αγαπητέ μου. Και το πυροβόλο των Τρικάλων, αγαπητέ μου Χάρη.
4: Έτσι φίλε, βλέπουμε και τον Όλυμπο εδώ μας έβαλε καπέλο.
1: Ναι ρε φίλε, έβαλε καπέλο, αυτό με έλεγε και ο Στέλιος, τον έβλεπε και από το Νέο Πυριβόλιο, έβαλε καπέλο ο Όλυμπος φίλε.
4: Ήταν μέχρι κάτω χθες, αλλά ήταν πασπάλι, αλλά πάνω έβαλε λίγο.
1: Εσείς είχατε βροχούλα χθες, καπετάν Χάρη, του κεφαλάβου σου καμάρι?
4: Αέρα πολύ φίλε και βροχούλα, είχε δύο μέρες εδώ.
1: Καπέλο έχει ο Κυρβαλιώτης τώρα που πάει στη Μιλένα να την άξει την καρδιά του.
4: Αυτή την άζουν τα καρδιά τώρα,
1: Ναι, ναι, ναι, είναι με ομάδα εκεί πέρα και πάει να την άξει, έχει μια καρδιά μεγάλη, αγαπητέ μου. Χάρη του Κεβολόπουλου στο καμάρι.
4: Ομάδα κρούσης βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Μια καλημέρα να πούμε στο βόρο του φίλου μας του Γιαννούκα.
1: Το μεγάλο γίγαντα Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
4: Έτσι φίλε, έτσι την κυρά Αντώνινα στην Αγιά.
1: Την ηρωίδα μας.
4: Ναι. Κυρά Μαρία με τα ξηρούλια στην Αθήνα, μια καλημέρα.
1: Άνω ξηρός, κάτω ξηρός Μαρία, η κυρά Μαρία μας αγαπημένη συζηλευτή, αγαπητέ μου Χάρη του Κεβελόπουλου σου καμάρι.
4: Έτσι καμάρι της Ερεντίνας.
1: Γίγαντα Χάρη άρχοντα, καλημέρα έξι και από τον Καζάκη, το μεγάλο φούρναρι, προπονητή και παίχτη από το νησί.
4: Έτσι, έτσι φίλε, καλημέρα το φίλο μας. Μια καλημέρα το Ματσολίνος, στο Δαμάσι μια καλημέρα.
1: Θοδωρής και Νικολέτα και τους παίρνουν τα κλαπέτα φίλε μου.
4: Έτσι, έτσι Νικουάτη.
1: Καλημέρα Χάρη άρχοντα, να είστε όλοι καλά Χάρη μου.
4: Έγινε την Κυριακή φίλε, άντε
1: για. Έγινε ρε Χάρη άρχοντα, καλημέρα. Καλημέρα στο Χριστάρα τον Αμπελώνα, κάτι για κράνο στο χειμώνα και με τον Χριστάρα στον Αμπελώνα λέει. Καλημέρα από τον Χρήστο, από τον Αγιώκαμπο λέει, από την Ιντερκάτσι όλη την παρέα και στο Στέλιο λέει το Μαλάκο, στο Καρατζόλι παρακαλώ, εκεί στο Βιαέριο παρακαλώ.
5: Καλημέρα Χαϊδά.
1: Ζεμπέκαρος.
5: Διαφωνία γιγάντων, καλά το είπες.
1: Διαφωνία γιγάντων, αγαπητέ μου Χρήστο Ζεμπέκη.
5: Το τι ρεπερτόριο θα ακολουθήσει και ο Στέφανος.
1: Ναι, ναι, διαφωνία γιγάντων, αγαπητέ μου, γεια σου Σπύρο, καλημέρα και στον πρόεδρο, το γίγαντα Μάνδρα Κάργα, γεια σου γίγαντα Μπρουλότο, έξι δρόμοι Κάργα, μεγάλε και χαιρετήματα στην κυρία Δέσποινα. Ζεμπέκη γίγαντα!
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνουμε, πώς θα πήγαινε εχθές, και Καρδιστάν, πού πήγαινε εσύ, Καρδιστάν.
6: Καρδιστάν, ναι.
1: Α, Καρδιστάν, όλοι στο Καρδιστάν ήσασταν χθες. Παυλούκος, πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας. Ο Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα σε χαιρετάει special. Γεια σου Παναγιώτη, το παλούδι μου.
6: Καλημέρα Πρόεδρο, καλημέρα στο Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα.
1: Καλημέρα
6: στην Αθήνα, στην Κυρία Μαρία. Καλημέρα στο έναν και μοναδικό ψάλτη της περιφέρειας.
1: Το μεγάλο γίγαντα, το καμάρι μας, τον ατελείωτο, το φοβερό και τρομερό Κώστα Πατριάρχη. Έτσι, γεια σου Βαλεντίνο μου.
6: Καλημέρα Παυλούκο, καλημέρα Αποστόλια τον Ιω.
1: Ζουζουνέλε φίλε, Αποστολάρας Κάργα, Ζουζουνέλ.
6: Κάργα, κάργα.
1: Φίλε, μεγάλη μορφή ο Ζουζουνέλ φίλε, πολύ μεγάλη μορφή.
6: Ωραίος.
1: Πολύ με. Πού πάμε σήμερα, φίλε μου Ζεμπέκη?
6: Φιλαράκι, σήμερα θα ξεσκουνήσουμε τα χωριά της Λασόνας.
1: Ομπό, άρε.
6: Ξεκινάμε Αργυροπούλη, Τσαριτσάνη, Δαμάση, Μεσοχώρη. Θα ανεβούμε πάνω Ολυμπιάδα, Καλύβια, Άζωρο, Βλαχογιά.
1: Τι λένε φίλε, θα φτάσει Καλύβια, Άζωρο και Βλαχοντζόν.
6: Βλαχοντζόν, Σικιά, θα πάμε και το
1: Δαμάση. Θα πας και στη Σικιά στο Λάζορε. Όπω στον Κώστα του Μανάκου εκεί και στον. Αν θα φτάσει μέχρι τη Σικιά, ρε!
6: Να μοιράσουμε νερό, πώ δεν πίνει το νερό, λέει.
1: Άρα, φίλε, άμα πα στη Σικιά εκεί να πειράζει από το καφενείο τη Ντίνα.
6: Σικιά που έχει καφενείο, η Ντίνα.
1: Ναι, η Ντίνα εκεί πέρα που μαζεύονται εκεί πέρα και τραγουδάει ο Γιώργο ο Μελισσοκόμο.
6: Α, είναι εκεί πέρα, θα σε εδώ τώρα. Μπορεί να.
1: Ναι. Ένα είναι το καφενείο τη Ντίνα και ένα είναι το καφενείο του Μιτσιμπόνα. Δυο καφενεία έχει εκεί. Ναι.
6: Για ναι. Μάλιστα και λίγο Άζωρο.
1: Δηλαδή σε ποιο χωριό θα καταλήξεις δηλαδή?
6: Θα καταλήξεις προς εδώ κάτω, στο Δαμάσι.
1: Καλημέρα, χαιρετήματα από το μεγάλο. Καλημέρα από την ομάδα ανακύκλωσης, φοβερός και τρομερός.
6: Όχι, Γιαννάκου Κοστούλα, καλημέρα Φιλαράκη.
1: Γιαννάκης Κοστούλας ο Λεβέντης.
6: Καλημέρα το Φιλαράκη του Γιάννη. Καλημέρα.
1: Μας καλημερίζει ο Γιαννάκης ο Λιγούρας ο Λεβέντης από την Παμπλώνα Ισπανίας. Λέει καλημέρα στην παρέα και στον πρόεδρο της Μάντρας Σπύρο Καδόγλου. Γεια σου Γιαννάκη Λιγούρα, Παμπλώνα Ισπανίας είναι το φιλαράκι μας.
6: Από την Κυριακή τι έχει να γίνει, Ζαβλιά και Κάργα.
1: Ηλία Ζαβλιά και Κάργα στον παραπόδο μου την Κυριακή, φίλε. Γεια σου χάρη, ευλογή.
6: Γιατί δεν μπαίνει μέσα και Ζαβλιά, Ξυστόπερ εκεί.
1: Όλα θα γίνει, ναι.
6: Όπω.
1: Τι λέει εδώ πέρα, γεια σου, ρε χάρη από τη Φαλάνη μας χαιρετάει με την ευλογία του Παπα-Βασίλη. Χαμός έγινε, φίλε μου χάρη. Χαμός, μεγάλε. Θανάση Νασιάρα, γεια σου, Φάρμα Πατσούρα, Γίγαντα, γεια σου, Γιώργο Λιάρο. Δηλαδή θα πας και μεγάλα Καλύβια και Ολυμπιάδα, θα τα περιλάψει όλα σήμερα, φίλε.
6: Και
1: Μεσοχώρη.
6: Ναι.
1: Και Μεσοχώρη, φίλε, Βουβάλα Βαλανίδα, όχι.
6: Όχι, δεν
1: πάω. Θυμάμαι το ηρωικό άσμα του Αίμνησου που έλεγε ο παπάς από την Βουβάλα κυνηγούσε μια γουμάρα. Άρε μεγάλε γίγαντα Χριστάρα μου Ζεμπέκη, άρχοντα. Και εσύ να σε καλά, καλό δρόμο και προσοχή στο δρόμο, Χριστάρα μου. Γεια σου ρε Χριστάρα, γίγαντα, παρακαλώ.
7: Νικόλα.
1: Ναι.
7: Έλα φίλο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Ο Βαλεντίνο είμαι.
1: Βαλεντίνο που είσαι φίλε μου. Άρε Βαλεντίνο μου. Καλημέρα Βαλεντίνο μου, τι κάνεις ρε όνειρο.
7: Εδώ προσπαθώ να πιάσω γραμμή ρε φίλε.
1: Βαλεντίνο.
7: Να κάνουμε έτοιμα να πάρεις κοπέλα εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο, δεν γίνεται.
1: Βαλεντίνο μου, τι γίνεσαι ρε φιλαράκι μου, πώς είσαι ρε.
7: Όλα καλά, εσύ.
1: Μια χαρά, Ηλία Ζεβλιά και ο Βαλεντίνο ρε φίλε, ο Βαλεντίνο ρε Ηλία μου.
7: Τον άκουσα τον Ηλία, καλημέρα το φίλο.
1: Τον τεράστιο Ηλία φίλε μου,
7: Το Λαμπόμπα, καλημέρα, τον άκουσα πιο πριν.
1: Άρε φίλε μου, άρε
7: Βαλεντίνο. Από το κεφαλόβρισο.
1: Ρε Βαλεντίνο, παιχταρά μου. Τι γίνεται,
7: Σταύρακα, να πούμε καλημέρα.
1: Το μεγάλο όπο.
7: Λοιπόν,
1: ο Σταύρακας φίλε έχει μεγάλο βίσμα. Άκου να δεις, μας κλαίγεται κάθε μέρα. Έμαθα χθες να πούμε και τα λοιπά. Και το μεταξύ κλαιγόταν λέει χθες γιατί τον ήρθε ο λογαριασμός λέει, από τη ΔΗ 33 ευρώ λέει. Εμείς πληρώνουμε, φίλε, έχουμε τριλαθεί.
7: 133 κάθε μήνα.
1: Εμείς πληρώνουμε 133, φίλε, όπως θα είπες Βαλεντίνο, και αυτός πληρώνει, τα έχει αναμένα τα φώτα όλη τη μέρα και πέρα. Τι βίσμα έχει, πληρώνει 33 ευρώ το μήνα και κλαιγόταν χθες, φίλε μου.
7: Να θα διοριστεί τώρα στο δημόσιο.
1: Για το μεταξύ μου λέει ο άλλο. Καλημέρα και ανταποδίδει, αγαπητέ μου Βαλεντίνο, ο Χάρης από το ελληνικό και ιστορικό Κεφαλόβρισο.
7: Ναι, δούλευε στη Μοντέκο ο Χάρης. Ρώτησε τον άμα ξαναπάρει τηλέφωνο. Γιατί κάποια στιγμή νομίζω αυτό είναι ο Χάρης που δούλευε στη Μοντέκο.
1: Χάρη, δούλευε στη Μοντέκο, ρωτάει ο Βαλεντίνο ήρωα. Άμπραβο. Για να μα πει. Για θα μα πει αμέσω τώρα ο Χάρη. Έλα, Χάρη!
8: Μέσα είναι ο φίλος, μέσα.
1: Χαμήλωσε λίγο το ράδιο, φίλε μου. Καλέ...
8: Δούλευα, ναι, ναι.
1: Βαλεντίνο,
7: ναι, ερχόταν κάτω στο ρυθμό, φορτώνανε τα παιδιά.
1: Χάρη, ποια εποχή δούλευε στη Μοντέκο, φίλε μου, Χάρη, το κεφάλι σου καμπάρι.
8: Καμιά δεκαετία χρόνια τώρα.
1: Οπότε, άρε φίλε, πόσο μικρός είναι ο κόσμος, φίλε μου, Χάρη, το κεφάλι σου καμπάρι.
8: Δούλευα με τον Κώστα το χαλάκι, πες το φίλο.
7: Ναι.
1: Κατάλαβε ο Βαλεντίνο, έλαβε το μήνυμά σου, αγαπητέ μου, Χάρη του Κεφαλόπρε σου καμάρι, γίγαντα.
8: Καλημέρα, Βαλεντίνο, καλημέρα.
7: Να σε καλά, Χάρη. Φίλε.
1: Γεια σου, λέει Χάρη του Κεφαλόπρε. Άρα, μεγάλε Βαλεντίνο. Σε χαιρετάει και ο Κύπα του Ολύμπου, ευχαριστεί και ανταποδίδει ο μεγάλο Στέφανο Κουτσομάρκο Λαμπόμπα. Ο κυλοτάρχη μα.
7: Το ρώτησα να στείλουμε καλημέρα εκεί στο συγχαστήριο.
1: Την ευλογία του έχεις φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε, σήμερα τον έβαλε η αδερφή να κατεβάσει τις κουρτίνες από το σπίτι.
7: Α, ωραία, τέλεια, να προσέχει τη σκάλα.
1: Τι κάνει ο Καραμπιπέρης ο στρατηγός μας,
7: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση με το ξαδερφάκι του, τον Μπαμπίνο μαζί.
1: Τον Αλεξούδη τον βλέπεις, είναι ρε.
7: Τον βλέπω στον δρόμο μόνο όταν μόνουμε, φίλε, με το φορτηγό, έτσι. Σε εμάς τώρα και δεν έρχεται να σκοπερτώσει, αλλά όταν μόνουμε στον δρόμο.
1: Αν δεν έρχεται προς τα κύτρα η Μπουγατσούλα,
7: Όχι, δεν έρχεται.
1: Άρα, φίλε μου, άρα την Βαλεντίνο μου, Βαλεντίνο Πεχταρά μου, άρα Βαλεντίνο Πεχταρά μου,
7: Ρε
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο. Εκεί τη φωτογραφία που με έστειλες από το προπό του Μπίλ, ποια χρονιά ήτανε?
7: Αυτή πρέπει να είναι το 2005, 2005 κάπου εκεί. Ιωέλ, τότε ήταν στη Β' Εθνική, αν...
1: Ναι ρε φίλε, ναι.
7: Δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Την Κυριακή είσαι για γήπεδο Βαλεντίνο?
7: Όχι φίλε, θα είμαι Αθήνα για κάτι δουλειές.
1: Α, θα είσαι Αθήνα την Κυριακή Βαλεντίνο μου, Βαλεντίνο μου!
7: Λατομία Τυρνάβου να στείλουμε καλημέρα.
1: Λατομία Τυρνάβου ρε, ωραία μεγάλε Βαλεντίνο, παιχταρά μου.
7: Παιδιά σας φαγεία στην Ιχαλία.
1: Άρε Βαλεντίνο, άρχοντα.
7: Όλα καλά Νικόλα.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και να προσέξεις το δρόμο Βαλεντινάρα μου, παιχταρά μου. Άρε Βαλεντίνο μου, άρε Βαλεντίνο μου, να είσαι καλά, Δινάρα μου. Γεια σου Βαλεντίνο μου, γίγαντα, παρακαλώ.
9: Τις δουλειές τις αφήνουμε για την ΑΕΛ.
1: Μπράβο. Τάσο, τι γίνεται ρε φίλε, καλημέρα κολοφοντιά μου.
9: Έτσι πες τον.
1: Το ξέρεις τον Βαλεντίνο, εσύ το ξέρεις?
9: Τον βρίσκω στο γήπεδο.
1: Τον βρίσκεις τον Βαλεντίνο?
9: Ναι.
1: Άρα μεγάλε, καλημέρα μεγάλε Τάσο κολοφοντιά μου.
9: Τα αφήνουμε τις δουλειές για την ΑΕΛ, πες τον.
1: Τι να κάνουμε τώρα ρε φίλε,
9: μπράβο.
1: Τι να κάνουμε τώρα, γεια σου Δημητράκη Φουτζόπουλε.
9: Καλημέρα.
1: Συνάντηση με Γιάννη Παναγιώτου ρε φίλε. Που έγινε συνάντηση ρε Φούτζη με Γιάννη Παναγιώτου του γίγαντα. Καλημέρα. Για να δω λίγο ρε, περίμενε λίγο ρε μεγάλε Τάσο κολοφοντιά. Κώστας Κάτσι θέλει ρε μεγάλε Κώστα Κάτσι γίγαντα με τον Βασιλάκη τον Μπέλο τον ατελείωτο. Καλημέρα. Χαιρετήματα πολλά από το Λαμπόμπα, έχεις γίγαντα. Τάσο, κάτι ακούτε η κυρία Κολοφουτίνα να λέει.
9: Μιλάει με την κόρη μέσα.
1: Α, μιλάει με την κόρη.
9: Ναι, πήγε τα παιδιά στο σχολείο τώρα η κόρη και μιλάει.
1: Πού είναι η κόρη τώρα, στην Κύπρο?
9: Στην Κύπρο.
1: Και η μαμά μιλάει με την κόρη.
9: Βέβαια.
1: Ρε φίλε μου, ρε φίλε, πρωί η μαμά και η κόρη,
9: την αγάπη.
1: Είχες πειράσει ωραία το καλοκαίρι και στην Κύπρο, Τάσο,
9: Δεν πήγα φέτος.
1: Πότε έχεις πάει, ρε, κάτσε.
9: Δεν πήγα φέτος.
1: Φέτος είχαν έρθει τα
9: παιδιά.
1: Εκείνος τι μαφία ήταν, ο Βασιλάκης, πώς το λέγανε?
9: Εννοείται.
1: Ο Βασιλάκης,
9: Ναι.
1: Που είχατε έρθει από. Μαφία, το παππούρε μοιάζει.
9: Θα πούνε οι Πανταχριστούγεννα.
1: Άντε με το καλό, φίλε μου Τάσο. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Είμαστε καλά, Τασούλη μου.
9: Καλά.
1: Δύναμη, κάργα.
9: Κοίταξε να δεις. Αυτός λερώνει το όνομα του Μετσιμπόνα. Δεν είναι ΑΕΛ, είναι ΑΕΚΤΙΣ.
1: Α, αυτός που έχει του καφενείου εκεί πέρα, γιατί του λέει Μετσιμπόνα τότε?
9: Του λένε Μετσιμπόνα. Είναι ΑΕΚΤΙΣ.
1: Α, παρατσούκλι του έχει τη Μετσιμπόνα στο χωριό.
9: Παρατσούκλι του.
1: Μεγάλη μάρκα όμως την είχα δει τότε.
9: Βέβαια, βέβαια.
1: Του Πιπιλίκου, ρε, πώς τον έγινε.
9: Γιώργο.
1: Τη φάτσα είναι ο Πιπιλίκος, φίλε. Τη φάτσα είναι.
9: Κάθε μέρα παίζει χαρτιά εκεί, παίζει χαρτιά.
1: Α, παίζει, δηλωτή παίζει, κοιτάσω.
9: Δηλωτή.
1: Δηλωτή κάργα, φίλε, ε.
9: Τώρα έχουν δουλειές τώρα, αρχίζουν να μαζέψουν δουλειές τώρα.
1: Τώρα γίνεται χαμός, έχουν κάργα δουλειές εκεί πέρα.
9: Έβριξε και θα συνέρθουν οι
1: ιδέες
9: τώρα λίγο να
1: μαζέψουν. Να πάμε. Άιντε με το καλό, φίλε μου. Τουνάκι του πήρε το μάτι στην αρέ.
9: Όχι, δεν τον πήρε καθόλου.
1: Δεν τον πήρε πθηνά το μάτι στην άκρη του γη.
9: Δεν πήγα προ τα πάνω, μόνο με τον Γιώργο Ανανταμόδη και τον Κουνιάδο με γη.
1: Α, μάλιστα. Βέβαια, μεγάλε τέσσερα γίγαντα, φίλε μου, τάσο κολομοντιά, παιχταρά μου.
9: Καλέ μου, Νικουλάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη και χαιρετήματα στην κυρακολοφωτίνα, φίλε μου.
9: Τα χαιρετίσματα έχει.
1: Να σε καλά, τα σούλη μου, άρε τα σούλη μου, γίγαντα, άρε τα σάρα μου, παρακαλώ.
10: Καλημέρα, Νικουλάκη μου.
1: Κύρα Παρασκευούλα.
10: Καλημέρα, την καλή μου καλημέρα. Έχει
1: καλημέρα την αγαπημένη μου την κυρία Παρασκευούλα. Κύριε Παρασκευούλα, για να σε ρωτήσω, ρε. Προχθές δεν είχες ρεύμα?
10: Μόνο.
1: Oh.
10: Δυο φορές. Και το βράδυ δεν είχαμε, Νικουλάκη. Και το βράδυ, το μεσημέρι δεν είχαμε. Και το βράδυ από τις 8 η ώρα, τι ώρα ήταν, και ήρθε 11 η ώρα.
1: Το πρωί πόσες ώρες ήταν κουμμένο, κυρία Παρασκευούλα?
10: Άστα, παλικάρι μου, δεν είχαμε. Τρόμαξε να έρθει 3 ώρες κομμένο.
1: Δηλαδή, κύρα Παρασκευούλα, μόλις λίγο έτσι ψιλοβρέχει, κόβεται το ρεύμα και...
10: Δεν ξέρω, παιδάκι μου, τι είναι αυτό τώρα. Τι είναι αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβω. Να έχουμε και την ημέρα κουμμένοι και... ήμασταν από τις 8 μέχρι στις 11 και το βράδυ την ίδια μέρα από τις 8 μέχρι 10 και μισή 11 παρά.
1: Α, πάλι και το βράδυ είχατε 2,5 ώρες, κύριε Παρασκευούλα,
10: ε. Είχαμε, Νικουλάκη. Είχαμε. Άστα, δεν είναι για κουβέντα. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η κατάσταση. Έρχεται χειμώνας.
1: Δηλαδή, μόλις πιάνει ένα ψηλόβροχο εκεί πέρα, κύριε Παρασκευούλα, κόβεται το ρεύμα, ε.
10: Και ξέρεις ποιο είναι το κακό, Νικουλάκη? Ότι έρχεται, σβήνει. Έρχεται, σβήνει. Θα πάθουμε ζημιές στα ψυγεία μας. Στους καταψύχτες, στις τηλεοράσεις, ό,τι χειρότερο.
1: Και τρέχα γύρευε μετά να βρεις το δίκιο σου. Και τρέχα γύρευε μετά, κύριε Παρασκευούλα, να βρεις το δίκιο σου. Αυτό πόσο καιρό γίνεται, έχει καιρό πολύ που γίνεται?
10: Γίνονταν και πριν, αλλά τώρα πιο δασιά γίνεται.
1: Τώρα παράγεινε το κακό, ε. Δηλαδή, μόλις φτιάει κατά ψηλόβροχο τηλίου, κύριε Παρασκευούλα, με.
10: Άστα,
1: Νικουλάκη. Να, κύριε Παρασκευούλα!
10: Την καλημέρα μου. Στην κομπάρα μου τη Δέσποινα και στην κομπάρα μου τη Ντίνα τη Λογίστρια που μας ακούν, άκουγαν την εκπομπή σου, αλλά άκουγαν Παρασκευούλα και δεν ήξεραν από πού είναι Παρασκευούλα, να μην κάνουμε λάθος.
1: Α, δεν σε είχαν καταλάβει, κύριε Παρασκευούλα, η κουμπάρα και η Λογίστρια?
10: Ναι, και είπαν στην κόρη μου τη μικρή, καλά η μαμά σου ακούει ράδιο, μόνο ακούει η μαμά μου, λέει. Χωρίς ράδιο δεν κάνει η μαμά μου, λέει.
1: Δηλαδή η κουμπάρα, η Δέσποινα και η Λογίστρια σ' ακούγα και δεν σε ξέρα ότι είσαι, ναι, εσύ, δεν σε υπολογίζα, ναι, κύριε Παρασκευούλα μου.
10: Ακριβώς, Νικουλάκη, ακριβώς. Και τώρα που μ' άκουσα, που έμαθα, λέει η μαμά σου, την ακούμε.
1: Καλημέρα και στην κουμπάρα τη Δέσποινα και στη Λογίστρια τη Δέσποινα. Άρα και
10: την Ντίνα.
1: Την Ντίνα.
10: Η Ντίνα Λογίστρια.
1: Α, η Ντίνα είναι Λογίστρια, ε!
10: Η Ντίνα είναι Λογίστρια. Κουμπάρα, και αυτήν έχουμε γνωριστεί με την κουμπάρα που στεφανώσαμε. Έχουμε τέτοιες σχέσεις όπως γνωρίσκαμε και με τον κύριο πρόεδρο του Γιώργου.
1: Νάτος, κύριε πρόεδρε!
11: Καλημέρα σε κύριε Παρασκευή και στον κύριο Κώστα.
10: Καλά, όπου και αν πας.
1: Είδες, κύριε Παρασκευούλα, πως θα φέρει, νάτος ο πρόεδρος.
10: Και την καλημέρα μου.
1: Έλα κύριε Παρασκευούλα, μέλα. Οι κυρίες προηγούνται πάντα κύριε Παρασκευούλα μου.
10: Μπράβο, μπράβο. Έτσι. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
1: Οι κυρίες προηγούνται πάντα κυρία Παρασκευούλα μου.
10: Νικολάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου να δώσουμε και στις κόρες μου και στον Κώστα με την Πόπη από το Σοφό.
1: Α, επικοινώνησες με τον Κώστα και την Πόπη.
10: Επικοινώνησα γιατί τώρα αυτές τις μέρες που ήταν και βροχή με τη δουλειά που έχουν, είπα μήπως τους ενοχλώ από τη δουλειά του στον κόσμο. Και δεν με πήραν.
1: Άρα κύριε Παρασκευούλα, άρα κύριε Παρασκευούλα.
10: Δεν πειράζει, να είναι καλά. Να είναι καλά, Νικόλα.
1: Και εσύ να είσαι καλά, ο Κυρκώστας καλά, κύριε Παρασκευούλα μου.
10: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά τον έχω. Στην κυρία Μαρία μου, την αγαπημένη, την
1: καλημέρα. Κύριε Παρασκευούλα.
10: Στην κυρία Τούλα.
1: Την κυρία Τούλα τη λιβέντησα, έτσι μπράβο.
10: Την πήρα χθες δύο φορές τηλέφωνο και δεν μου απαντούσε.
1: Αμ, κάποια είχε πάει.
10: Μα είχε γυναίκα στο σπίτι.
1: Είχε γυναίκα, θα κάναν δουλειές από τις 9 η ώρα του που είχε γυναίκα στο σπίτι. Ναι, ναι.
10: Γυναίκα στο σπίτι, αλλά την πήρα και εγώ δύο φορές. Δεν με
1: απάντησε. Ναι, ναι, είχε γυναίκα στο σπίτι, άμπραβο, γιατί μην πει χθες.
10: Δεν πειράζει να είναι καλά όπως μπορεί.
1: Και εσύ να είσαι καλά και χάρκα πολύ που τώρα συνονίθηκες και με την κουμπάρα και με την λογιστήρια, κύριε Παρασκευούλα μου.
10: Μα μας ακούνε, έχουν καιρό. Δηλαδή, σε ακούν συνέχεια και να λένε ποια είναι αυτή η Παρασκευή. Και όταν άκουσα νύστερα το χωριό του, τώρα να δεις.
1: Τώρα μετά σε πήραν χαμπαρέ.
10: Γνωριμίες. Όπως με τον Γιουργάκη. Να είναι καλά ο Γιώργος, την καλημέρα μου και να. Να είναι καλά όπου και να πάει, να γυρίζει καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά κύριε Παρασκευούλα μου Χρυσή.
10: Ευχαριστώ Νικολάκη.
1: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και σήμερα και αύριο είναι η μέρα σου μετά η Παρασκευούλα.
10: Ναι Νικολάκη, ναι, ναι, θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα και φιλιά που βάζει τον κύριε Κώστα.
10: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου κύριε Παρασκευούλα μου Λεβέντισα, γεια σου Λεβέντισα κύριε Παρασκευούλα μου. Πρόεδρε!
12: Καλημέρα!
1: Πρόεδρε Λεβέντη! Καλημέρα! Καλημέρα!
12: Γεια σου! Καλημέρα Παρασκευή, είμαστε της υπομονής!
1: Έρευε, έτσι μπράβο!
12: Οι γυναίκες πάντα προηγούνται!
1: Έτσι! Γεια σου Δημητράκη Βασιλείου με τα ραντάρ σου και τα ωραία σου! Καλημέρα Πρόεδρε και χαιρετίσματα πολλά αγαπητέ μου Γιώργαρε! Τι γίνεται που είμαστε σήμερα Πρόεδρε, ατελείωτε!
12: Αυτή τη στιγμή είμαστε κέντρο και σε λίγο θα φύγουμε για την ωραία Τσαριτσάνη.
1: Wow! Και εσύ για την ωραία Τσαριτσάνη, φίλο μου του Ραφαήλ, του Ζήσαρου, του Γήπα.
12: Ναι, ναι. Θα πάμε στο φίλο μας τον άλλον, τον Δημητράκη, τον Μιχούλη.
1: Α, με το Ζαχαροπλαστείο.
12: Ναι, ναι.
1: Α, που είναι σόι του φίλου μου του Τάκη, του Μιχούλη, του μεγάλου γίγαντα.
12: Έτσι ακριβώς.
1: Του Τάκη του Μιχούλη εδώ πέρα πήραμε κάτι φραπέδες παλιά στο Στεφανί, στην Αμπιάνς, κάτι εκεί που κατέβαζε τραπέζα στην πλατεία και μετά στο Στεφανί εκεί. Χαμόσε φίλε γίνονταν με σερβιτόρο Τάκη Αρκούδα.
12: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα και σε φίλο μου στον Τάκη τον Αρκούδα. Ο Τάκης τέτοια ώρα πίνει
1: καφέ στην Οδό Βόλου. Ο μεγάλος Τάκης Αρκούδας τώρα από εκεί με στέλνει μηνύματα από την Οδό Βόλου, με στέλνει.
12: Κάθε πρωί είναι σε συγκεκριμένο στέκι στην Οδός Βόλου, 8 παρά.
1: Αμάν, από εκεί στέλνει μηνύματα, οπότε βούρδας, φωτεκούδας, φωτεντάκης ο Αρκούδας, ε.
12: Πηγαίνει πριν τον πρωινό του καφέ, ανοίγει το τάμπλετ και παρακολουθεί τα πράγματα.
1: Παρακολουθεί τα πάντα ο μεγάλος φωτεβούδας, φωτεκούδας, φωτεντάκης ο Αρκούδας, άραμε. Άρεσε και Τσαριτσάι πρόεδρε σήμερα, ε. Ωραία, δυνατός έτσι πρόεδρε. Την Κυριακή που παίζουμε πρόεδρε.
12: Σάββατο παίζουμε με το Αρμένιο.
1: Σάββατο με το Αρμένιο, παρακαλώ, άμπραβο. Και η Κυριακή παίζει ο μεγάλος Ηλίας Ζαβλιάκης, κάνει πρεμιέρα στον παραπόταμο με τον Νεπουκράτη.
12: Είπαμε με τον Ηλία την καλημέρα με τα φιλιά μου.
1: Χαιρετίσμα, ο Ηλίας είναι υπερπολιτελείας. Χαιρετίσματα έτσι και από τον Κυρβαλιώτη που πήγαινε να την άξει την καρδιά του σήμερα το πρωί που τα είπαμε νωρίτερα.
12: Τον άκουσα και το φίλο μας τον Βαλιωτάρα εκεί πέρα την καλημέρα με τα φιλιά μου. Να έχουμε υγεία να τα λέμε και από εκεί και πέρα τα καλύτερα είπαμε έρχονται.
1: Άρε πρόεδρε, αμήν και πότε πρόεδρε, να είμαστε καλά έτσι μπράβο, έτσι.
12: Να πεθαίνει τελευταία αρκεί να μην είναι πεθερά σου.
1: Γεια στο στόμα σου πρόεδρε Λεβέντη μου γίγαντα, καλό δρόμο να έχεις Γιώργαρε, γίγαντα.
12: Καλημέρα και φιλιά σε όλους.
1: Καλημέρα Γιώργαρε γίγαντα, γεια σου ρε Γιώργαρε, άρε παρακαλώ. Α, κυρία Τούλα!
10: Να είμαστε με την Παρασκευούλα και δεν θα παίρνετε αυτή την ίδια ώρα.
1: Πω, πω, καλώ
10: την κυρία. Την άκουγα που μιλούσε.
1: Την άκουγε.
10: Να είναι καλά, καλημέρα.
1: Σε έπαιρνε τηλέφωνο.
10: Δεν έφυγα ούτε λεπτό από μέσα. Που είχα τη γυναίκα. Αλλά μπορεί να είμαστε άλλο το μάτι, να μην τα άκουγα λίγο, ξέρω.
1: Α, μα μπορεί να είσαι και
10: εσύ. Γυναίκα εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, μέχρι τι ώρα την είχε τη γυναίκα σπίτι.
10: Μέχρι τη μία. Μέχρι τη μία.
1: Από τη μία.
10: Από τη μία. γυναίκα κάνει τις δουλειές, εσύ πρέπει να είσαι του πόδι.
1: Πρέπει να είσαι και εσύ από πίσω.
10: Τι να κάνω εδώ, τι να κάνω, ξέρω εγώ, φέρει με λίγο νερόζι στο να μην κατεβώ τη σκάλα αυτά. Είσαι του πόδι.
1: Είσαι και εσύ του πόδι όλη την 4 ώρες η ρία, αγαπητή μου κυρατούλα.
10: Κουράστηκα πολύ, κουραδιό, η ώρα ξάπλουσα. Δεν είναι αυτό. Η παραγγελία για την Κουλουκυθόπη το ήρθε χτε ότι πρέπει να γίνει σήμερα.
1: Ω, ω, ήρθε και η παραγγελία. Τι λες και να το λέω.
10: Και με την έφεραν και όλα την Κουλουκύθα στις 10 η ώρα.
1: Σε έφεραν Κουλουκύθα και λένε φτιάξε μας Κουλουκυθόπτα.
10: Κάθομαι εδώ στην κουζίνα. Όταν δεν είχε ανάγκη η γυναίκα εκεί, έκοβα κανένα κουμάτι, το καθάριζα, το έκοβα. Νίκο θέλει δουλειά Κουλουκύθα.
1: Θέλει.
10: Και σκύρι, έμπορσα την κόψη.
1: Α, κύρα, κύρα. Κύριε Πατούλα, άμα είναι η Κουλουκύθα σκληρή και θες να την
10: πει. Σκληρή, λέει, όταν με την έφερε, λέει, ανήψε να,
1: με αυτό. Με το κουτάλι την αυτό ανήψε μετά.
10: Με το τσικούρι, λέει, την κόβω στην αρχή. Με το μαχαίρι, έτσι φυλάκια που λέμε,
1: ναι,
10: το
1: ναι,
10: δάχτυλο
1: ναι.
10: Και ύστερα έβγαζε σιγά σιγά τη φλούδα, έβγαζε
1: με το μαλακό. Με το κουτάλι.
10: Όχι, με το μαχαίρι και ύστερα το έκοβα με το μαχαίρι κουματάκια, κουματάκια.
1: Α, μάλιστα.
10: Γέμισα ένα ταψί, ναι, μέχρι ναι. Το μεσημέρι το έβαλα στο ψυγείο. Τα απόγευμα στρασκούθηκα να τη ζυματίσω, να τη βράσω, να την πολτοποιήσω. Νίκο, μόλις τώρα τηλεύουσα, έφτιαξα την κρέμα.
1: Τι λες, και
10: να κρυώσει και αυτήν. Πρέπει να κρυώσει λίγο κρέμα.
1: Ναι, ναι, πρέπει να κρυώσει και η γαλατούλα. Ναι, ναι.
10: Η πίτα πάλι, η γαλατούλα από τα κουλοκυθόπιτα πρέπει να κρυώσει και να την κόψει.
1: Ναι, ναι. Ναι.
10: Πρέπει μέχρι τις 12
1: πρέπει να αν μπράβο είσαι μαστόρ σαν μεγάλη χρυσοχέρα και να τούλα μου έτσι.
10: Να την πάρουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Κουράστηκα που είχα το ραδιόφωνο δίπλα εκεί που σας ακούω και όλα.
1: Ωρα κυρατούλα μου λεβέντες, άρα κυρατούλα μου.
10: Πιάστη μέση μου πλάτη μου από τώρα μισή ώρα πάνω για να μέχρι τη ζαλάδα.
1: Μην με πεις ότι ανοίγεις και φύλλα.
10: Δεν είναι
1: εγώ,
10: δεν
1: μπορούν. Αυτό έλειπε κιόλα.
10: Βηρητού, βηρητού ναι. Είναι. Τα βηρητού, είπα.
1: Είναι πολύ καλό φίλο αυτό, έτσι.
10: Πολύ καλό, Νίκο. Πολύ
1: ναι,
10: καλό.
1: Ναι, ναι.
10: Και πολύ,

0: μόλις.
1: 11 η ώρα Φάνη θα τη βγάλει από το φούρνο και θα την κρατήσουμε κανιά ώρα να κρυώσει η πίτα. Κουλουκίθα. Κουλουκίθα.
0: Αυτό είναι κομμάτι. Να φύγει αυτό. Να στουμπίσω καρύδια γιατί θέλουν, ξέρεις τι θέλουν. Όταν θα βάλω τα φύλλα όλα έτοιμα στο ταψί.
1: Αν θέλουν και καρύδια μέσα.
0: Κάτω στο φύλλο να βάλω καρύδια στουμπισμένα με λίγο ζάχαρη και λίγο κανέλα. Τα πλώνω όλο στο φύλλο κάτω και θα ρίχνω την κρέμα από πάνω.
1: Έχει μεγάλη.
0: Έχει μωρέ, έχει. Εκεί πως έτυχε χτε να έχω και γυναίκα να είμαι κουρασμένη και ναι. Αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ.
1: Και να σε έρθει η παραγγελία, φτιάξε μας κουλουκιθόπτα.
0: Ναι,
1: στο καλό. Δεν πειράζει. Εσύ τα τακτοποιείς όλα και η χρυσοχέρα μου, κυρατούλα.
0: Να είμαι γυρί, να είμαι γυρί και όλα που θα φτιάχνω.
1: Να είναι κυρατούλα μου, να είσαι καλά, κυρατούλα μου, μπράβο.
0: Ευχαριστούμε για τα τραγούδια στο στιχουργό, στην κυραμαρία, στην Νίτσα που δεν πάει. Τι να κάνουμε, να βάλονται και αυτές οι γκρουές.
1: Δεν πειράζει. Καλά να είμαστε. Καλά να είμαστε, κυρία. Ναι, τούλα μου, ναι, λεβέντησα.
0: Να πάρω μια ανάσα.
1: Να είσαι καλά, κυρία Τούλα μου.
0: Έχω ένα νιερουχή τώρα γεμάτο. Κατσαρολικά.
1: Κατσαρολικά εδώ, πιάτα από εκεί, κατσαρόλες από εκεί. Τα πιά από εδώ. Να χτυπήσει αυγά, να πούμε να χτυπήσει το κεφάλι στον τοίχο μετά.
0: Πρωτού σκοτεί Χρήστο και θα δει και μόλι θα το δει, θα πει τι γίνεται εδώ πάνω. Την Παρασκευούλα την πίσω την πάρω εγώ. Θα φουρνίσω την πίτα και θα την πάρω.
1: Κύρα Παρασκευούλα μου, θα σε πάρει μόλι φουρνεί την πίτα, κυρία Τούλα, μην ανησυχεί.
0: Άντε, Νικουλάκη,
1: καλημέρα κύρα Παρασκευού, κύρα Τούλα μου, να είσαι καλά, τα λέμε αύριο. Άρα κύρα Τούλα μου. Εδώ ο Θύμιος είναι αραχτός, κακούει και τρώει.
2: Πού ρε, εγώ ρε φιλαράκι και αραχτός, ακούω, μ' ανέξε την όρεξη τώρα που πρέπει να πω.
1: Όπο, ει, κοινάκι, ωραίο.
2: Μια σπανάκι, πες την κύρα Τούλα, ει, λίγο, δεν μ' αρέσει κουλουκιθόπτα, ρε φίλε.
1: Δεν σ' αρέσει κουλουκιθόπτα, Θύμιο μου.
2: Όχι, τώρα πάω ξέρω και τον Κουσμίδη να πούμε, δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Θα πω εγώ την κυριατούλα να σε κάνει μια τεροπίτα χορτάρα, φιλαράκι.
2: Να πεις πρόεδρο, με φέρει και ένα γλυκό να με γλυκάνει λίγο, γιατί είμαι πεκραμένος πολύ, έτσι πέσω.
1: Αμάν, μη μη πεις ότι...
2: Σαμάτσα, έβαλε Βιτζίνα, έβαλε αέριο, είπα καλημέρα στα παιδιά, ανοίγω το ραδιόφωνο, πάλι Κουσμής, πώς λέω, έχεις πάσει ποτέ όλα.
1: Για το μεταξύ, μη στέλνει ένα μήνυμα εκείνο του λάχανου που παταζήσω προχθές, ξέχασα να σου πω.
2: Σταμάτα, γιατί με κάνει χειρονομίες, μέσα είναι μηνύματα, πληθυντικά.
1: Κατάλαβα, ναι, ναι.
2: Του βρήκα προχθές, τον είπα για τον Καλογερόπουλο, θα σε κλείσω μέσα ένα μήνα, του λέω, και θα πήρες τσάπα καφέ από μένα.
1: Άμα είναι για εκεί να του κλείσω σουίτα, πάνε φίλοι, θα πω του μπέσα να του κλείσω σουίτα.
2: Δεν έχω δει άνθρωπο 59 χρονών τώρα. Ξέρω και την ημερημηνία και τη γέννηση και όλα. Να το έχει τόσο χαμένο, Νίκο.
1: Και που είσαι ακόμα, Θυμιάρα μου, και που είσαι ακόμα.
2: Είναι πολύ πολύ βόλο, φίλε. Δεν παίζεται με τίποτα. Λοιπόν, τα κορίτσια τα δικά μας εδώ, μία κολοκυθόπτα, μία σπανακόπτα, μία τυρόπτα. Και όλες οι κυρανοί, κυρατούλα και απασχευούλα, κάντε από μία πίτα όλοι. Να δοκιμάζουμε. Ποια είναι πιο καλή.
1: Άμπραβο, δοκιμαστές το Θύμιο μου.
2: Εγώ δεν δοκιμάζομαι. Δοκιμάζομαι, εγώ και εσύ, καταλαβες. Λοιπόν,
1: άξιος.
2: Διόντια έχουμε, μπορούμε να φάμε και κόθρο.
1: Και το κόθρο μέσα, και το κόθρο.
2: Ναι, να κάνω κόθρο δυνατό. Έχω βάλει τώρα θήκη αριστερά δεξιά, ευθεία αριστερά.
1: Όπω, σαγόνα μου, λεβέντη, σαγόνα μου.
2: Λοιπόν, είμαστε καλή φόρμα, Νίκο.
1: Μπράβο, μπράβο. Να δώσει χαιρετήματα στα παιδιά στην Παναγιωτάκη, τη Μητράκη, μαμά Ξαντίκη, να είμαστε καλά, Θυμιάκο μου.
2: Φιλιά, τα λέμε αύριο, Νικολάκη μου. Καλημέρα σε όλου, με υγεία, τίποτα.
1: Καλημέρα, Θυμιάκο μου, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Νικόλα, καλημέρα.
1: Ε, Τζιμί, Τζιμί, ηρωικό σου μου χώρο, τι κάνει, Τζιμί μου, πώ είσαι, φίλε. Σολομό, είσαι καλά, Τζιμί μου.
3: Καλά.
1: Καλά, όλοι δυνατοί, οι λεπέντε, καραμπουζουκλίδε.
3: Δύναμη,
1: κάργα.
3: Τώρα,
1: ναι. Πώ είναι ο καιρό σήμερα σε εκεί, Καρδιστάν, ε.
3: Θα βγάλει ήλιο, θα βγάλει ήλιο.
1: Α, μπράβο, να είμαστε καλά. Θα τα πούμε τα χιάθη, Τζιμί μου, στο τελείωμα. Να είσαι καλά, Τζιμί μου.
3: Έγινε.
1: Γεια σου, Τζιμάρα μου, παρακαλώ. Συνέλληνα!
4: Είμαι εξορκιστής!
1: Ε, συνέλληνα!
4: Μες στη ζωή εσούτη!
1: Έλα ρε, πού είσαι!
5: Πήγα στα παιδιά χτες,
1: έγινε κάργα, λάικους,
5: ναι,
1: λάικους!
5: Ναι, είχε λαχανάκια special.
1: Ωραία, έγινε λάχανο, κάργα, συνέλληνα!
5: Ναι.
1: Καλημέρα τον Παντέλο του Μουρατίνη, συνέλληνα!
5: Ανταποδίδουμε.
1: Έγινε κάργα, λάχανα! Λάχανα και χάχανα, κάργα! Ωραία, Κωστάκι μου, να είσαι καλά!
5: Ναι, κάναμε σαλατούλες.
1: Γεια σου ρε Κωστάκι, άρχοντα! Γεια σου ρε συνέλληνα, παιχταρά μου!
6: Είσαι τρελός!
1: Τρελός και παλαβός. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτου και κανέλα του Νανίφρου τραβάει φτιόλο, διβιλίν, γλυνγκίν, κόρη, κόρη και τσικλιά. Γεια σου, Αποστόλη, γεια σου, Δημήτρη.

Γουράρο, γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη, παιχταρά μου, με όλο το επιτελείο σου, Χρήστος Φίλων Φάρσαλα, Χριστάρα μου, καλημέρα, να είστε καλά όλοι. Ρελεπέτες, γεια σου Ανάση Νασιάρα, γεια σου Βασίλη Μαλαμάκη Μαλαμάκα. Φτάσαμε στο τέλος, κατεβάζουμε ρολά, ρελεπέτες, καραμπουζουκλίδες, γεια σου Λευτέρη Μπουρλό το Κάργα. Θα τα πούμε ταχιά το πρώτο το Θεός, έρχεται Βάσο Οικονόμου, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Λουτσαμπάλα και ταραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα, ο Λέο Ταύρος.

0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Πόνο στη μια.
9: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Ε, όχι και ένα.
9: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
9: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
9: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
5: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
5: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
10: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
11: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
12: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
11: Τι το δίνεις?
12: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
11: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
13: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
14: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
15: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
16: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και στρατζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τη ροκομεία και εινοπλία.
15: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
16: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φιλμ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
15: Σύρμα, σειρματόσχηνα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα, δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
16: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
15: Ο καλός σας συνεργάτης.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Πάρ' το αλλιώς.
1: Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

0: Πάμε, πάμε, καλημέρα, να είστε καλά. Κρυώσαμε λίγο χθες, εγώ κρύωσα, αλλά και σήμερα το πρωί δεν ήταν Νίκο μου ότι καλύτερα, πάγωσα που διασά.
1: Σήμερα πέσαμε σε μονοψήφιο βάσο.
0: Ναι, Νίκο μου ήταν, είχε.
1: Πέσαμε, ας σου πω τώρα, να δούμε τώρα τι λέει. 8 βαθμούς είχε ακόμα.
0: Εντάξει, για να καταλάβεις.
1: Και 75% υγρασία.
0: Ναι, και θα έχουμε και ηλιοφάνεια. Πάντως, παιδιά, είναι ύπουλο αυτό το κρύο. Έχουν τα σχολεία, Νίκο, η παιδική σταθμή και τα σχολεία. Τα μισά παιδιά είναι με ίωση, έχουν, ξέρεις, μεταδίδει, κολλάει το ένα το άλλο παιδάκι. Εν πάση περιπτώσει. Όμως θέλω να καταλάβω κάτι να σας πω πριν πάμε. Καλά, σας άκουγα χθες με το Βαγγέλη. Και μιλάγατε για τις δημοσκοπήσεις και τα αποτελέσματα. Και έλεγε ένας, όχι πρόθεση, όχι το 30 είναι της πρόθεσης, όχι της εκτίμησης. Τότε πόσο σας ευχαριστήθηκα, δεν λέγεται. Αλλά,
1: πάντως επειδή.
0: Αλλά η εκτίμηση και η πρόθεση.
1: Ναι, επειδή το
0: δεν έχει μεγάλη απόκληση, ναι, Νίκο μου. Είτε πει στο ένα, ναι, είτε πει στο άλλο.
1: Ναι, ναι,
0: οι διαφορές, γιατί γι' αυτό γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Ναι. Όχι που φτάνει ο ένας.
1: Σου λέω τώρα, πέτυχα και ένα μορφωμένο έξω της Νέας Δημοκρατίας το μεσημέρι όταν βγήκα, αφού κάναμε 3 ώρες για να πειράσουμε την Ερώμη.
0: Γι' αυτό θα τα πούμε. Περίμενα να σου πω εγώ τι έπαθα χθες.
1: Πρώτη φορά πέρασα χθες.
0: Εγώ θα σου πω τι
1: έπαθα. Και έχω πάλι, λέω, ό,τι τραβάει ο κόσμο.
0: Τι τραβάει, θα σου πω εγώ τι πέρασα χθες.
1: Και πέτυχα ένα μορφωμένο μετά στο κέντρο. Και
0: δεν είχε πάει στις Νέες Καριές ο μορφωμένος.
1: Νέες Καριές ήταν το απόγευμα, βάζω.
0: Καλά, εγώ πιστεύω ότι πιάνουν στα σίδια από το πρωί.
1: Όχι. Θα πήγαινε αργότερα να πούμε, γιατί θα πήγαινε εκεί με άλλους μορφωμένους.
0: Α, εντάξει.
1: Ήταν μια παρέα μορφωμένων νεοδημοκρατών κτλ.
0: Άρα τώρα να με πείσει ο Χαϊδάς για αυτό που είπε ο μορφωμένος.
1: Ναι. Αν και μας βολεύει, λέει, περισσότερο η εκτίμηση, ναι, αυτό που μετράει όμως είναι η πρόθεση, μου είπε ο μορφωμένος.
0: Ναι, πες το μορφωμένο, επειδή λοιπόν εγώ έχω τελειώσει και στατιστική, είτε είναι εκτίμηση, είτε είναι πρόθεση, η απόκληση είναι η ιδία. Δηλαδή είτε πεις 30 είτε πεις 29-27, η απόσταση του πρώτου με το δεύτερο, το δεύτερο με τον τρίτο, τον τρίτο με το τέταρτο είναι η ιδία.
1: Τα ακούς μορφωμένε.
0: Κατάλαβες, μορφωμένε. Στατιστικά λοιπόν, γενικότερα η απόκληση το όποιου ποσοστού δίνει κάποιος είναι στο συν πλην 8%, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Στη στατιστική και στις δημοσκοπήσεις ένα 8% απόκληση επιτρέπεται. Γι' αυτό ζητήσαν όλοι οι δημοσκόποι γνώμη με το ανιστόρητο 42 του Καραμαλή. Διότι κανείς δεν πίστευε ότι η απογοήτευση από την κυβέρνηση Τσίπρα θα ήταν τέτοια που θα έκανε αυτοδύναμη κυβέρνηση ο Καραμαλής. Άρα λοιπόν, να ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις που έχουν περίπου τα ίδια ποσοστά και εφόσον γίνονται σε μεγάλο δείγμα, έτσι, είναι δείγματα μεγάλα και ανάλογα τις ημερομηνίες που γίνονται, είναι ένα συν πλην 8. Οπότε είτε η πρόθεση είτε η εκτίμηση, η διαφορά που έχουν οι δύο αυτές καταμετρήσεις είναι ιδία σχεδόν. Καταλάβατε, δεν αλλάζει. Οπότε θες να εκτιμήσεις πρόθεση, εκτίμα πρόθεση. Θες να εκτιμήσεις εκτίμηση, εκτίμα εκτίμηση. Μία και το αυτό είναι. Λοιπόν, δεν θα σας πω για καιρό, δεν θα σας πω ποιος γιορτάζει σήμερα, δεν θα σας πω ποια είναι η διεθνής ημέρα, γιατί θα πεθάνετε στα γέλια. Αλλά πρώτα απ' όλα.
1: Μήπως είναι
0: σας πω...
1: διεθνής ημέρα τουαλέτα σήμερα και θα πεθάναμε στα γέλια, γιατί υπάρχει τέτοια μέρα τουαλέτα.
0: Είναι πλησίματος των χεριών.
1: Α, Πάσο, τι μου θύμισες τώρα.
0: Σε έστειλα.
1: Τι ωραία επιδόματα είχαμε παλιά. Υπήρχε το επίδομα. Δούλευε τώρα, δεν θέλω να πω.
0: Ένας
1: πολύ καλός φίλος, έτσι και ακροατής και τα λοιπά, σε μια υπηρεσία. Και όταν είχε πάρει το εφάπαξ, ένα έτσι καλό
0: εφάπαξ.
1: Καλό και φουσκωμένο εφάπαξ.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Καλό και φουσκωμένο εφάπαξ, αγαπητή μου Βάσο. Τότε είχε γίνει ο χαμός, ήταν τότε την περίοδο της κρίσης. Δηλαδή, τη 2012-2013 και τα λοιπά. Και που είχαν βγει όλα στη φόρα τότε και μου λέει.
0: Συγχωρήσω.
1: Το αγόρι.
0: Το αγόρι μας λέει σήμερα. Συνταυλή αλληλεγγύης, Αργυρός. Τραγουδάμε για την Κίμπερλι Αμερικάνη. Θα ακυρώσουμε τα σχέδιά τους. Συμμετέχει ο σύλλογος φωτογραφίας Νάμος και λοιπά από την Μύκονο.
1: Ναι, ήδη ξεκίνησε απεργία πείνας.
0: Με έκανες και γέλαζα. Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Όχι, έχουν κυκλοφορήσει πολλά τέτοια ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, έχουν κυκλοφορήσει πολλά τέτοια ωραία.
0: Θα πες και η δημοτικότητα ούτε του Αργυρού, έτσι.
1: Ναι, ναι, γιατί λέει χθες κυκλοφόρησαν αυτά, βγήκανε απεργία πείνας κάνει ο Αργυρός, απεργία πείνας κάνει αυτό, θα πούμε και τα λοιπά.
0: Όλοι απεργία είναι το λιγότερο, μην τυχόν πέσει η δημοτικότητά του. Ναι.
1: Και για να γυρίσουμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, γυρνά,
1: ο καλός φίλος που λες και τα λοιπά, ναι. Πήρε το εφάπαξ έτσι ωραίο και τα λοιπά. Και όταν άρχισαν να βγαίνουν στη φόρα τώρα τι επιδόματα υπήρχαν τότε και μου έδειξε τώρα.
0: Ναι, αλήθεια λες τώρα.
1: Έπαιρνε
0: πιστεύω,
1: επίδομα ναι. πλησίματος χεριών και επίδομα μεταφοράς φακέλου. Αυτό το είχα δει με τα μάτια μου. Είχε δείξει
0: ναι, ναι,
1: το
0: αυτό ναι.
1: μισθοδοσίας και τα λοιπά. Και κοίτα εδώ λέει, και γελούσε και αυτός τώρα και τα λοιπά. Κοίτα τι έπαιρνα τόσα χρόνια.
0: Καλά, καλά,
1: επίδομα έχουμε... πλησίματος χεριών και επίδομα μεταφοράς φακέλου. Και υπήρχε και ένα άλλο επίδομα τότε, δεν το παίρνω εγώ λέει, αλλά το παίρνουν άλλοι, αλλά τα είχαμε διαβάσει τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που βάζεις μπροστά τη μηχανή στο αυτοκίνητο το πρωί.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Δεν σε κάνω καθόλου πλάκα. Για το επίδομα πλησίματος χεριών
0: και
1: το επίδομα μεταφοράς φακέλου στην υπηρεσία το είχα δει και εγώ με τα μάτια μου που μου είχε δείξει αυτό όλο το, τότε όταν πήρε το εφάπαξ κτλ.
0: Λοιπόν,
1: για να δεις τι έχουμε ζήσει.
0: Πες μου λίγο τώρα, σε παρακαλώ, τι επίδομα θα πρέπει να πάρουν. Α, τώρα θα, το θα γελάσουμε, αλλά μετά θα το σοβαρέψω. Τι επίδομα πρέπει να πάρουν οι οδηγοί που θέλουν να περάσουν τον κόμβο της Ιερών Πολυτεχνείου Φαρσάλων Παναγούλη. Πες μου, σε παρακαλώ, Νίκο.
1: Λοιπόν
0: χτες,
1: αυτό το πράγμα εκεί πέρα.
0: Θα πω τι έπαθα εγώ χτες.
1: Λοιπόν,
0: 9:30
1: παρα 20. Βρε, εμείς δεν το είχα περάσει με αυτοκίνητο.
0: Εσείς αργότερα μετά.
1: Ναι, αργότερα. Δηλαδή να κάνεις τώρα, πρόσεξε να δεις τώρα. Από, εκεί, από το ύψος που είναι.
0: Εγώ στο My Market από εδώ σταματήσαμε και λέω επώνυμα. Από την αρχή εδώ στη Φαρσάλων My Market. Για να φτάσουμε τη γέφυρα, περιττώνται να σου πω ότι ανηφόρες κατηφόρες να μαρσάρουν τα αυτοκίνητα, να γίνεται ένα πράγμα κακός χαμός κάτω στη γέφυρα. 10 παρα 20 και κάποια στιγμή όταν σκάσαμε μύτη πάνω από τη γέφυρα εδώ της Φαρσάλων, Νίκο μου, ακούς σφυρίγματα από εδώ από εκεί, να είναι περιπολικά, να είναι αστυνόμοι, να προσπαθούν να κάνουν ρύθμιση κυκλοφορίας. Αν είναι δυνατόν σε ένα κυκλικό κόμβο, αν είναι δυνατόν. Και προσπαθώ λοιπόν να φύγω προς Ιωαννίνων.
1: Έπρεπε να έχεις αυτοκίνητο σαν τον Κιτ.
0: Σε πληροφορώ, ξέρεις που σταμάτησε το κομβόι. Ξέρεις που σταμάτησε το κομβόι. Κοντά στη στρατιά. Εκεί σταμάτησε το κομβόι. Παλιά λέγαμε άντε μέχρι Ανθίμου Γαζί. Άντε λέγαμε μέχρι Παπαναστασίου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οδηγοί, τι επίδομα πήγαν πάνω. Νίκο μου, ήμουνα στην Αθήνα προχθές. Λιγότερη συμφόρηση κυκλοφορική είχε από ό,τι έχει ο κόμβος της Ιερών Πολυτεχνείου Φαρσάλων Παναγούλη. Τι κακοτεχνία είναι αυτή. Τι έχετε κάνει κύριε Καλογιάννη στον τόπο μας. Διότι ευθύνεστε κύριε Καλογιάννη με αυτή την κυκλοφοριακή ρύθμιση που δεν ξέρω ποιος συγκοινωνιολόγος σας τα έκανε. Τότε θυμάμαι το επιμελητήριο είχε ξεσηκωθεί, Νίκο.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: τεχνικό επιμελητήριο και έλεγε ο Δόλιος ο πρόεδρος, τι κάνετε βρε, τι
1: ο
0: κάνετε
1: ο
0: βρε.
1: Πρόεδρος, αγαπητή μου,
0: κυριολεκτικά
1: ο Δόλιος,
0: έλεγε
1: ναι,
0: τι
1: ναι,
0: κάνετε βρε
1: ναι,
0: με την πόλη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και βέβαια το κληρονόμησε ο Μαμάκος. Ο Μαμάκος δεν ξέρω με ποια λογική χαλαρώνει, γιατί έπρεπε ήδη να είχαν παραδοθεί τα έργα και ποιε ποινικέ ρήτρε υπάρχουν.
1: Ό,τι είδε έργο στην Ελλάδα,
0: αγαπητή
1: μου,
0: Βάσο. Να ακούσει έργα εκατομμυρίων,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Να λέει α, δεν βρίσκουμε προσωπικό για να ολοκληρώσουμε το έργο. Και τι μοιάζει με ένα ρε φίλε.
1: Είδες ποτέ έργο
0: δεν
1: στην Ελλάδα
0: τα λεφτά να το κάνει.
1: Να παραδίδεται στην ώρα του. Όχι.
0: Όχι, αλλά τέτοιο χάλι Νίκο δεν έχω ξαναδεί. Όχι, αλλά Νίκο, 3 χρόνια σχεδόν από την ώρα που ξεκίνησαν δεν έχω δει.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή είναι όντως γίνεται μεγάλο χαμό. Διότι εμείς ερχόμενοι το βράδυ.
0: Και έχει το θράσος η συμπαράταξη Λαρισαίου, Νίκο, με συγχωρείς που σας
1: έχει το θράσος βάσο, ναι.
0: Και σήμερα να διαβάζω ανακοίνωση από τη συμπαράταξη Λαρισαίου, λες και δεν κυβέρνησε.
1: Έχει το θράσος
0: τον τόπο,
1: ναι, κυρίες,
0: να λέει ασφαλτόστρωση σήμερα. Τα λέμε εμείς οι δόλοι, αλλά τα λέμε γιατί ψάχνουμε να βρούμε κάποιος να μας ακούσει. Αλλά δεν έχει δικαίωμα ο κύριος Δηλιάνης να κάνει επιστολή και να λέει ότι ασφαλτόστρωση σήμερα, λέει, ξυλώνουν αύριο. Ποιος συντονίζει τα έργα στην Παναγούλη. Αυτό είναι, κύριε Δηλιάνη, που θέλετε να δείτε στην πόλη. Γιατί μια φορά ένας πολιτικός να μην αναλογιστεί και τα δικά του λάθη και να γίνει μπροστάρης και να πει όχι. Δήμαρχοι γίναν λάθη, πάμε να το τελειώνουμε.
1: Βάσω τώρα μέσα στη μήνυμα ένας αριστερός φίλος και λέει άντε ο Καλογιάννης φταίει, ο Μαμάκος λέει γιατί τα συνέχισε.
0: Μα δεν μπορεί. Μπράβο. Συμφωνώ. Είναι σύμβαση. Τελείωσε. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να παρανομήσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί
0: τα
1: να
0: χρήματα εκχωρήθηκαν. Εγώ άλλο κατηγορώ τον κύριο Μαμάκο, αγαπητέ φίλε. Είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Αυτά είναι ιστορίες οι οποίες γίναν προεκλογικά τερτύπια και δυστυχώς βρήκανε τον κύριο Καλογιάννη με την περίπτωση του Ντάνιελ να χάνει και το Δήμο. Θέλετε να τα λέμε πώς έχουν τα πράγματα. Έτσι. Αυτοί προσδοκούσαν ότι θα συνεχίσουν. Γι' αυτό και κυβερνούσαν σαν κράτος εν κράτη. Με το αποτέλεσμα είναι να αφήσουν όλα αυτά στους υπόλοιπους και σε εμάς τους δόλιους πολίτες να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στο σπίτι μας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Λοιπόν, δεν είπα κανένας ότι είναι καλύτερος του άλλου. Μακριά από μένα αυτό. Αλλά δεν μπορώ να μην δεν πω ποιος κληρονομεί τι. Και έρχεται ο κύριος Δελιγιάννης τώρα και συμπεράταξε. Για πες μου, αγαπητέ μου φίλε, εσύ που μας είπες τώρα για τον Μαμάκο, και όχι να με αναγκάζετε να τον υποστηρίζω. Έτσι. Γιατί πόσες φορές εσύ στο σπίτι σου από κάτω, ο Χαϊδάς, πόσα χρόνια είχε τη μία εταιρεία μετά την άλλη και πόσοι δημοτικές αρχές πέρασαν?
1: Α, αγαπητή μου Βάσο, εμείς περάσαμε τότε δηλαδή.
0: Πες ρε Νικόλα τώρα.
1: Εκεί στην περιοχή Υπήρου, Ανθίμου, Γαζή και τα
0: λοιπά. Πόσα χρόνια, ρε Νικό?
1: Δύο χρόνια, τη μία χρονιά ασφαλτοστρώνανε, την άλλη χρονιά το σκάβαν και τον ασφαλτοστρώνανε.
0: Τώρα φταίει η συμπαράταξη, δηλαδή
1: τρεις φορές τον σκάψανε και τον ασφαλτοστρώσανε εκεί πέρα.
0: Αυτό το ασυντόνιστο του κράτους.
1: Απλώς εδώ ξέρετε
0: γιατί. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Γιατί κανένας δεν έχει τα παντελόνια να πάει και να πει ότι όποιος έρχεται η ΔΕΔΙΑ να κάνει σκάψιμο. Έρχονται οι οπτικές σύνδεσεις να κάνουν σκάψιμο. Έρχεται η ΔΕΙΑΛ να κάνει σκάψιμο μετά την ασφαλτόστρωση. Πρόστιμα. Μήνυση. Αλλά ποιος θα κάνει?
1: Να τους τρελάνουμε στην νομιμότητα, Βάσο.
0: Δεν γίνονται. Λοιπόν, έξαλλη είμαι Νίκο και ήρθε αστυνομία. Εσύ τι έπαθες, για πες εσύ τι έπαθες.
1: Α, εμείς κάναμε αυτό και πήγαμε στην Πολυτεχνείο.
0: Λοιπόν, καλά να πάθετε.
1: Τώρα, χθες το μεσημέρι, μόλις φτάσαμε εκεί που είναι το σχολείο. Απέναντι
0: στα σχολεία, μπράβο.
1: Από πάμε πλατεία, από πλατεία, του πάρκου, μπράβο. Μέχρι να βγούμε στην Παναγούλη, κάναμε 25 λεπτά.
0: Μιλάμε για 300 μέτρα, πόσο είναι?
1: Περίπου, ναι.
0: Τώρα, ένας γονέας που θα πάει να πάρει το παιδάκι του Νίκο, που τελειώνει το σχολείο. Αυτά τα δόλια παιδάκια τι φταίνε? Και δεν είναι, Νίκο μου, η ζημιά που παθαίνεις από το χρόνο. Είναι το καυσαέριο, Νίκο μου. Αναμένες μηχανές, δεκάδες αυτοκίνητα μπροστά σου και δεξιά σου και αριστερά σου και πίσω. Και το κυριότερο, αυτό το εμπορικό, αυτός ο εμπορικός κόσμος, αυτά τα καταστήματα, Νίκο μου, σε αυτούς τους δρόμους που έχουν νεκρώσει, που έχουν, αλλά, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι επιχειρηματίες, Νίκο μου, δηλαδή, πώς θα ζήσουνε?
1: Κρίμα, είναι μεγάλο
0: οι
1: κρίμα.
0: Οι οποίοι μιλάμε και είναι και σε κομβικό σημείο, Νίκο μου, τα καταστήματα, με υψηλά ενίκια και υψηλά λειτουργικά έξοδα. Μόνο τα δημοτικά τέλη να βάλεις, συν το 35% που μας επέβαλε ο κύριος Μαμάκος. Έτσι, πες μου, σε παρακαλώ, αυτές οι επιχειρήσεις πώς ζούνε? Αυτοί οι επιχειρηματίες πώς ζούνε?
1: Δεν ξέρω, δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει.
0: Έτσι, και είναι γεμάτο επιχειρήσεις, ειδικά αυτός ο κόμβος, Νίκο. Από και εκεί. Στρίβεις από την Ιρών Πολυτεχνείου για να μπεις Φαρσάλων και σταματάς αμέσως στο Φανάρι, γιατί είναι και η στάση του λεωφορείου που δεν μπορεί να σταθμεύσει το λεωφορείο και κλείνει το δρόμο. Είναι και ένα, καλά κάνει ο άνθρωπος, ένας φούρνος που γίνεται ένας κακός χαμός για να πάρουν κάτι το πρωινό τους και περιμένεις, ας πούμε, για να μπεις στη Φαρσάλων και άλλα δύο λεπτά, ας πούμε, τρία. Τραγικό, λοιπόν.
1: Τραγικό, Βάσο, τραγικό.
0: Πάμε τώρα στα καθημερινά μας, να σας πω. Σήμερα είναι του Αγίου Λουκιανού, του Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Μεγάλη χάρη του. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Ξέρεις ποιο είναι το Λευκό Μπαστούνι? Το μπαστούνι των τυφλών. Και λέγεται και έξυπνο μπαστούνι. Το οποίο βέβαια όταν το βλέπουμε εμείς, αγαπητοί φίλοι, να χτυπάει ένα τέτοιο μπαστούνι στο πεζοδρόμιο, κάντε στην άκρη και βοηθήστε τον άνθρωπο να περάσει, γιατί χάσαμε τελικά και την ανθρωπιά μας. Λοιπόν, και επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
1: Α, είδες, πλησίματος χεριών, α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Πλησίματος χεριών, είδες, ναι. Πώς το πιάσα.
0: Χωρίς επίδομα.
1: Να, μπράβο. Εδική, επίδομα πλησίματος χεριών. Αυτά μου έχουν μείνει. Έτσι, το επίδομα πλησίματος χεριών και το επίδομα μεταφοράς φακέλου είναι δύο επιδόματα που μου έχουν μείνει εδώ από και 15-20 χρόνια.
0: Παιδιά, είναι θεός, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μου λέει ο άλλος, πόσο εφάπαξε, του λέω, πήρα. Δεν θέλω να λέω τώρα νούμερα κτλ. Και έλεγε, κοίτα να δεις τι επιδόματα έπαιρνα. Τι επιδόματα, του λέω, ρε. Επίδομα πλησίματος χεριών. Πλάκα με κάνεις, του λέω, φύγε τώρα, μας δουλεύει. Γελούσε κιόλας. Και επίδομα, λέει, και επίδομα μεταφοράς φακέλου. Εμείς τι κάνουμε.
0: Βρε, θα πάει στο 400 από τους 62 ετών και πάνω.
1: Εμείς τι κάναμε, λέω.
0: Εμείς τι κάναμε, θα σου έλεγα τι κάνεις κι εσύ. Λοιπόν, Νίκο, άκου τώρα να σου πω τα νέα. Τα νέα, εγώ λέω ότι ο καιρός είναι βελτιωμένος, λέει, βελτιωμένο σκηνικό. Σήμερα εγώ πάγωσα. Και χθες το βράδυ είναι κρύωσα λίγο να σας πω. Ρωτάει ένας φίλος αγαπημένος. Καλημέρα φίλε μου. Πλήσιμο προσώπου πότε θα έχουμε? Καλά, ξέρεις τι. Είναι ένα ζευγάρι, φίλε μου. Και λέει η κοπέλα στο νεαρό, όταν της κάνει πρόταση γάμου, λέει, κοίταξε να δεις, λέει, εγώ για να σε παντρευτώ πρέπει να μου δίνεις τόσα χρήματα για το το ντύσιμο, τόσα χρήματα για την καλοπέρες, τόσα χρήματα για εκείνο, τόσα χρήματα για τα άλλα κλπ. Και πρέπει να έχεις γεμάτο πορτοφόλι. Και λέει ο νεαρός στη νεαρά, εγώ λέω όλα αυτά, λέει, θα στα κάνω, αλλά για να τα κάνω όλα αυτά και να συμφωνήσουμε, σε παρακαλώ να πας στο μπάνιο να βγάλεις το μακιγιάζ για να δω τι γυναίκα παίρνω, αν αξίζει να τη δω. Χρειάζεται το πλήσιμο προσώπου, φίλε μου.
1: Α, τώρα Βάσο μου θύμισες κι άλλο ένα που είναι ένα πες, ζευγάρι. Ήταν ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι κτλ. Και λέει η σύζυγος στον σύζυγο, αχ αγάπη μου, λέει, θέλω να μου δώσεις 40 ευρώ. Τι τα θέλεις αγάπη μου, λέει, να πάρω ένα σουτιέν. Και τι να βάλεις μέσα, κορίτσι μου, λέει, γιατί εσύ που παίρνεις σόβρακα τι βάζεις μέσα.
0: Κατάλαβες, πρέπει να βρούμε και τέτοιες μέρες. Κοίτα, όλες αυτές οι μέρες που αφιερώνουμε κάθε μέρα, όλο το χρόνο είναι Αμερικανιές. Είναι τελείως Αμερικανιές. Αλλά εμείς πρέπει να εφεύρουμε, μιας και είμαστε λαός ευρηματικός, να εφεύρουμε άλλες ημερομηνίες και άλλες ημέρες. Να πούμε, ας πούμε, υπάρχει μέρα τσαρουχιού.
1: Αυτά, κοίταξε, πρέπει να αναλάβει
0: να
1: ο πρόεδρος.
0: Να
1: κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να πούμε, μια μέρα τσαρουχιού, μια μέρα παντόφλας.
0: Να κάνει μια έκκληση και να καλέσει όλους τους πολιτιστικούς, πολιτικούς συλλόγους, πολιτισμικούς.
1: Δεν ξέρω πώς θα γίνει.
0: Και να πει, πείτε μας τα ναι.
1: Ειδικά μια μέρα παντόφλας πρέπει να αυτό, γιατί.
0: Σε πληροφορώ.
1: Ειδικά για τους άντρες υπάρχει μέρα παντόφλας. Ναι, ναι. Παντόφλα,
0: παντόφλα που τρώει στο κεφάλι, παντόφλα που τον περιμένει στην πόρτα. Γιατί υπάρχουν δύο παντόφλες, έλεγε ο παππούς μου ο Ηλίας ο συγχωρεμένος. Έλεγε, μία παντόφλα είναι αυτή που πετάει η κυρά στο κεφάλι άμα δεν κάνεις αυτά που σου ζητάει, και μία παντόφλα είναι αυτή που η καλή κυρά την αφήνει στην πόρτα να τη βάλεις μόλις μπεις. Λοιπόν, αχ τι μου θύμισες τώρα Βασίλη. Λοιπόν, σήμερα λέει θα είναι και βελτιωμένος ο καιρός. Από τις 9 το πρωί ελευθερώθηκε ο απόπλους κάποιων λιμανιών στην Αττική των πλοίων. Να δούμε τι γίνεται με Ραφίνα και Λαύριο που ακόμη δεν έχει αποφασιστεί λόγω του καιρού. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βροχές όμως και άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ. Καλά Νίκο, πέσαν δέντρα χθες μέχρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Και ξέρεις τι,
1: Βάσο, τώρα είχαμε μεγάλες καταστροφές στην Εύβοια.
0: Έλειπε ο Μητσοτάκης. Το δέντρο γιατί έπεσε?
1: Το δέντρο έπεσε την ώρα που έφυγε μάλλον.
0: Όχι παιδί μου, είχε πέσει μετά. Ήταν κοντά... εδώ την ώρα που έπεφτε το δέντρο.
1: Τι να σου πω τώρα. Πάντως για να είναι κοντά στο Μαξίμου, του είδα ένα.
0: Τι έπισε... κοντά στο Μαξίμου, στην αυλή του Μαξίμου.
1: Στην αυλή του Μαξίμου, πώς τη λέει την ολόγια.
0: Ναι, ηρωδοτικού. Επίσης, Νίκο μου, έπεσε και σε εμάς ένα τεράστιο δέντρο εδώ σε ένα χωριό. Μήπως πέρασε από εκεί?
1: Πολύ πιθανόν, βάσει.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Πάρα πολύ πιθανόν.
0: Θα το δεις, έχει πρώτο θέμα ένα site. Το δέντρο που έπεσε, να δούμε σε ποιο χωριό έπεσε, γιατί εγώ δεν πρόλαβα να το δω και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θα πεις καιρό?
1: Αμέ, θα πω καιρό. Κάτσε σου πω τώρα να σε πιω.
0: Το δέντρο.
1: Στο Μεγαλόβρυσο Αγιάς έπεσε το δέντρο.
0: Όχι, δεν πέρασε από εκεί.
1: Σε κεντρικό.
0: Μην τον κατηγορομάδικα.
1: Σε κεντρικό. Κοίταξε να δεις.
0: Ούτε κρυφά δεν πέρασε.
1: Όταν έρχεται κάποιος, πιάνει όλη την περιφέρεια.
0: Όχι, δεν
1: πιάνει. Η καντεμιά πιάνει όλη. Είναι μεγάλη ακτίνα.
0: Μη μου προσβάλλει τον
1: κόσμο. Είναι μεγάλη ακτίνα.
0: Σε παρακαλώ. Δηλαδή, εγώ νιώθω τώρα ένα δέος ότι τον κατηγορώ άδικα.
1: Ναι,
0: τον άνθρωπο.
1: Είναι μεγάλη ακτίνα όμως, Βάσο.
0: Είναι μεγάλη.
1: Ναι. Είναι μεγάλη. Πιάνει μεγάλη ακτίνα.
0: Άμα είναι μεγάλη. Ο καιρός τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, παιδιά. Σήμερα 5η 15 του μήνα, με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στα μέσα του Οκτώβρη. Ηλιοφάνεια δείχνει θα έχουμε με 19 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή 16 του μήνα, παρακαλώ. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, μετά όμως θα συννεφιάσει. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. 18 βαθμοί Κελσίου. Για να πάμε τώρα στο Σάββατο 17 του μήνα. Υπάρχει μια πιθανότητα βροχής τώρα το πρωί, γύρω τα ξημερώματα, μάλλον γύρω στις 4 με 5, με 5 η ώρα. Αλλά μετά
0: να μην είναι καταστροφική.
1: Να, όχι, δεν είναι. Πιθανότητα βροχής δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά μετά τις 6 τα ξημερώματα κτλ. Ο καιρός θα είναι καλός, σχεδόν έθριος, 17 βαθμοί Κελσίου το Σάββατο. Κυριακή 18 του μήνα, ηλιοφάνεια Κάργα με 19-20 βαθμούς Κελσίου, αλλά το πρωί θα, είναι, θα έχουμε μονοψήφιους.
0: Τώρα δηλαδή, είδες σου
1: ναι,
0: λέω
1: ναι,
0: εγώ
1: ναι, ναι.
0: Και μου λέει μετά μην μου πεις.
1: Λοιπόν, Δευτέρα 19 του μήνα παρακαλώ, ηλιοφάνεια με 21 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα στην Τρίτη 20 του μήνα, σχεδόν έθυρος καιρός, 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Τετάρτη 21 του μήνα, που θα είναι μια εβδομάδα πριν τις 28, την μεγάλη επέτειο. Μάλιστα. Η Τετάρτη τώρα που στην δείχνει σήμερα το σύστημα είναι συννεφιασμένη με 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Εντάξει, ξέρω τι και να πεις.
1: Εντάξει, όλα καλά, καλά είναι. Ναι. Για την περίοδο καλά είναι τα πράγματα, βλέποντας και κάνοντας.
0: Τι να πεις τώρα, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Άκου τώρα να σου πω.
1: Έλα.
0: Χθες ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ, τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Έτσι, αρκετά σοβαρά θα σου μιλήσω.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Ο οποίος Μητσοτάκης είπε ότι καμία χώρα, λέει, δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό. Έτσι, μακριά
1: μεγάλες την... κουβέντες Βάσο από ένα και μεγάλο
0: μακριά,
1: άντρα.
0: Και μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα.
1: Μεγάλες κουβέντες από ένα μεγάλο άντρα.
0: Αυτό δεν το είπε μόνο εδώ σε εμάς που ήρθε.
1: Έχει σημασία οι μεγάλες κουβέντες.
0: Το είπε και στις Βρυξέλλες αμέσως μετά.
1: Και τους φύγανε σόβρακα.
0: Παρακούνησε τους πάντες.
1: Ναι, έγινε πανικό στις Βρυξέλλες.
0: Να φανταστείς, Νίκο, ότι ήδη στις Βρυξέλλες έβαλε κάτω τα πράγματα, τα συζήτησε, μίλησε για την ενεργειακή κρίση, ζήτησε να βελτιωθεί η τιμή της ενέργειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είπε στις Βρυξέλλες, δηλαδή κυριολεκτικά, τώρα σοβαρά μιλάω, αλλά μεταξύ σοβαρού και αστείου, τα είπε αυτά. Είπε ότι δεν γίνεται άλλο αυτή η καταστροφή, οι χώρες που
1: άλλο,
0: δεν πάει άλλο,
1: πάει
0: πρέπει να βρούμε τρόπο να ενισχύσουμε τα νοικοκυριά. Και αντίστοιχα την ίδια στιγμή ανακοινώθηκε, Νίκο μου, ότι στο 1,55 στο 1,55 στήριξη θα, στο 1,55 θα ανοίξει η αγορά της πετρελαίου κίνησης αύριο. Σήμερα Νίκο.
1: 1,55.
0: Ναι. Με κρατική στήριξη και έκπτωση από τα δηληστήρια. Ένα ανάχωμα 40 περίπου λεπτά στο λίτρο, Νίκο. Δηλαδή θα ήταν η κανονική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,95, δηλαδή κοντά στα 2. Και τώρα το πήγε στο 1,55. Δεν έχει μεγάλη απόκληση, γιατί και ο Τσίπρας εξήγηλε γύρω στο 1,40.
1: Ας το Τσίπρα τώρα, ο Τσίπρας δεν κυβερνάει τώρα. Εμείς κοιτάμε, αυτό λέει ο κόσμος. Εγώ πέρυσι έδωσα 1,10, λέει, φέτος θα δώσω πάνω από 1,50. Οι τιμές των προϊόντων έχουν αυξηθεί. Ο μισθός έμεινε ο ίδιος. Άιντε, τώρα ψάξει και γύρω.
0: Κοίταξε, έχει πάει στο 1,55. Έχει και την επιδότηση θέρμανσης που φτάνει μέχρι τα 1560 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι σε σχέση με άλλα κράτη δεν λειτουργεί η στήριξη, αλλά δυστυχώς είναι το αρνητικό. Το γεγονός είναι αρνητικό και θα αρχίσω να το λέω ότι είναι μεν υπάρχει στήριξη, αλλά είναι μια επιδοματική στήριξη που δεν έχει καμία μορφή μονιμότητας, κάτι που χρειάζεται το νοικοκυριό για να μπορέσει να έχει μια υγιή πορεία. Για να ξέρει ότι σήμερα έχω αυτά, αύριο έχω εκείνα, μεθαύριο έχω εκείνα. Τώρα λέει σήμερα έχω αυτά, μεθαύριο θα παίξει κάτι, θα τύχει κάτι, θα γίνει κάποια επιδοματική πολιτική. Έτσι είναι τα πράγματα. Το καλό είναι όμως, και ακούστε με σας παρακαλώ, έχω μετρήσει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις στην δημοσιογραφική μου πορεία. Το καλό είναι ότι είμαστε προεκλογικά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί συνήθως τα προεκλογικά είναι η καλύτερη περίοδος για την οικονομία του κάθε πολίτη. Να δείτε σε λίγο, θα αρχίσουν να μειώνονται τα πρόστιμα σε καθυστερήσεις, σε καταστηματάρχες για χρήση κοινόχρηστων χώρων, θα αρχίσουν να επιστρέφουν οι πινακίδες. Θα έχουμε δηλαδή μια πολιτική προεκλογικά που είναι πολύ πολύ καλύτερη όσο είναι στην πορεία μιας πολιτικής πώς το να το πω, η διοίκησης. Λοιπόν, τις πηγές μετράει η Ρόδος μετά την κακοκαιρία. Η Ρόδος, παιδιά, χθες και η Εύβοια ήταν δηλαδή θρίλερ. Και αυτό που άφησε σήμερα, μιλάμε ότι 500-600 εμπλοκές, δηλαδή ένας κακός χαμός. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ένα νεκρό στη Ρόδο, ναι, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, Νίκο, έτσι. Τραγικός θάνατος, όπως και να το κάνεις. Θα μου πεις, όποιος θάνατος με πνιγμό είτε παράσταση δεν είναι τραγικός. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλες καταστροφές είχαμε και στην Εύβοια, κλειστά και σήμερα τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές.
1: Πολύ μεγάλες καταστροφές.
0: Νίκο, Εύβοια και Ρόδος ήταν, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα, πέρασε μια βροχή από την Κρήτη και τη λέγαμε καταστροφή. Αυτό που έγινε στη Ρόδο χτες και στην Εύβοια, Νίκο, να αποκλείονται περιοχές, έτσι, κλείσανε δρόμοι, ποτάμια. Δεν ήταν δρόμοι πια. Και η οδηγία πάντα σε αυτή την περίπτωση είναι: μείνετε προφυλαγμένοι στο σπίτι σας, και αν το σπίτι σας είναι σε περιοχή που νιώθετε ότι κινδυνεύετε, πιάστε τον πανόροφαν. Υπάρχει, πιάστε τα κεραμίδια. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τι να πεις τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει την παρέτηση του κυρίου Ζαχαριάδη, ο οποίος έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και χθες προσεχώρησε στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Του ζητάει λοιπόν να παραιτηθεί από την ηγεσία της ανοιχτής πόλης. Ξέρετε που ήταν, είναι ο κύριος Ζαχαριάδης, ήταν επικεφαλής του συνδυασμού του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές, τις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα. Τώρα του λένε παραιτήσου για να είναι πλέον η παράταξη με έναν άνθρωπο που είναι στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και όχι σε κάποιον άλλο πολιτικό χώρο. Για το Δήμο Αθηναίων, παραιτηθεί δεν παραιτηθεί, παιδιά, εσείς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι βγαίνουν όλες οι δημοσκοπίες αλλά και από ό,τι φαίνεται και από τη λαϊκή εκτίμηση, δεν νομίζω πως υπάρχει η κυρία Δούρου τώρα επικεφαλής, η πρώτη αυτουργός στην καταστροφή στο Μάτι, που βεβαίως, γιατί έτσι είναι η δικαιοσύνη, αθώθηκε μεταξύ όλων των άλλων πολιτικών προσώπων που διώκονται για το Μάτι. Θα συνεχίσω να σας λέω ότι εγώ την καταστροφή στο Μάτι την έζησα και προσπάθησα να τη ζήσω από κοντά, γιατί είχαμε και φίλους ανθρώπους δικούς μας εκεί. Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς οι άνθρωποι μας είναι καλά. Και κρίμα για όλους αυτούς που χάθηκαν. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο ευχάριστο.
1: Καλημέρα και χαιρετήματα από τον τεράστιο Απόστολο Φωτάκη, το γείτονα.
0: Πολύ τον αγαπώ. Ναι. Ξέρεις ότι με τον Αποστόλη είμαστε. Με τη γυναίκα του είμαστε φίλοι από παιδιά. Λοιπόν.
1: Και όπως λέει και αυτός, λέει, τελικά λέει, άμα καθίσουμε και το σκεφτούμε, αυτοί που έχουν φράγκα έχουν βάλει φυσικό αέριο. Αυτοί που βάζουν πετρέλαιο τώρα, λέει, είναι οι πιο φτωχές οικογένειες κτλ.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Λοιπόν, γι' αυτό θα μπορούσε
0: και
1: λέει, να κάνει μια μαγιά.
0: Που δεν τα βρήκανε.
1: Ναι, λοιπόν, ναι. Θα μπορούσε να κάνει μια μαγιά και να του δώσει φτηνό το πετρέλαιο. Δεν μπορεί τώρα. Γιατί βλέπει. Δηλαδή, τώρα, αν δουλεύει σε μια εταιρεία που βλέπει εκεί πέρα και όλοι οι φουκαράδες που πάνε και πληρώνουν και τέτοια, είναι άστανα.
0: Άλλο θα πω εγώ τώρα, ναι, στον Αποστόλη, και, και ξέρει ο Αποστόλης.
1: Όχι, ο Αποστόλης.
0: Ναι. Αποστόλη μου, δυστυχώς το πρόβλημα με το πετρέλαιο είναι σε κάποια χωριά που δεν έχει περάσει το φυσικό αέριο, που είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να περάσουν στο φυσικό αέριο. Αν και σήμερα το φυσικό αέριο, όπως το λέει, 85 χτύπησε ευρώ το αυτό, τη μέτρηση. Εν πάση περιπτώσει, είναι οι ορεινές περιοχές, οι παραμεθόριες περιοχές που έχουν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι οποίοι ή θα κάψουν πετρέλαιο ή θα κάψουν ξύλο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εμείς τώρα εδώ στην κεντρική Ελλάδα έχουμε πολύ καλύτερες συνθήκες. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε τόσο βαρύ χειμώνες. Τώρα βέβαια πιθανόν να έχουμε βαρύ χειμωνιά, γιατί έτσι μας είπε και ο τοπικός μας προγνώστης, αλλά πιστεύω ότι γενικότερα η ενέργεια και τα καύσιμα, όπως βέβαια και η στέγη, τα ενίκια, είναι οι τραγικότερες καταστάσεις οικονομικές για οικογένειες που είναι βιοπαλαιστές. Έχει δίκιο βέβαια ο Απόστολος, αλλά δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, την είδες τη φωτογραφία, Νίκο? Αν δεν την είδες, άνοιξε
1: για
0: τώρα.
1: Για ποια φωτογραφία λες, αγαπητέ?
0: Μία φωτογραφία, η οποία μόνη φωτογραφία που έχω δει μέχρι τώρα, που έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη σε δεύτερο πλάνο.
1: Τώρα Βάσο, δυστυχώς τώρα κοιτάω.
0: Άνοιξε λοιπόν, ναι, τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας και η δομή στην Ελασσόνα.
1: Ναι, μεγάλη μέρα. Ναι,
0: σε
1: ναι,
0: παρακαλώ, δες τους τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πώς έχουν.
1: Άιστο καλό.
0: Πώς έχουν με αγωνιά εξαφανίσει τον Τσίπρα. Τον έξυπνο ιερέα που έχει βγει έξω από την κορδέλα που κόβουνε. Τον Τσίπρα λέω, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και δες τον Άδωνη Γεωργιάδη να τον έχει ο κύριος Σκέλας από μια μεριά αγωνιάσει. Και ο κύριος ποιος είναι, ο Μάξιμος ή ο Χρήστος?
1: Έγινε μεγάλη μάχη εκεί πέρα, ήταν και η
0: Καλέ, εξαφανίστηκε ένα κεφαλάκι. Ένα κεφαλάκι έχει μείνει από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ακούστε να δείτε, είναι μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Εμένα μου έφτιαξε τη μέρα, δηλαδή με έκανε να χαμογελάσω πρωί-πρωί. Θα τελειώσει ο Νίκος, θα τη σχολιάσουμε τη φωτογραφία αμέσως μετά, γιατί πάντα μετράει η άποψη του κυρίου Χαϊδά. Και πάμε να δούμε παρακάτω τα θέματα. Ο κύριος Μαρινάκης έδωσε συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος κύριος Τσίπρας είπε ότι επέστρεψα γιατί αυτός ο τόπος αξίζει καλύτερα. Επίσης, όπως σας είπα και χθες, ο κύριος Τσίπρας είναι πρώτη φορά τώρα, γιατί μέχρι τώρα έλεγε ότι δεν θέλω πρώην βουλευτές να συμπληρώσουμε για την Ελλάς, για το κόμμα του. Έλεγε ότι δεν θα απορροφήσει τους βουλευτές που παραιτούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ ή που πρέπει να παραιτηθούν για να προσχωρήσουν. Έλεγε, ας πούμε, διάφορα πράγματα, ότι ήθελε να βγάλει ένα παρθένο κόμμα με ανθρώπους αλόβητους και μη καμένους στην πολιτική. Όμως είπε λοιπόν και το ανιστόρητο. Τώρα βέβαια είπε χθες ότι μετά τις εκλογές είναι ο χρόνος που πρέπει, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία, είναι ο χώρος και ο χρόνος που πρέπει να δούμε πώς θα γίνουν οι συλλογικές εργασίες των αριστερών δυνάμεων.
1: Ποιος το είπε αυτό,
0: ο κύριος Τσίπρας?
1: Α, μάλιστα, γιατί έμεινα σε μια δήλωση του τεράστιου που ήρθε χθες και από νωρίς χτυπούσαν οι καμπάνες.
0: Για το Γαλατικό χωρί.
1: Το Άδωνη Γεωργιάδη, που θα δει στις εκλογές, λέει, με το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, θα τρίβει τα μάτια σας.
0: Εντάξει, ο καημένος, αφού τρίβει τα δικά του όλη την ώρα. Βρε, την είδες τη φωτογραφία? Εγώ θέλω να μου σχολιάσει τη φωτογραφία.
1: Να σου πω την αλήθεια, Βάσο, εστίασα περισσότερο, να πούμε, στο θέμα του παπά τώρα.
0: Οποίος βγήκε έξω από την... λοιπόν, του παπά που... από τα Γρεβενά.
1: Το οποίο, ναι.
0: Να μην με αλλάζει θέμα όμως.
1: Δεν τη φωτογραφία, δεν την είδα. Δεν την είδα πουθενά τη φωτογραφία.
0: Θα τη δεις, εκεί είναι, στο κέντρο υγείας. Θα τη δεις. Λοιπόν, τον έχουν αγκονιάσει, σου λέω. Τον έχουν αγκονιάσει κυριολεκτικά. Λοιπόν, θα του πούμε. Να τελειώσουμε τον Τσίπρα και μετά να πάμε στον παπά. Λοιπόν, ο οποίος κύριος Τσίπρας χθες είπε, επέστρεψε γιατί αυτός ο τόπος αξίζει καλύτερα, δηλαδή εμένα. Ο κύριος Μαρινάκης όμως, με αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, απαντά και λέει λογικά, εκείνος που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμένα και τους ΑΝΕΛ δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας, ήταν απλά συνωνυμία. Εντάξει, ότι υπάρχει πολιτική μετάλλαξη σε όλους, υπάρχει. Υπάρχει και άλλη τροφή να σου δώσω και μετά θα πάμε στον ιερέα. Έχω να σου δώσω τροφή από τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Είναι εκτελεστικό μέλος. Είναι μέλος εκτελεστικής επιτροπής του κυρίου Τσίπρα της Ελλάς. Είναι από τα στελέχη της οργανωτικής επιτροπής, έτσι, δυνατό όνομα. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος είπε για τον Θανάση τον Καρτερό, για το σχόλιο του Καρτερού, ότι πρέπει να είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Μάλλον είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης.
1: Και τους απάντησε μετά ένας μορφωμένος και λέει θα μείνετε με τον Καρτερό στο χέρι.
0: Ναι. Και επίσης είπε ότι δικό μου το λάθος, είπε ο κύριος Καρτερός, δική μου η πένα και δικό μου το όποιο λάθος. Ναι. Τώρα λοιπόν έρχεται ο κύριος Χατζηγιαννάκης και, Νίκο μου, αυτή η καλλιέργεια αυτής της λέξης, της λέξης βλάκα δίπλα Ανδρουλάκης, πραγματικά είναι τέτοιο, καλλιεργείται σαν είναι το σαράκι, Νίκο. Καλλιεργείται και ανεβάζει τα ποσοστά του Ελλάς. Μόνο και μόνο αυτή η λέξη. Γιατί ίσως το μέγεθος του κυρίου Ανδρουλάκη δεν μπορεί να σταθεί απέναντι και να μπορέσει, ας πούμε, να μηδενίσει και να απομονώσει αυτούς που χρησιμοποίησαν αυτή τη φράση. Δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Καρτερό. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Χατζηγιαννάκης, που ναι, μεν λέει ότι δεν είναι σωστό, αλλά προσέξτε να δείτε με τι ειρωνία απαντάει. Λέει λοιπόν ο κύριος Χατζηγιαννάκης, ήταν ένα ατυχές σχόλιο του Θανάση Καρτερού για τον Ανδρουλάκη. Και λέει από κάτω, μα σαν να λέει, μην το μαλώνετε το παιδί, κανένας δεν τον είπε βλάκα. Είναι σαν το λέει, μην κλαις κεφάλα, με λέει μαμά, με λένε στο σχολείο κεφάλα. Μην κλαις παιδί μου και απλώνεις το χέρι, ας πούμε, στον κεφάλα να τον χαϊδέψεις. Ναι, είναι σαν να λέει, ήταν ένα, λέει, ατυχές σχόλιο του Θανάση. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα μόλις είδα τη φωτογραφία, αγαπητοί μου Βάσο.
0: Έμα τώρα. Ναι,
1: είναι η κορδέλα, η γαλάζια κορδέλα, έτσι.
0: Περιέγραψε το, λοιπόν, φίλε μου.
1: Κανονικά έπρεπε, γιατί ο Άδωνης έχει το ψαλίδι να κόψει την κορδέλα, να είναι μέσα να μου κτλ.
0: Τι φέρνει, ένα κεφαλάκι, ένα ψαλίδι.
1: Ναι. Όπως βλέπω τη φωτογραφία, δεξιά είναι ο Δέσποτας εκεί πέρα κτλ. Ο κύριος Κέλλας έχει ορμήσει και έχει πιάσει με τα δύο χέρια την κορδέλα. Στριμώχτηκε από δίπλα από τον. Είναι αριστερά του Άδωνη Γεωργιάδη ο κύριος Κέλλας, που έχει ορμήξει και φαίνεται γεμάτος όλη τη φωτογραφία, με τα δύο χέρια την έχει αρπάξει την κορδέλα. Ο Μάξιμος τριμώχνει τον Άδωνη και ο Άδωνης
0: μα τώρα
1: δεν μπορεί
0: λέω
1: να
0: εγώ.
1: Μπει μέσα.
0: Αγκονιέστρο.
1: Ο κύριος καπετάνος όμως από τα αριστερά, όπως βλέπω, έχει πιάσει καλή θέση στην άκρη και φαίνεται να πούμε κτλ. Και, και αν δεν κάνω λάθος τώρα στην άκρη-άκρη είναι η κυρία Γαρουφαλιά Καζησιανού. Ε.
0: Ναι, και επίσης ναι, ναι. Βλέπουμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, ο καημένος ναι. Ο Άδωνης τώρα που έχει το ψαλίδι προσπαθεί να βάλει τα χέρια του στη μέση, γιατί τον έχει στριμώξει ο Μάξιμος με τον Χρήστο τον
0: Και είναι και λίγο κάτι τη πιο ψηλή η δική μα από τον κύριο Άδωνη. Μια ιδέα
1: μάλιστα. Και προσπαθεί να μπει μέσα στη μέση για να κόψει την κορδέλα. Τον στριμώχνουν από δεξιά και αριστερά ο Μάξιμος με τον Γκέλα για να φαίνονται πιο
0: πάει να βγάλει όμο ο Μάξιμος. Ναι, δεν προλαβαίνει στο δευτερόλεπτο. Κάνει μετάδοση
1: είναι,
0: αγωνιστική πέστα.
1: Με τον δεξιό όμο ο Μάξιμος Καρακόπουλος τον αποκρούει με τον αριστερό όμο ο Χρήστος Καπετάνος. Προσπαθεί να μπει και με τους δύο όμους ο Άδωνης Γεωργιάδης και στο τρέλος εξαφανίζονται όλοι.
0: Ναι, ναι. Αλλά κυρίαρχος όλων ο ιερεύς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον αγαπημένο μου τον Χριστόφορο. Σε έχουμε χάσει, Χριστόφορε. Είναι αισθητή η απουσία σου. Χριστόφορος Παναγούλης, ένα καταπληκτικό πλάσμα, ευγενέστατο, και όλα τα σύνευτο. Λοιπόν, λοιπόν, τι θες τώρα να σου πω? Είσαι έτοιμος? Προπολού πες, είμαι έτοιμος. Να σου πω όμως πριν πάμε εκεί. Ένας ιερέας, γιατί θα πούμε για το δικό μας ιερέα, στη Βρετανία Νίκο. Ένας ιερέας, και να είναι χριστιανός ιερέας, από ό,τι είδα από το Ράσα, τσακώθηκε με τη γειτόνισσά του για τα όρια των οικοπαίδων τους. Και αυτός τι έκανε? Για να αγιάσει τα οικόπαιδα πήρε το αγιαστήρι και πήρε τον αγιασμό και θυμιάτισε και ράντισε.
1: Το θυμιατό.
0: Και έριξε αγιασμό με το θυμιατό και αγιασμό στο φράχτη για να έρθει θεία φώτιση, για να δεχτεί η γειτόνισσα ότι είναι δικό το σημείο εκείνο. Τι θα δούμε άλλο, παιδιά, σε αυτό τον τόπο? Ναι. Τι άλλο θα δούμε σε αυτό τον τόπο? Έχουμε και καλημέρα από μια φίλη μας που μας λέει ότι είμαστε αχτύπητο δίδυμο. Καλά, ο Χαϊδάς αγαπημένη μου, όπου σταθεί δημιουργεί δίδυμα. Δημιουργεί τα δίδυμα, δηλαδή. Θα κάνεις και τρίδυμα? Έχεις είδηση δηλαδή?
1: Ναι, όχι.
0: Α, εντάξει, κάτι είδηση. Κάτι σκάει τώρα, κάτι θα μου πει. Τηλεοπτικός ή ραδιοφωνικός?
1: Γενικός βάζω. Να παίξουμε και κανένα πρέφα.
0: Είναι τρελός άνθρωπος.
1: Καμιά δηλωτή.
0: Είναι ο ποιητής, ναι.

0: 95,1 FM στέρεο. TRT 95,1 FM στέρεο. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
1: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και στρατζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
0: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
1: Νάιλον θύλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φιλμ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
0: Σύρμα, σειρματόσχοινα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
0: Ο καλός σας συνεργάτης.
2: Πω πόνο στη μια.
3: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
2: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
2: Έχω φάει.
3: Σιγά.
2: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
2: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
2: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
2: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
4: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
2: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
5: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
2: Τι το δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
2: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
8: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
9: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
10: Καλώς τον Άκια άργησε.
11: Παρηγγειλές.
10: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
11: Είσαι φίλος.
10: Όχι εγώ, ο Λίλος.
11: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
9: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
11: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

Λοιπόν, τώρα που βγήκε ο ήλιος, Νίκο, και γενικώς βγήκε ο ήλιος, δεν με νοιάζει. Γιατί το Olympus Forest Park, παιδιά, είναι όαση. Αλήθεια, Νίκο, δεν με νοιάζει. Αλήθεια σου λέω. Είτε με βροχή, είτε με χαλάζει, είτε με χιόνι, είτε με ήλιο, είτε με 40 βαθμούς, είτε μείον 15-20 βαθμούς, η μία είναι η λύση. Olympus Forest Park. Γιατί καταρχάς εκεί ζεις τα πάντα όλες τις εποχές. Κατά δεύτερον, υπάρχει διέξοδος. Θες πάλι συζητώντας με μία μαμά, μου λέει τι ευλογία είναι που πήγα, μου λέει, τα παιδιά μου στο Olympus Forest Park. Λέω να το λέτε. Να το λέτε, μανούλες. Να το λέτε, δασκάλες που πάτε εκδρομή. Να το λέτε. Επιτρέπετε να γεμίζει το Olympus Forest Park από Θεσσαλονικής, από Πιερής, και να μην γεμίζει από Λαρισαίους, που είναι μισή ώρα από εδώ. Δηλαδή, και μιλάμε όταν αυτό δεν σας το έχω πει ποτέ. Όταν με την είσοδο που πληρώνετε, στην ουσία πληρώνετε τον καφέ σας. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι δώρο Θεού. Κυριολεκτικά δώρο Θεού. Δράσεις ατέλειωτες. Δράσεις, έτσι. Τι να σας πρωτοπώ? Να σας πω για το βοτανικό κήπο? Να σας πω για το αρχαιολογικό εργαστήριο? Να σας πω για το σπιτάκι του ανδραστηριοτήτων για τους μικρούς μας φίλους? Εντάξει, καφέ, εστιατόριο, δεν το συζητώ, τα πάντα όλα. Ένα σεφ, έτσι. Και μιλάμε, τι τρως εκεί, χειροποίητα όλα, ακόμη και το φύλλο, στην πίτα την παραδοσιακή, την πίτα της γιαγιάς, την πίτα του παππού, πώς να σας πω, ρε παιδιά, τις γεύσεις, τα κρέατα, το φαγητό, δεν υπάρχει, τιμές καταπληκτικές. Καταπληκτικές. Μία έξοδο στο Olympus Forest Park είναι σαν να έχεις κάνει μία έξοδο για να πιεις έναν καφέ στην πλατεία. Λοιπόν, παιδική χαρά, ενέργεια, τροχαλία, γιγαντιαίο σκάκι, ποδήλατο βουνού, μουσείο, θέατρο, φαρμαζόν, ελαφάκια, ρε παιδιά. Ταΐζουμε εμείς μικροί μεγάλοι, καλά, εμείς οι μεγάλοι γινόμαστε παιδιά, δεν το συζητώ. Άσε που παίρνεις τόσο οξυγόνο που κάνει καλό στην υγεία, έτσι. Γήπεδο για να παίξεις, πίστα καρτ με καινούργια μηχανή, με οχήματα, αυτοκινητάκια καρτ και ποδήλατα.

0: Γιατί πραγματικά σας μιλάω, τα παιδιά μας έχουν τέτοια ερεθίσματα, μικροί και μεγάλοι, έτσι. Περπατήστε, παίξτε με τα παιδιά σας στο κυνήγι του θησαυρού. Δημιουργήστε, κάντε κατασκευές στο εργαστήρι του πυλού. Κάντε, τι να σας πω τώρα, κάντε ανασκαφές στο κομμάτι της αρχαιολογίας. Μα τι να σας πω, δηλαδή, ό,τι και να πω είναι τόσο λίγο. Μα είναι τόσο λίγο. Έτσι, ειδική τροχαλία, διαπέραση και ετοιμάζει τόσες πολλές εκπλήξεις η διαχείριση, που το Olympus Forest Park είναι πλέον σημείο αναφοράς όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα, που εγώ λόγω δουλειάς άντε να πάω και ένα απόγευμα μια καλή μέρα, αλλά είναι όλη μέρα. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων αναλάβετε μια ημερήσια εκδρομή, όπως λέει και το Υπουργείο Παιδείας, ένα υπηκοδομητικό περίπατο, όχι μια ξεπέτα των παιδιών. Και μην ανησυχείτε, είναι 40 λεπτά στη χειροτέρα με το λεωφορείο να πας και να γυρίσεις, έτσι. Λοιπόν, πάρτε, οργανώστε μια ωραία τέτοια εκδρομή που είναι εκπαιδευτική, που είναι εκδρομή στο περιβάλλον, στη φύση, που είναι εκδρομή με εξοικείωση στα ζώα, που είναι εκδρομή για να φύγουν τα παιδιά μας από ένα παγκάκι με μια πορτοκαλάδα στο χέρι, ένα κινητό. Δώστε στα παιδιά μας διεξόδους. Και η μεγαλύτερη διέξοδο σήμερα είναι το Olympus Forest Park. Λοιπόν, καλέστε 2410-536-004. Κλείστε και θέση, γιατί μερικές φορές είναι και το αδιαχώρητο. Θα μου πει σε τόσο μεγάλη έκταση, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, είναι καλύτερα να δείτε και τι δραστηριότητες έχουν. Επίσης, παρακολουθήστε όλοι τα social media. Είναι σε όλα τα social media όπως το ακούτε. Olympus Forest Park. Έτσι, είναι. Λοιπόν. Νικόλα, φύγαμε. Φύγαμε. Πάμε. Ειδήσεις. Ο Μητσοτάκης από Βρυξέλλες. Σούπαγο. Μη λες όχρε, παιδί μου. Λοιπόν, στο τραπέζι ενεργειακή κρίση και μεταναστευτικό θα ζητήσει μείωση τιμών ενέργειας και στήριξη των οικοκυριών. Τα είπα γρήγορα.
1: Τους έχει βάλει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι βάζω.
0: Στο έχω πει. Εγώ στο έχω πει.
1: Και τι παπούτσι.
0: Και ευτυχώς το έχει εμπεδώσει. Ναι. Το έχω καταλάβει.
1: Μέρα λοιπόν, με τη μέρα το επιδόνω.
0: Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης, θα σου πω τελευταίο από Μητσοτάκη που έχω.
1: Ναι.
0: Αφορολόγητο το αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία από 1η Νοεμβρίου, είπε χθες εδώ από τη Λάρισα στους αγρότες που συνάντησε. Δεν κρύφτηκε, Νίκο. Του συνάντησε, είπε στην Επιτροπή τι είπε. Καλά, είδε τα εγγένεια ποιοι πήγαν. Εγώ ξέρεις τι με έκανε εντύπωση. Ότι όλοι που πήγανε για να. Αυτό κάτσανε από τη δεύτερη θέση και πίσω. Ξέρει ο Μητυλινέος και ο άλλος να τα φτιάχνει. Λοιπόν, Ανδρουλάκης. Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος. Ρε παιδιά, τι κολοτούμπες ζούμε πολιτικά. Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος. Καταρχάς, ο Ανδρουλάκης αποδέχεται ότι θα συνεργαστεί με αυτή την απάντηση, Νίκο. Γιατί στην πολιτική όταν ακούτε κάτι.
1: Έχουμε πει, Βάσο. Αυτή τα έχουν κανονισμένα και εμείς εδώ πέρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε, Βάσο.
0: Από τις προηγούμενες, από τις προπροηγούμενες εκλογές, έλεγε ότι ασχέτως αν είναι δεύτερο ή τρίτο κόμμα, αν συνεργαστεί θα πάρει την πρωθυπουργία. Το θυμάσαι, ρε Νίκο. Μπράβο. Τώρα λοιπόν λέει, πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του το πρώτο κόμμα. Ο επικεφαλής του πρώτου κόμματος. Ρε πώς αλλάζουν οι καιροί.
1: Διότι αν θυμάσαι λίγο πριν από λίγο καιρό, είχε πει ο μεγάλος πρωθυπουργός, ο άξιος Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι δυνατόν, λέει, αυτός που θα γίνει πρωθυπουργός να μην είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
0: Ναι, γιατί πριν ο Ανδρουλάκης έλεγε ότι ό,τι και να είναι, εγώ θα είμαι πρωθυπουργός.
1: Ναι, και τώρα να πούμε, συμφωνεί ο Ανδρουλάκης με το Μητσοτάκη.
0: Χαμένος είναι 7 χρόνια. Είμαι για να φύγω από το Πασόκ. Θα με πετάξουν έξω αν χάσω. Ας πάρω μια. Συνεργασία.
1: Κάνουμε μια συνεργασία, παιδιά, και εσείς τρέξτε.
0: Ναι, αλλά έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει: αυτή τη στιγμή αντίπαλός μου είναι, λέει, μόνο Μητσοτάκης. Γιατί με τον κύριο Ανδρουλάκη, κακώς τα είπε αυτά ο καρτερός, μπορεί και να συνεργαστούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά το 15 και το 15 φτάνει 30. Και θέλει νομίζω 36. Ενώ το 29 και το 10, 15 φτάνει 40 τόσο. Για να κάνει και ανεξάρτητη και ισχυρή κυβέρνηση. Με τους αριθμούς των ψήφων των βουλευτών. Με τις έδρες των βουλευτών. Λοιπόν, Bloomberg για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης, όλο λέω δεν θα πω και όλο Μητσοτάκη έχω στο στόμα μου. Ότι εγώ λέει δεν δέχομαι, λέει, να δανείζομαι την περιουσία μας. Μισά εδώ, μισά εκεί. Έρχεται όμως τώρα ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου. Που έχει και τα έχει στις αποθήκες, ξέρεις, τα βγάζουν κάτι μήνες το χρόνο. Λοιπόν, αισιόδοξος για σήμερα. φωνία με την Ελλάδα.

0: Το διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, αρκεί λέει να εκτίθεται τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Αθήνα. Δηλαδή, κύριε διευθυντά, θα επιστρέψουν στον τόπο τους, θα είναι πλέον ελληνικά τα γλυπτά του Παρθενώνα, μας λες, αλλά θα έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να σας τα δίνει το μισό χρόνο να τα εκθέτετε? Και ποιος μας βεβαιώνει εμάς ότι εσείς μισό χρόνο θα τα εκθέτετε, πρώτον? Και δεύτερον, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο μέγας αυτός ηγέτης, είναι αδιαπραγμάτευτο, είναι δικά μας. Τα κλέψατε, φέρτε τα πίσω. Σιγά που θα σου φέρουν τα πίσω. Λοιπόν, ναι. Daily Mail, Daily Mail. Παρατράγουδα. Νέες αποκαλύψεις για την Kimberly Guilfoyle. Ζητούσε 250.000 δολάρια από Έλληνες επιχειρηματίες, Νίκο μου, για την πολυτιλή
1: Μεσεντέντς. Ήταν κολυτάρι με τον εξάρχου Βάσο η Φιλενάδα. Ήταν κολυτάρια εκεί πέρα και αυτός της έγραψε ένα διθύραμβο εκεί να μου και τα λοιπά. Ναι, ναι.
0: 11 μήνες και 10 μέρες έκατσε. Μας πέρασε η Αλβανία στην ηλεκτροκίνηση, αλματώδης άνοδος στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εγώ δεν ξέρω γιατί την ηλεκτροκίνηση τη φοβάμαι. Γιατί δεν έχουμε μάλλον την υποδομή? Αν ας πούμε θες να κάνεις ένα ταξίδι, πού θα βρεις να φορτίσεις τις μπαταρίες και πού θα κάτσεις 2 ώρες 3? Δηλαδή θες να πας στην Αθήνα Λάρισα και σου τελειώσει το ρεύμα στα μισά, πρέπει να κάτσεις 3 ώρες για να φορτίσεις? Δεν ξέρω, μπορεί και να σπέρνω λάσπη τώρα και να μην είναι έτσι. Έχουμε, Νίκο μου, είδηστη. Στα Σκαριά νέος οργανισμός. Να δούμε τι επιδόματα θα έχει αυτός, που συνδέει κτηματολόγιο με πολεοδομίες. Κοίταξε να δεις, όσον αφορά το κτηματολόγιο που λίγο πολύ τα έχουν κάνει μπάχαλο, αλλά από την άλλη πολεοδομίες που είναι ένας ασκός ο οποίος έχει διαρροές από παντού, Νίκο. Είναι χιλιοτρυπημένος αυτός ο ασκός που λέγεται πολεοδομίες, ας μην γελιόμαστε. Κάθε μέρα το ξέρουμε, το ζούμε. Υπάρχει μεγαλύτερη διαφθορά στις πολυοδομίες. Αν δεν λαδώσεις, που λένε παλιοί κάποιοι, δεν θα γιάσεις. Τέλος πάντων,
1: εδώ έχω πάθει ένα ηλεκτροσόκ, αγαπητή μου Βάσο, γιατί λέει ληστεία μαμούθ στη Θεσσαλονίκη. Λέει μαϊμού, υπάρχει μία,
0: είναι όλα μαζί αθρηστικά.
1: Άρπαξαν, ναι, λέει, χρυσές, ναι, λίρες αξίας 4,7 εκατομμυρίων
0: Όχι,
1: ευρώ.
0: Όχι, λίρες είναι 200.000. Είναι όλα μαζί, λέει, που κλέπουν.
1: Α, είναι όλα μαζί. Ναι, ναι. Μα, ναι. Το κόλπο με τη διαρροή ρεύματος για να πείσουν ηλικιωμένοι, λέει, να αφήσει το θησαυρό βάρος 38 κιλών σε δωμάτιο με την πόρτα του σπιτιού ανοιχτή 38 κιλά. Τι είχε αυτή, ρε?
0: Χτισμένα είναι το μεμβολιοπούλα, σπάσαν τον τοίχο.
1: Οι δράστες δεν φέρονται να προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους της ΔΕΗΛΕ για να εξαπατήσουν γυναίκα, αρπάζοντας λίρες και χρυσαυγικά με τη συνολική τους αξία να ξεπερνάνε τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Το μεσημέρι της περασμένης
0: Τρίτης. Χτισμένα τα έχει αυτή με τα χτισμένα.
1: Όχι, το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης 13 Οκτώβρη, άγνωστη τηλεφώνησα στο σπίτι γυναίκα στη συμπρωτεύουσα και της είπαν ότι είναι από τη ΔΕΗΛΗ. Της μίλησαν για αρκετή ώρα και την έπεισαν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για ηλεκτροπληξία, καθώς θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην περιοχή όπου διέμενε για έλεγχο διαρροής ρεύματος. Για την ασφάλειά της, λέει, της είπαν πως έπρεπε να μπει σε ένα δωμάτιο και να τοποθετήσει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα σε άλλο χώρο για να μην κινδυνεύσει, λέει, από τις υποτιθέμενες εργασίες. Μεταξύ των μεταλλικών αντικειμένων που έπρεπε να απομακρύνει ήταν φυσικά και οι λίρες και τα χρυσαυγικά, λέει. Η ηλικιωμένη τελικά γυναίκα πίστηκε από τους επιτίδιους και τοποθέτησε 4.766 λίρες.
0: Τι κάνεις, ρε πλάκα, κάνεις.
1: 4.766 λίρες και πολλά τιμαλφή μέσα στις σακούλες και τα έβγαλε το δωμάτιο. Οι δράστες, λέει, πριν αρπάξουν την περιουσία της γυναίκας, της είπαν να αφήσει την πόρτα του σπιτιού ανοιχτή. Έτσι έκανε, λέει, την εξαπάτησαν, μπήκαν στο σπίτι της, πήραν τις σακούλες συνολικού βάρους 38 χιλών, λέει, και γίνανε καπνός, λέει. Λίγο αργότερα η ηλικιωμένη βγήκε από το δωμάτιο που είχε κλειστεί και έψαχνε τις λίρες της, αλλά αυτές πουθενά, λέει.
0: Συνολική... Τώρα φταίει ο κλέφτης, με συγχωρείς. Τώρα με συγχωρείς, έχει 4,5 εκατομμύρια κοσμήματα και λίρες στο σπίτι. Μια θηρίδα, καλή μου κυρία, σε έφυγε τσιγκουνιά. Είναι σαν να θυμάσαι κάποτε έναν που λέγαμε τον Κάιζερ.
1: Τι λέει, ρε,
0: που είχε στο στρώμα, ναι, του, ναι, τις λίρες και όλα αυτά, και αυτός ήταν επέτης.
1: Ναι, ναι.
0: Άσε με τώρα.
1: Η συνολική αξία των κλοπημένων υπολογίζεται σε 4 εκατομμύρια
0: της κυρίας. 600, Έχει την ηλικία.
1: Ηλικιωμένη, λέει. Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Ναι, καλά.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Άμα τα βρουν αυτοί, θα τα βρω κι εγώ στον δρόμο. Λοιπόν, γιατί κάψαμε το ίσκι? Το κάψαμε. Ξέρεις πόσα λίτρα.
1: Στα μπουζούκια του και με το ίσκι.
0: Τελείωσε. 12% πτώση στην κατανάλωση. Κλαίνε στη Σκωτία. αδιάθετες φιάλες, εκατομμύρια φιάλες.
1: Φέτος στην Ελλάδα, μιλώντας με καβατζίδες, αγαπητοί μου Βάσο, και ήδη αυτό έχει ξεκινήσει από πέρυσι, έχει ανέβει σε πώληση, δεν ξέρω τώρα γιατί είναι και
0: τα πιο... non-call.
1: Όχι, όχι. Έχει ανέβει σε πώληση και είναι νούμερο ένα, λέει, προς το παρόν, λέει, το καμπάρι. Η νεολαία, λέει, άρχισε να πίνει πολύ καμπάρι και έχω πάθει πλάκα.
0: Δεν είναι τόσο βαρύ όσο το ουίσκι και η βότκα το καμπάρι.
1: Εμείς πίναμε καμπάρι σε κάτι πάρτι, τότε θυμάμαι εγώ που σχολικά πάρτι.
0: Πάντως, Νίκο μου, είναι αλήθεια ότι και το καμπάρι πιθανόν, όπως λες πολύ σωστά γιατί ξέρεις, αλλά επίσης έχουν στροφή πολύ μεγάλη οδηγή και στο non-alcohol. Εγώ έχω τον ξαδερφό μου, ο οποίος πίνει, αλλά πίνει μόνο χωρίς αλκοόλ ποτά. Μπύρες και τέτοια. Είναι υψηλή φορολογία. Αυτά, λέει, που τους ανάγκασαν να είναι αδιάθετο γιατί έχει γίνει πανάκριβο. Τώρα για ένα μπουκάλι ουίσκι παλιό θες 30 ευρώ και 40. Και βάλε, μπράβο. Ο κύριος Γεωργιάδης από την Πάρο. Χθες, λέει, μια κυρία. Δεν μπορώ χωρίς Γεωργιάδη. Ναι, μια κυρία, λέει, στην Πάρο. Ναι, το απεχτές για προχτές. Μια κυρία, λέει, στην Πάρο, με γυαλιά κόστος 1500 ευρώ. Μου φώναζε, δεν έχουμε να φάμε. Όλα τα ξέρεις, πονηρούλη, και πώς έχουν τα γυαλιά. Λοιπόν, σας είπα για τον παπά. Σας είπα, θες να πούμε για το δικό μας τον παπά.
1: Ναι, το θέμα
0: που... Τον κατήγγειλε Λαρισαία, 43 χρόνια.
1: Αυτό εγώ το ξεψάχνησα προχθές, αγαπητοί μου Βάσο, το θέμα με τον παπά, που σήμερα έχει πρωτοσέλιδο εδώ πέρα η αυτή. Υπόθεση Revenge Porn, λέει, στη Λάρισα με παπά και 43 χρόνια. Αυτό το είχα τσεκάρει εγώ προχθές. Απαλλαγή, λέει, των καθηκόντων του 68χρονου που συνελήφθη, λέει. Την απαλλαγή του 68χρονου ιερέα από τα διοικητικά του καθήκοντα αποφάσισε η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών μετά τη σύλληψη για την υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Ο 68χρονος ιερέας συνελήφθη προχθές στα Γρεβενά για ενδοικογενειακή απειλή και εκδικητική πορνογραφία μετά από καταγγελία 43χρονης γυναίκας από τη Λάρισα, ήταν αυτή εδώ, η πρώην του παπά, η οποία είχε απευθυνθεί, λέει, στην εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας για τη στάση του. Ο ιερέας, λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αρνείται ότι υπήρχε σχέση, αλλά υποστηρίζει πως δεν θα χρησιμοποιούσε σε καμία περίπτωση τη σχέση του με εκδικητικό τρόπο. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος είχε οικονομική αξίωση από την καταγγέλουσα για χρήματα που εκείνη έλαβε ως προκαταβολή για να φιλοτεχνήσει αγιογραφίες, τις οποίες όμως δεν παρέδωσε.
0: Λοιπόν, δεν καταδικάστηκε, θα περιμένουμε να τελειώσει το δικαστήριο και μετά. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και σήμερα κοντά μας γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιο θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανώσει ή να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του είναι γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Όμιλος Γουλιώνη, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο. Ο Σταύρος Γουλιώνης, ο Γιώργος Γουλιώνης και ο Αλέξανδρος Γουλιώνης είναι κορυφαίοι στο χώρο τους, γιατί έχουν τη δυνατότητα και τη γνώση. Στον ίδιο όμιλο Γουλιώνη βρίσκουμε το Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές, σε αξεσοάρ, τα πάντα σε υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού και τα πάντα βέβαια σε δωρεάν συμβουλές. Συνεχίζουμε με το παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτη ημεροχία. Παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Παραδοσιακό σε λίγες μέρες στη Γιάννουλη, Κοζάνης 64. Πραγματικά, όλοι ξέρετε ότι το θαύμα στις γεύσεις και στην ποιότητα συνεχίζεται. Όμως ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου κρατά πολύ χαμηλά τον πύχη, γι' αυτό γιγαντώνεται το όμιλος του παραδοσιακού. Και λέει ότι τα πάντα όλα είναι ντόπιο κρέας, αλλά στις καλύτερες τιμές. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να τρως φρέσκο, ολόφρεσκο κρέας, να έρχεται στο σπίτι σου, να πηγαίνεις εσύ σε αυτούς τους υπέροχους χώρους και να είναι όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας, ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμη και ο γύρος χοιρινό. Αυτή είναι η αρχή. Καλέστε 2410-254-255 και θα κλείσουμε το μεγάλο μας περίπατο και θα πάμε στο catering Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερέ, στο κτήμα Καψιόχας. Αυτό κι αν είναι όαση. Για το γάμο, για τη βάφτιση, για τα εγγένεια, για εταιρική εκδήλωση, φίλες μου αγαπημένες, φίλοι μου αγαπημένοι, πριν κάνετε οτιδήποτε, επισκεφτείτε, κάντε ένα ραντεβού στο catering Καψιόχας. Καλέστε 2410-592-800, κάντε ένα ραντεβού, γιατί η φιλόξενη αγκαλιά του Γρηγόρη και της Εύης Καψιόχα μαζί με τα παιδιά τους το έχουν κάνει 25 χρόνια τώρα οικογενειακή υπόθεση. Έτσι, είναι άριστη στις γεύσεις, άριστη στην ποιότητα, άριστη στις υπηρεσίες. Και όπως λέει ο Γρηγόρης και είναι το μότο του, θέλω οι πελάτες μου να είναι ευτυχισμένοι, με χαμόγελα να φεύγουν, να τους έχω δημιουργήσει αναμνήσεις, γιατί είναι για μένα η καλύτερη διαφήμιση για τη δουλειά που προσφέρω. Και βέβαια είναι και το δεύτερο κτήμα, το κτήμα Πισίνα, στην Περιφερειακή Οδό Τρικάλου. 592 800.
1: Στη Γιάννουλη, Βάσο, τα έχουν πάρει στο κρανίο γιατί τα έχει διακοπεί νερού μέχρι τις 3 ώρα πάλι σήμερα. Λέει.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Ναι. Τα έχουν πάρει στο κρανίο τώρα από ό,τι μου είπε ο φίλος ο ακροατής και λέει θα χτυπήσουμε κανένα κεφάλι στον τοίχο.
0: Με έστειλε τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα με έστειλε.
1: Αμέσως άλλη λέει σήμερα
0: παίρνω
1: διακοπή.
0: Τώρα εγώ τον κύριο Σαρβοριανάκη.
1: Πάρε Βάσο, πάρε.
0: Δεν έχουμε καμία ειδοποίηση και αυτό είναι τραγικό.
1: Ναι, λέει ότι πήρε στην ΔΕΙΑΛ και είπε ότι το ανέβασαν στο site.
0: Σε ποιο site?
1: Της ΔΕΙΑΛ, ξέρω.
0: Ποιος ανοίγει κάθε μέρα, ξυπνάς το πρωί και ανοίγεις το site της ΔΕΙΑΛ? Κάτσε πάρω να πεις τώρα μόλις ανοίξτε με. Ξεκινάμε με αγαπημένο Ντίνο Εξαρχάκη.
1: Με το τεράστιο έτσι τον κιλοβατικό φορτσατίνο.
0: Έτσι. Λοιπόν, πολλά φιλιά, να είστε καλά. Γεια σας, έρχεται Ντίνος Εξαρχάκης, φορτσατίνο.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 5,1 FM Stereo.
1: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
2: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
3: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
4: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
3: Τι του δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
5: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Πόνο στη μια.
8: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
7: Όχι και ένα.
8: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
7: Έχω φάει.
8: Σιγά.
7: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
8: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
7: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
9: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
10: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
9: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
10: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
11: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
13: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
15: Καλώς τον Άκια σάργησε.
16: Παρηγγειλές.
15: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
16: Είσαι φίλος.
15: Όχι εγώ, ο Λίλος.
16: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
15: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
16: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Music.

0: Μεγάλε, ατελείωτε, μοναδικέ. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 39 πρώτα λεπτά και κάτι ψηλά. Έφτασε η ώρα του τεράστιου, του μοναδικού, του ενός, του καμαριού, του γίγαντα, του γήπα του περαμάχαλου, Φορτσαντίνου! Του μεγαλύτερου αθλητικογράφου που έχει βγάλει η περιοχή. Ο τεράστιος, ο μεγάλος. Αγαπητέ μου Φορτσαντίνο, σε βλέπω σήμερα με ένα πάρα πολύ ωραίο φθινοπορεινό, αυτό όπως το λένε από πάνω που φοράς, με ένα χρώμα έτσι ουρανί, παρακαλώ σήμερα ο Φορτσαντίνος. Έτσι. Σε βλέπω καλοκουρεμένο και καλοκτενισμένο. Καλοκουρεμένο και καλοκτενισμένο. Στην τρίχα μου είσαι, Φορτσαντίνο μου Λεβέντη. Για μία. Όταν σε κουρδεύω καθόλου.
1: Το τουλίδι σε κουρτόπιτα.
0: Τι θέλει.
1: Να
0: φάει μια κουλοκυθόπιτα, πες το, να μην τον αρέσει η κουρτόπιτα. Ή να φάει μια γαλατόπιτα.
1: Είναι τόσο δύσκολη η κουλοκυθόπιτα.
0: Αγαπητέ Φορτσαντίνο, έχει δουλειά η κουλοκυθόπιτα. Τι νομίζεις τώρα, έτσι είναι, την παίρνεις εσύ και την τρως και με το κυτρός και τον κόθρο και τα λοιπά. Θέλει μαστοριά μεγάλη να πούμε. Και μπερδέματα πολλά, Φορτσαντίνο.
1: Ναι,
0: έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο, Φορτσαντίνο. Δεν ρωτάς και του Κόκκου.
1: Κόκκου κάνει παραγουτυρόπιτα η μάνα του, ωραία.
0: Φούρνο έχουν, άμα δεν ξέρουν αυτοί να κάνουν τεροπίτα χορτάρα, ρε φίλε, μπουγάτσα με κανέλα και Φορτσαντίνο. Ζαμπόνα κατσέρα, τεροπίτα χορτάρα, γεια σου ρε μεγάλε Δήμο από τον Βόλο.
1: Αμέ, αμέ, αμέ, αμέ, αμέ.
0: Πολύ σκεπτικός.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Α, μπράβο, έτσι. Τώρα φορτσάρει ο
1: Φορτσάκης. Καλά, εσείς.
0: Τώρα βάζει μπροστά στους μηχανές.
1: Από την Ιερό Πολυτεχνείο περνάς κάθε μέρα. Και δηλαδή, χθες το είδατε κι εσείς και γονόμου τώρα.
0: Όχι, εγώ.
1: Βουλάκια στο σκηνικό, βουλάκια δεν το ήξερε το σκηνικό.
0: Το σκηνικό το ήξερα.
1: Εδώ, το σκηνικό.

0: Εσύ κάνει από τον Κίτε Φορτσατίνο.
1: Από την άλλη μεριά. Μπατακιούτα, γεια σα κύριε.
0: Μπατακιούτα, λέει ο Φορτσατίνο, από την άλλη μεριά, παρακαλώ. Το γατόνι. Το γατόνι, παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Μισό λεπτό, γιατί κάποιε θαυμάστριε σου δίνω. Πάρε μια καλή πόζα, Φορτσατίνο. Θέλω φωτογραφία να σε δουν που είσαι σήμερα.
1: Έλα, μωρή, μην κάνει μάτι, μην κάνει χαζουμάρε τώρα.
0: Περίμενε, ρε Φορτσατίνο.
1: Να σου πω, Νίκο. Έλα, Νίκο, τώρα σε παρακαλώ τώρα.
0: Ο Παυλούκο θέλει να συντήρε.
1: Έχει ψυχολογικό πρόβλημα.
0: Φορτσατίνο,
1: θα σα κυνηγάει και σκίνη και τέτοια.
0: Κουνιώσουν, αφίλε, και δεν τραβήθηκε καλά η φωτογραφία, Φορτσατίνο. Μην κουνιέσαι. Όπω γύρισε πλάτη, Παυλούκο. Γύρισε, γύρισε πλάτη, Παυλούκο.
1: Δεν θέλω, Νίκο, δεν θέλω. Σε παρακαλώ, μου δημιουργεί ψυχολογικό πρόβλημα.
0: Παυλούκο, γύρισε πλάτη.
1: Σε παρακαλώ.
0: Κουνιέται και δεν βγήκε καλά η φωτογραφία.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Σε παρακαλώ, εντάξει. Δεν είμαι, δεν το έχω παίξει ποτέ όμορφο. Νιώσου.
0: Έλα, Φορτσατίνο.
1: Γοητευτική άσκηση.
0: Έλα, μεγάλε γοητευτική μου γίγπα.
1: Έχετε μαζέψει όλοι. Μεγάλη μικρή στα καθενεία. Λοιπόν.
0: Καλημέρα, καλημέρα μου, Γιώργο, το μακρύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στο μαγαζιτικό. Που βγάζει τα καλύτερα ψάρια, λέει εδώ.
0: Μεγάλε τι ελόγω.
1: Ποιο είναι το τσάνι, σήμερα έχει το μενού. Ποιο παπά πιάσανε τη Σαμαρίνα, ρε.
0: Ρε, πού να ξέρω εγώ ποιο παπά πιάσανε τώρα.
1: Εσύ και δεν ξέρει, αποκλείεται.
0: Δεν τον έψε τώρα τον παπά τη Σαμαρίνα.
1: Και την παπαδιά ή μόνο του παπά.
0: Όχι, η παπαδιά δεν την παπαδιά. Ο παπάς έκανε ιστορίες με την πρώην 43χρονη που είχε, που, η οποία ήταν από εδώ τη Λάρισα, Φορτσατίνο.
1: Από πού μέρος, από ποιο μέρος.
0: Ο παπάς είναι από εκεί πάνω. Η πρώην είναι Λαρισαία, η 43χρονη, Φορτσατίνο.
1: Ελεύθερη η 43χρονη.
0: Και τι σε νοιάζει εσένα. Τι σε νοιάζει εσένα.
1: Λέω, ρε παιδί μου, τι με νοιάζει εμένα. Ρωτάω.
0: Ελεύθερη.
1: Εντάξει.
0: Ελεύθερη φορά.
1: Είναι παντρεμένη κι αυτή.
0: Για μισό λεπτό να πάρω το, να στείλω ένα μήνυμα στο ρεπόρτερ που έκανε το παπαδίστικο ρεπορτάζ.
1: Παπαδίστικο ρεπορτάζ. Δηλαδή,
0: εκκλησιαστικό ρεπορτάζ.
1: Σήμερα του κάνατε θέμα.
0: Όχι, προχθές το είπα, Φορτσατίνο, και σήμερα το έχει θέμα εδώ πέρα.
1: Εδώ έχετε δύο μήνες τώρα, δύο μισή μήνες. Ρωτήστε για κανένα ταξιτζή, κανένα δέσαι, κανένα αλλιώς. Κάνα λουθουρατζή. Χαμός γίνεται.
0: Εσύ, Ντίνο, το ήξερες εδώ και δύο μήνες.
1: Αφού το ξανά πάμε, ρε φίλε.
0: Αυτό όχι, Φορτσατίνο. Μην μπερδεύεις τους παπάδες.
1: Το έχουμε ξαναπεί, ρε.
0: Μην μπερδεύεις τους παπάδες.
1: Όχι για τους παπάδες, ρε, για τα... Για την Ιερό Πολυτεχνείου σου λέω, ρε.
0: Α, για την Ιερό Πολυτεχνείου, Κωνσταντίνο, ξέρουμε τι γίνεται κάθε μέρα εκεί πέρα. Έχουν σαλτάρει άπατε.
1: Δηλαδή, ο Καλογιάννης φταίει και δεν φταίει. Ο Καλογιάννης τι φταίει, Γιώργο.
0: Πάντως, εμείς δεν φταίμε.
1: Ο αγοραστός φταίει για όλα.
0: Ο κόσμος περνάει κάθε μέρα και τα λαμβάνει τα αυτά να πούμε Φορτσατίνο, Ζαγκάνα, Ζαγκάνα, Ματάκη.
1: Λοιπόν, έχουμε και σήμερα δύο. Έχουμε κέικ φρεσκότατο, λέει τώρα.
0: Άντε, ρε παιδί, τι έχει σήμερα, Φορτσατίνο.
1: Φρεσκότατο.
0: Τι έχει σήμερα το μενού,
1: ένα πρωινό πλήρης και ένα κέικ φρεσκότατο.
0: Λοιπόν,
1: ένας, η μία που θα τηλεφωνήσει.
0: Στην κουρτίνα ένα παρακαλώ. Κερδίζει ο ένας ή η μία που θα πάρει τηλέφωνο. Ένα πρωινό πλήρης, λέει ο Φορτσατίνος, και ένα φρεσκότατο κέικ, παρακαλώ.
1: Ναι, έτσι, μπράβο. Μάλιστα, ωραίοτατα. Λοιπόν, καλημέρα, Βόλο, Καρβίτσα, Τρίκαλα, στο πρώτο λεωφορείο από την πλευρά του ποταμού, παρακαλώ.
0: Γεια σου, ρε Θουβού, γίγαντα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Θουβού, ατελείωτε.
1: Έτσι, μπράβο. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Όλη μέρα, καλημέρα, όλη μέρα, λέει. Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ και πάμε και έχουμε δείγματα.
0: Γεια σου, ρε Γρηγόρη, από την Αγιά, γίγαντα. Καλημέρα.
1: 4-10 μπροστά.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Τόνι. Είχα που τα μίλα στην Αγία απλώνει, Φορτσατίνο.
1: Τηλεφωνικές γραμμές εκπομπής 66.
0: Γεια σου, ρε Τόνι, από την Αγία με τις μιλαρούπες σου.
1: 66-15-32-24.
0: Γραμμή στον αέρα, Φορτσατίνο.
1: Γραμμή στον αέρα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα,
0: καλημέρα. Στελιό!
1: Καλημέρα, Στελάρα.
2: Νικόλα.
0: Στελάρα, γίγαντα, καλημέρα στο κρυφό σχολείο.
2: Ναι, είσαι. Ο Νίκος είναι εντάξει σε και πιτσιρικάδες. Εσείς δεν μάλλον προλάβατε, δεν προλάβατε.
0: Για πες,
2: σαν τον Μπάμπαρη στο Αλκαζάρ που παρουσίαζε τα ταλέντα. Ο Νίκος είναι, παρουσίαζε τον Τίνο σαν τον Μπάμπαρη. Ναι, ο Μπάμπαρης, ο μεγάλος, ο καταπληκτικός, ο αναπανάληπτος. Και ο Τίνος είναι ένας καταπληκτικός κιθαρίστας.
0: Σαν τον Διαμαντά.
2: Όχι!
0: Όχι!
2: Ο
3: Ολυμπιακός Β' Καλυφαία 0-1.
2: Προχωράει
3: όμως.
2: Αναστασιάδη.
3: Και πολύ ήσυχο.
0: Κάτσε ρε, μιλάει ο Στέλιος.
3: Πολύ ήσυχο.
2: Σαν τον Αναστασιάδη με την κιθάρα. Καταπληκτική.
0: Ναι, μεγάλο Στέλιο. Ναι.
3: Και δεν την είχαν μέσα στα παπούρια.
2: Και γεμάζω το Αλκαζάρ.
3: Δεν ήταν καθόλου εκεί, να σου πω. Γι' αυτό σου λέω μπορεί να βγουν και δύο Αθηναίκες.
0: Στέλιο, βάλε χέρι του, την μιλάει τώρα που μιλάς εσύ, ρε.
3: Όχι, ρε, τον ακούω κανονικά, ρε. Τον ακούω κανονικά.
0: Στέλιο!
2: Δέγε.
0: Λοιπόν, πότε, ποια χρονολογία γινόταν αυτό, Στέλιο?
2: Τον προηγούμενο αιώνα ήταν αυτό.
3: Ωραία, μεγάλε
2: στελάρα.
3: Καλά, η Φενέρ Μπαξέβα
2: έχει γκολ. Γεμάτο το Αλκαζάρ, σου λέω, με καρέκλες.
0: Ναι, ναι.
2: Με καρέκλες.
0: Ναι, ναι.
2: Εκεί που είναι, που ήρθε και τραγούδησε ο Καζαντζίδης.
3: Ναι, Ξάρκο Κάργαρ.
2: Στο Αλκαζάρ.
1: Έγινε φυλάκια πολλά, στελάρα μου.
0: Στέλιο, τι ωραία περνούσαμε τώρα που πηγαίναμε στο Τζίμι εκδρομή, ρε φίλε.
2: Στο
0: Τζίμι, ρε. Στο Αλκαζάρ, δίπλα. Στο Τζίμι, δεν πήγαινα στο Τζίμι.
1: Στο Τζίμι πήγαιναν αυτοί που πήραν κανένα τσίπρο ή δεν έπαιρνε.
0: Δεν πήγαινα με. Φίλε, τι μα κορόιδο, τι μα πέρασε στο Τζίμι.
1: Έπαιρνε τσίπρο ή.
0: Τι να πιω, γιατί έπρεπε να πιω τσίπρο. Εσύ έπαιρνε τσίπρο, εγώ δεν έπαιρνα τσίπρο.
3: Και στο Αλκαζάρ που το είχε ο Μιλτιάδη ο Παπαγιάτη με τον πατέρα του Ίτσα, καθόμασταν πίσω στην καβάτσα. Λέει και ο πατέρα σου του Γιάννη, του Ίτσα.
0: Στέλιο, δεν βγάζει άκρη με τον Τζίνο.
3: Άιντε πάλι. Καλά, κρασαγιά σου, στελάρα μου.
0: Μεγάλε στελάρα γίγαντα.
3: Στελάρα γίγαντα.
2: Για να παρουσιάζει τον κόσμο.
0: Έτσι.
2: Αλλά δεν πήγε, δεν τρέχει στο δικό μα που ήρθε χθε. Γιαγούρι.
0: Ήμουνα στο καταφύγιο και την ώρα, Στέλιο.
2: Οι τραπεζίτες.
0: Πίσω γορίλα. Αντίθασο παιδί.
2: Μας με ρουφάν το αίμα σαν τους δράκουλες. Δρακουμέν.
0: Δρακουμέν και σοψουμέλ, ναι.
2: Ναι. Με ρουφάν το αίμα, Νικόλα.
0: Άρα, Στέλιο, γίγαντα.
2: Άντε, για χαρά, για
0: καλημέρα,
2: χαρά,
0: Στέλιο! Μπούρε, Στέλιο, άρχοντα! Ναι. Ούτερος εχθρός σου είναι
1: ο υπάλληλος σου. Όχι, City, Παρί, 2-4.
0: Τι έγινε, κύριε? 0-3 στο ημίχρονο, από το 10ο λεπτό έγινε 0-1 ντουέ Φορτζαντίνο.
3: Σε ρελαντήρα. Η οποία Παρί έχει να χάσει, λέει, από αγγλική ομάδα. Πάνω από 15 μάζε.
0: Και να σκεφτείς ότι στο πρωτάθλημα η Παρή πήγαινε κούτσα στρώμα. Τίποτα.
3: Μπέτις Πόρτο 3-2, δεν έγινε ματσάρα. Και εδώ
0: ναι.
3: Ματσάρες ήταν. Εκτός ναι. Και το Ρώμα ρε, ματσάρα.
0: Το Ρώμα έγινε,
3: εκτός,
0: φίλε.
3: Εκτός από αυτό το αντιλοπού, το πώς τον είναι αυτό το.
0: Μποτοκλίν.
3: Μποτοκλίν
0: φιλαράκι, την παστέλωση του Ντόρμου.
3: Έχεις δίκιο, γιατί Ντόρμου δεν βλέπετε. Έχεις δίκιο. Όπως και η ΑΕΚ βέβαια τώρα εδώ. Τι ήταν αυτή η ΑΕΚ θες αυτό. Προηγείται, λέμε το πιάσαμε. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Άμα δεν έχεις πάγκο, φίλε, τελείωσε.
3: Όλα 3,5 over, όλα.
0: Όλα
3: αυτά, τα βάζεις όλα 3,5 over.
0: Όλα 3,5 over, μπαγκινέτα.
3: Τι το θέλεις, ρε μπαγκινέτα, τι το θέλεις, ρε μπούρα εδώ.
0: Όλα, Αντώνη Μπούρα.
3: Τι το θέλεις, ρε μπούρα εδώ.
0: Τα πιάσε όλα, Αντώνη Μπούρα.
3: Όχι, έχασε την Dortmund, ρε.
0: Έχασε την Dortmund.
3: Ναι, τώρα εντάξει, έγινε σκηνικό. Είναι καλημέρα, λέει σε όλους. Ο φοβερός Στέλιος, λέει, είναι. Είναι, για να δω τι γράφει εδώ, την καλημέρα μου σε όλους. Σε όλους σας, φοβερός ο Στέλιος. Καλημέρα, Δημήτρη μου.
0: Στελάρα σκάργαρε, στελάρα σκάργαρε.
3: Εννοείται.

0: Κύριε Χαϊδά.
1: Πώς?
0: Τώρα που λες τώρα για τον υπάλληλο.
1: Έλα.
0: Γιατί ένας υπάλληλος πάει με σφυρί στο αφεντικό του.
1: Για να του σπάσει το κεφάλι.
0: Ε?
1: Για να του σπάσει το κεφάλι.
0: Για να του σπάσει τα διάρκεια.
1: Γιατί
0: το, για να σπάσει τα
1: το κεφάλι να το σπάσει την δεν σπάνε τα αυτά με το σφυρί την
0: Καλημέρα και στις Λιβανάτες. Έχουμε μήνυμα από τις Λιβανάτες.
1: Από τις Λιβανάτες με τα ωραία πανηγύρια.
0: Και στην αρχόντισσα του παγασιτικού κόλπου.
1: Καλημέρα στην αρχόντισσα του παγασιτικού κόλπου.
0: Με την κοράκλα της.
1: Με την κοράκλα της.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο τον... Τον ομορφότερο σύζυγο όλων των εποχών.
1: Τον ομορφότερο σύζυγο όλων των εποχών, άμα το λέω, Φορτσαντίνος, έτσι μπράβο.
0: Έτσι ακριβώς. Το λέω, Τίνο, και χέρι και φοράρα στα λόγια.
1: Φορτσαντίνο, δεν κάνουμε καμιά μέρα τίποτα τα καλυστία να πούμε.
0: Μήπω θα μπει, α πούμε, με την πεχταράδε, λέει ο Μιχούλη.
1: Ξέρει ότι ο του Μερμετίν είχε γενέθλια χθε την ίδια μέρα με τον Δήμαρχο.
0: Το βγάλαμε, δεν το βγάλαμε. Τον είπαμε χθε ο Δήμαρχο.
1: Τον είπαμε και μα έστειλε και τούρτα να πούμε.
0: Άλλο κουρδές, μιλά σοβαρά.
1: Βλέπεις κανένα τούρτο από την Άρα Φορτσαντίνο. Βλέπεις κανένα τούρτο από την Άρα Φορτσαντίνο. Φαρμανότα σκάργαρα, Μιχάλη, κάργα φαρμανότα. Και λατομία Τρινάβου, Αποστολή.
0: Ναι, ρε, και μόνο τα λατομία Τρινάβου και εξάλκου δεν είπες καλημέρα.
1: Εξάλκου, καλημέρα, κάργα.
0: Και να ευχαριστώ στον κύριο Γιάννη Καντόνια, στη Βιοκαρπέτ, στην Βιοκαρπέτ, μάλλον στην Κασίδη.
1: Ήδη έβαλα μια φωτογραφία.
0: Στην Ελάν Στόουν, στα λατομία Τρινάβου, στα κοτόπουλα Πίλδο, στο κοτοπουλάρχη μα, στον Αλεκάρα τον Μπούτλα.
1: Πίσω γορίλα.
0: Αλέκο. Αλέκο. Και φυσικά βέβαια στον Βασιλιά του Νερού, αλλά και στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Γκουνέλλας. Στον Φούρνο Έβανς έχουμε και δύο δωράκια σήμερα, δύο δωράκια πολύ.
1: Έλα, κυρία μου, έλα. Χαιρετίσματα πολλά, είσαι τον Τέγκουλα.
0: Ένα και χειροποίητο και ένα πρωινό πλήρης στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στο συνεργείο
1: του Κινοπάτης
0: Car Service, στις Καλωσές Δία, στο Άσπρο.
1: Ε, Παυλάκα, πού είσαι, Παυλούκο.
0: Συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπης Car Service, στην Σίδηρο Σπυρά, στον Τασάρα το Γιώτσα. Όπως πάντα στα οπτικά Κυριάκος Ζουζαηλία, στην μπαταρία Αρσενίου, στο εργαστήριο ψυχοθεραπείας Σταμάτης Καρπούζας, στους αδερφούς Σολάκη Γεία Απλάτ, στη Φάρμα Νότας, στην Κυριτσάκα Ειρήνη, στην Γεωργικά Εφόρια Μεστήριο Προϊόντων, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης, Ηλέως 15 στην Αυτούπολη, Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11 και οι Ακαδημίες Αυτούπολης παίζουν μπάλα μαζί σας. Στην Avicare, ο Γλέξη, αναλώσιμα ιατρικά.
1: Ο Παυλάρας, Φορτσαντίνο.
0: Με παραδόσεις αυθημερών, πάνω απ' όλα στο πρατήριο καυσίμων, αδελφή Χριστοδούλου, στο Ζάπιο Λάρισας, καυσόξυλα, πετρέλαιο θέρμανσης, διανομές κατοίκων, τα πάντα όλα και κατά μαγαζιά και ό,τι γουστάρετε. Και στη Ρώματ, στην βιομηχανική ζώνη, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Βαγγέλη τον Κάγκο, στον αδελφό και τα λοιπά και τα λοιπά, σε όλο το επιτελείο, στους εργαζόμενους. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην Παυλάρα.
1: Παυλάρα!
2: Έλα, Τινάκο μου, καλημέρα, αγόρι.
0: Καλημέρα, Παυλάρα μου.
1: Παυλάρα, καλημέρα, ρε.
2: Τινάκο μου, ή φουράς μπλουζάκι με αρκουδάκια, ή φουράς μπλουζάκι με καρδούλες, εμείς σας αγαπάμε, ζηλέ.
0: Και εγώ σ' αγαπάω, ρε, Παύλο, και το ξέρεις.
1: Και ο Τινάκος σ' αγαπάει, Παυλούκο.
0: Και αυτό σένα και τη φαμίλια και το ξέρεις πολύ
2: αυτό,
0: καλά.
2: Αυτό του βάσανο μόνο δίπλα μου και θα του κάνεις αυτό το, που, που τον έξω απέναντι μόνο.
1: Παυλούκο μου, Παυλούκο μου, εσύ αγόρι μου.
2: Εσύ με τι φουράς, εσύ με τι φουράς μαρικά εδώ.
1: Για, εμείς φουράμε ένα από τη λαϊκή.
0: Δεν είναι από τη λαϊκή, δεν είναι αυτό, 10 ευρώ κάνει μόνο.
1: Αυτό από τη λαϊκή.
0: Από τη λαϊκή είναι.
1: Αυτό δεν είναι από τη λαϊκή.
0: Hey,
1: Calvin Klein.
0: 10 ευρώ, σημασία για να του κάνεις εσύ το ρούχο ρούχο. Άντε, πρόεδρο.
1: Ε, καπουμέ, ούρε Φορτσαντίνο γίγαντα.
0: Ε, με έχει φάει ρε, φτου, ρε, σκόρδο ρε.
1: Σκόρδο ρε,
0: σκόρδο. Σημάτια σε μη πως είναι αυτή που έδωγε την κουλ που κάνει κουλουβιθόπιτα τη χιλιονάδα σου.
2: Δεν θέλει ο άλλος να είναι πιο μπροστά από αυτόν.
0: Ε, ρε, πώς, δεν μπορούμε,
1: μπορούμε, Παυλούκο.
0: Άκου τώρα ο Χαϊδάς με τον Μπουλάκα χθες. Ανεβήκαν στο αμάξι του Μπουλάκα και πήγαν από το Πολυτεχνείο. Δεν ξέραν τα

0: Για Μαρία, αγώνες που του φέρω, λέει, είχε Διογένης με Πιερικό. Φαντάζεσαι που έφτασε Πιερικό, δεν
1: μου λέει. Διογένης Πιερικό, σε.
2: Είναι όπως παίζει Ανθούπολη με τον Μπόι και τον Ιερακλή Λάρισα, ρε Παύλο.
0: Ναι, λέω, κοίταξε να δεις, λέω. Μπράβο. Πώς είστε, είστε καλά.
1: Ο Παναγιώτης αραβωνιάζεται.
0: Θα του δώσει ο κουτσουμέρκος το κουστούμι.
1: Δεν τον χωράει.
2: Δεν παίζει.
0: Δεν μου λες. Αραβωνιάζεται, κουμπάρος μου, Μανθαίο, αρχιμπράτη μου, εγώ.
1: Άντε ρε.
0: Ναι, και Κλαρίνο Γιάννης Γιάκος.
2: Κλαρίνο.
1: Κλαρίνο θα παίζει ο Παναγιώτης ο ίδιος.
2: Κλαρίνο.
0: Κλαρίνο
1: Ζιάκος
0: Γιάννης
1: είπε. Παναγία βόηθα.
3: Μεγάλε.
1: Παναγία βόηθα.
3: Μεγάλε.
0: Χαϊδά, άμα θες, παίρνουμε για τις μπουμπουνιέρες. Να μοιράσεις τις μπουμπουνιέρες.
1: Μοίρασε εσύ καλύτερα. Βάλε του τζίρκα να τις μοιράσεις τις μπουμπουνιέρες.
3: Στην ήπη κουφάλα πάγω.
1: Ναι, ναι. Όπως θέλεις,
0: όπως θέλεις. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Αρενάκου, λέει, μπουμπουνιέρες που θέλεις, λέει ο Βασίλης ο Μαλαμάς.
0: Με ούτε από εμάς καθίσα πάνε και ο Σουδουμουκόφτος, άστον.
2: Υπεράζει τον Βασιλά γιατί είναι το καλύτερο παιδί. Ξέρεις ότι ο Βασίλης δεν θέλεσαι και πρόεδρος, θα τα μάγικα.
1: Μαλαμάς. Μιλάμε, φίλε, για μεγάλη
2: μαζί με τον Μπατζουγιάννη.
1: Ναι, ναι.
2: Μαρσέιγ Ολυμπιακός, πώς το βλέπεις, ρε. Μαρσέιγ Ολυμπιακός.
1: Διπλό στάνταρ.
0: Εγώ θα έλεγα και να τη φοβάμαι λίγο αυτό που μπροστά γιατί κάτι νερά είναι τέτοια. Θα έλεγα για ένα μοιάσο,
2: ποιή. Άσο.
1: Βάλε το διπλό στάνταρ.
0: Μα διπλό δεν
1: έτσι
0: είναι.
1: Έτσι λέει ο Σάκης.
0: Μακάρι να κερδίζει ρε φίλε, αλλά δεν το βλέπω. Είναι λίγο... κάνει κάτι νερά πίσω.
2: Ναι.
0: Εντάξει, θα τα πούμε.
2: Θα τα πούμε ρε. Να...

0: Βιέρα, λες
1: εσύ. Εάν παίξουμε την μπάλα που παίξαμε τη δεύτερη, το δεύτερο ημίχρονο στο Μαρκό με κόντρο του αέρα, σίγουρα θα βάλουμε τρέχον. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Από το στόχο.

0: στο γρασίδι είναι που δείχνει τη σοβαρότητα σου μάλλον. Δεν δείχνει αγιό μου.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Τι να λέμε τώρα.
1: Σωστός. Σωστός.
0: Θα τα πούμε.

0: ρε φίλε. Τώρα είναι όλο το σόι να πούμε. Σόι πάει τον Βασίλειο που λένε Φορτζατίνο Λεβέντι και Καραμπουσουκλή. Ναι, Φορτζατίνο.
1: 6-15-31-66.
0: Έλα, έχει special cake κοντίνο σήμερα. Φρεσκότατο, παρακαλώ.
1: Καβγουλάκι βραστό, είπα.

0: Θύμιο, τον Αλανιάρη, τον Μαουσίδη.
1: Πολλά φιλάκια στο Βασιλιά.
0: Γεια σου, ρε Θύμιο, Μαουσίδη, Αλανιάρη.
1: Βασιλιά, το παλιό ποδοσφαιριστή της Αρτούπολης και της ΑΕΛ, έτσι.
0: Φίλε, τον έχω μια φωτογραφία με την ΑΕΛ 1975-76.

0: σήμερα έχει γύρους.
1: Έχει πράγμα, Κωνσταντίνο, έχει πράγμα. Ο Αντένα ποιο παιχνίδι δεν έχει το βράδυ, Κωνσταντίνο?
0: Ξέρω, έχει το Μέγα δείχνει, ο Αντένα δείχνει. Και το Κοσμοτέ δείχνει, και το Νόβα δείχνει. Και τα τέσσερις της
1: κόμμας. Ρε Μαούσο, να το σου Μαούσο, σου Μαούσο γίγαντα.
0: 66-15-31, 66-15-32, συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία της ομάδας μας. Έτσι, να στείλουμε την καλημέρα μας στον
1: Τσουτσούκας. Με όλα του τα εργαλεία παρακαλώ. Ο καπετάν Τσουτσούκας.
0: Στην εξάλκο μας, στην αρχόντισσα. Στη δικιά μας εξάλκο από τη Λαρισάρα για όλο τον πλανήτη.
1: Ξαναπες το Φορτσαντίνο Κάργα εξάλκο. Πες τα ρε Φορτσαντίνο γίγαντα. Πες τα ρε τεράστια.
0: Ο Καρπέτ που έγραψε τη δικιά της μεγάλη
1: ιστορία. Ο Καρπέτ Φορτσαντίνο.
0: Και κανονικά και με τον νόμο. Κλείς σας προωθείτε λέει.
1: Γιατί προωθείτε?
0: Ότι την Κυριακή. Είναι κατελημένος.
1: Α, είναι κατελημένος.
0: Το βασιλιά του κρέατος στην Κασίδη ΑΕ, στην Ελλάν Στόουν, στη Ρώμα, τη Σαλατομία Τυρνάβου, στα Κοτόπουλα Πίνθος. Το κοτοπουλάκι μας, τον Αλεκάρα τον
1: Πίνθο. Αλέκο!
0: Αλέκος,
1: Αλέκο, πού είσαι Αλέκο?
0: Αλέκος, γίγαντας.
1: Έλα Αλέκο.
0: Αλέκος, ψυχάρα. Έτσι και στο εργοστάσιο συσκευαστήριο που τροφοδοτεί όλη την κεντρική Ελλάδα.
1: Τον Αλέκο, Τίνο, τον Αλέκο.
0: Κοτόπουλα Πίνθος, μην ξεχνάτε και την κοτόπιτα, νέο προϊόν, κοτόπιτα. Θα σας βάλουμε και δωράκια, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, έτσι και καινούργια καλαθάκια θα μας δώσουν από το Κοτόπουλα Πίνθος για να σας τα δώσουμε. Και τώρα που έρχονται σιγά σιγά και τα Χριστούγεννα, Λατομία Τυρνάβου, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, στους εργαζόμενους, στην Τακούδη ΑΕ, στο Βασιλιά του Νερού, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλας, στον Φούρνο Εύαν, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στο Συνεργείο Αυτοκίνητο Μπάμπης Car Service, στους αστροναύτες, ακροβάτες, πάμε γραμμή κύριε Χαϊδά. Σκαλωσές Δίας, χτυπάει το κινητό, το τηλέφωνο, γίνεται χαμός. Καλημέρα, Πούτιν, νάτι, καλημέρα, Μπάμπης Car Service, ο γνωστός συνεργείο, καλημέρα.
1: Γραμμή στον αέρα.
2: Γεια σας,
0: παιδιά.
1: Έλα, Γιώργο. Γιώργο.
2: Έλα.
1: Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα, ρε.
2: Έστειλα και μήνυμα, θέλω να στείλω χαιρετίσματα στις δυο φιλαράκια μου, στην Τικούδη και στο Λαζαρίδη. Πιστεύουν να μ' ακούνε. Και σε εσάς φυσικά, ε.
1: Στο Χριστάρα, στον Οτέλες, Γιώργο.
2: Ναι.
0: Παλιό τερματοφύλακα, από τα καλύτερα παιδιά.
1: Από τα καλύτερα παιδιά, γίγαντα.
0: Και οικογένεια και τα λοιπά. Λοιπόν, έγινε, Γιώργο μου, να σε καλά.
2: Έγινε ραντεβού στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, είπαμε όλοι στο γήπεδο.
1: Μαζί σου, Γιώργο.
0: Τρεις παρατέταρτο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θα τα δούμε τα σκηνικά όλα, τα πάντα όλα. Και το ρέφερι που έγραψε ο Τσαπραλής, ο Τσαπ Τσαπ Τσαπ, έδωσε σύνθημα μέσα από το
1: τσάιτ. Τσαπραλής τον έκλεισε.
0: Όχι, έδωσε σύνθημα για το διαιτή. Δεν μας άσρε, Γιάννη, τίποτα. Σκαλωσές Δίας, είπαμε, οι αστροναύτες, ακροβάτες. Σιδηροσπιράλ, Τάσος Γιώτσας, Τασάρας, αρχηγός και όλο το επιτελείο του. Έτσι, χαιρετισμούς, λέει ο Δημήτρης ο Λαζαρίδης.
1: Πού είσαι, ρε Λαζαρίδη, γιγαντά? Σε έχουμε κρατημένους κάτι καφέδες.
0: Στο Περσίρχον Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας, Σταμάτης Καρπούζας, στον Άρχοντα Τσολάκη, στον πατέρα, στα παλικάρια, στον Νικόλα τον πρόεδρο.
1: Όλα τα παλικάρια, Φορτσαντίνο, όλα τα παλικάρια.
0: Με τον νόμο,
1: ναι,
0: όπως πάντα, στη βραβευμένη Φαρμανότα, στην Κυριτσάκα Ειρήνη.
1: Πολύ βραβευμένη, Φορτσαντίνο.
0: Εφόδια με σιτήρες γεωργικών προϊόντων, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης. Αλάνα 5x5 στο 5 χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας, παρακαλώ. Φορτώ, ξεφορτώ.
1: Μπράβο, Τίνο, μπράβο. Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: και στον
0: αξιόπιστο ακενό
1: σεισμό. Και το Δαμάσι μέσα.
0: Στεγανά και το Δαμάσι μέσα.
1: Το Δαμάσι
0: και
1: μέσα.
0: Και ο Αγραφιώτη μέσα. Τσιχάρα, Αγραφιώτη γίγαντα. Με το πολύ ωραίο μαγαζάκι αθλητικών ειδών στον Τύρναβο, παρακαλώ.
1: Με τι μαγαζάρε σου.
0: Έτσι ακριβώ, κανονικά και με τον νόμο. Στο πρατήριο έχουν καυσίμο αδελφή του στον Τούλη Δημήτρη Κώστα, ο Ζάπιο Λάρι σα. Στην Avi και ρογούλε ξανάλω σημαντικά χαρτιά καταλυστικά. Αν παραδώσει από τη μέρα πάνω απ' όλα είναι υγεία προτεραιότητα τη Avi, τα πάντα είναι για την υγεία.
1: Ναι, Ντίνο.
0: Κανονικά,
1: ναι,
0: και με τον νόμο, ναι, ναι, τα πάντα όλα λέμε, κυρίε Δεσποινίδε, ναι, και κύριοι.
1: Ναι.
0: Αέρα λέει, αέρα. Σάκη Ζηλάκα που είναι πάγκη σήμερα, δεν ακούσει σήμερα.
1: Ο Σάκη ετοιμάζεται να πάει στη Μασαλία, Φορτσαντίνο.
0: Πάει στη Μασα... Θα πάει.
1: Μπορεί να πάει, μπορεί και να μην πάει, Φορτσαντίνο. Μπορεί, μπορεί.

0: Για πες. Τι είδες πάλι ρε, τι είδες.
1: Κάτσε ρε, κάτι καλό βλέπω.
0: Τι είδες πάλι ρε, τι είδες πάλι ρε. Τι μούτρο είσαι, μεγάλο μούτρο ρε. Μεγάλο μούτρο. Λοιπόν, έπαμε τα πάντα όλα λέμε. Αυτό λέω.
1: Πορτατίνο, ναι.

0: Τραβόλτα ρε, Τραβόλτα Ολίβια Νιούτον είναι αυτό, ε.
1: Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον, Τζον Φορταντινό.

0: Θα είμαι για νίκη. Μόνο νίκη. Μόνο νίκη είναι ρε παιδιά. Άμα τέτοιο. Καλυθέα είδε τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Κρυφά, κρυφά.
1: Καλυθέα πέρασε με ένα 0 χθες απόγευμα στο αναβληθέ παιχνίδι μέσα από τον Ολυμπιακό Β' Γκολ του Τσιριγότη.
0: Πώς θα γίνει, κύριε Χαϊδά.
1: Στα χαζά, χαζά, φίλε Καλυθέα.
0: Δεν μιλάει deep, να σου πω.
1: Δεν κρέει deep.
0: Δεν
1: κρέει deep, Φορτσατίνο.
0: Α, μπράβο, τώρα μιλά σωστά. Δεν κρέει deep, σου λέω.
1: Σοφό ο Φορτσατίνο.
0: Δεν είναι το σοφιλική. Είναι το κύριο. Ποια το λέει εδώ. Μάλιστα. Για να δούμε. Περιμένουμε λέει εδώ. Λοιπόν, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, πώς το βλέπεις? Διπλό, τις καθαρίσουν Μίλαν.
1: Σάλτσμπουργκ Μίλαν.
0: Ναι. Λιόν Κρίστα Πάλας, θα την εξηγηθώ τη Λιόν.
1: Να την εξηγηθεί τη Λιόν, Τινό.
0: Και Ουνιόν. Σοσιεδάδ πάει καλά στην Ισπανία, Νίκο.
1: Σοσιεδάδ, που παίζει αυτήν
0: την Ισπανία. Μέσα στο Βέλγιο με την Πρωτοπόρο, αυτή την Ισπανία.
1: Όβερ.
0: Που την πρωταγωνιστή. Η Γιουβέντος θα το καθαρίσει το μάτι μέσα στη Δέλτα, θα γίνει.
1: Η Γιουβέντος είναι άλλο πρόσαλη φέτος, Κωνσταντινό.
0: Ναι, είναι σαν την.
1: Και δύο. Για προχωρά παρακάτω, Κωνσταντινό.
0: Ρενόφι.
1: Ρενόφι.
0: Η Μπεσίκτας έχει καλή ομάδα.
1: Καλή.
0: Άρα είναι επικίνδυνο αυτό το Χόφενχάιμ.
1: Ο Χόφενχάιμ δεν.
0: Στην Γερμανία θα έχει πολύ σοβαρό.
1: Ναι, ναι, αλλά αν πάρει τώρα, έφαγε 6 Φινέρμπαξε χθε που την έπαιζα εκεί. Να πούμε, μπορεί να φάει και αυτή τα ντουζίνα γκόλα. Οι τουρκικέ ομάδε είναι μυστήριο, Φορτσατίνο.
0: Ναι.
1: Θα έχει πολύ κόσμο εκεί πέρα, γιατί στη Γερμανία μαζεύουν πολύ κόσμο στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Η Μπεσίκτας, μπορεί να το κάνει το διπλό, φίλε.
0: Ναι. Τσέλιο Ομόνια.
1: Η Μπεσίκτας δεν έχει το Σαλάχ.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτή τον έχει.
0: Ναι.
1: Αυτή η τράπεζα σπόρο. Η τράπεζα σπόρο
0: τον έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα, βάλω ένα άσο.
1: Βάλε άσο να είσαι σίγουρο, μπορεί να έρθει και διπλό όμως.
0: Και διπλό.
1: Μπορεί να έρθει. Ή άσο ή διπλό θα έρθει αυτό. Για τσεκάρισε το
0: πώ θα έρθει. Ένα ωραίο διπλό. Λουγκάνο Ερυθρό Αστέρα.
1: Λουγκάνο Ερυθρό Αστέρα. Διπλό είναι αυτό που είναι.
0: Ο Κοπεχάγη Μπράγκα εδώ του 2.35, ο Άσος διπλό του 2.95.
1: Άρα.
0: Και πες και πάθος σήμερα με την Αταλάντα. Μες στην Αταλάντα. Τραπλασκόρ πες μες στην Κούπιο.
1: Θα την κερδίσει η Φορτσατίνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ
0: θα
1: σας δώσω μια βόμπα, Φορτσατίνο. Ναι. Μπορεί να φάει και 5, αλλά εγώ θα την παίξω την βόμπα αυτή. Αλκμάρ Χαποέλ Μπερσεβά, διπλό 8.85.
0: Πόσο δίνει το διπλό?
1: 8.85.
0: Έλα ρε.
1: Σημείωσε το, Φορτσατίνο.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Εγώ θα βάλω και την πράγκα διπλό μέσα στην Κοπεχάγη.
1: Να την βάλεις, Φορτσατίνο, να την βάλεις.
0: Γιατί είναι, ρε. Μπράκα με την ποσότητα είναι. Δεν αμελείται από ποσότητα με τίποτα. Λοιπόν.
1: 8 παρατέταρτο παίζει ο Βάζελος με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Τι είναι αυτή, ε?
0: Βάλαμε με τον Μπούρα.
1: Με τον Μπούρα. Λοιπόν, και ένα άλλο το οποίο δεν το βλέπω διπλό είναι το Χάιντου Κάγιαξ, φίλε. Αυτό που ένα χινάρι 4 από εδώ.
0: Χάιντου Κάγιαξ.
1: Χάιντου Κάγιαξ, ναι, ναι. Ναι, Φορτσατίνο. Αντώνη Μπούρα, συμφωνείς ή όχι?
0: Σύμπα ψυχάρα. Για πάντα Ελλάρα, λέει.
1: Ναι, Φορτσατίνο. Σκέψου τώρα, Φορτσατίνο, να σκάσει ένα διπλό στην Bournemouth. Παίζει η Bournemouth με τη Sturm Graz. Το διπλό η 12.
0: Είναι στη καλή κατάσταση η Sturm Graz. Μπράβο, πολύ καλό αυτό.
1: Το διπλό έχει 12 εδώ. Εγώ θα παίξω ένα 2-3-4. Θα βάλω αυτό, θα βάλω την άλλη, την Μπερσεβά που έχει 8-85 και ας φάνε και 5, δεν πειράζει.
0: Η Μπούρας είναι Σλοβενία ή πού είναι?
1: Σλόβαν.
0: Σλοβακία, πού είναι η Μπούρας?
1: Σλόβαν, η Μπούρας, θα μας πει ο Αντώνης Μπούρας.
0: Βουλγαρία, πού είναι? Πάνω από μια γάρα, λέει ο άλλος εδώ. Θα καθαρίσω πιάτο. Εντάξει.
1: Και στο πιάτο.
0: Είναι όφη, λες, εκεί κανένα πάμε εδώ. Πάμε.
1: Όφη,
0: σε καλή κατάσταση, ρε.
1: Για πάμε μια γραμμή στον αέρα, μου σου αφήνω.
0: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Νίκο, νοιάζει, εγώ δίνει.
2: Καλημέρα!
0: Πες
3: τον άλλο να μην μιλάει, κλείσε το μικρόφωνο.
2: Έλα, γκογκό, έλα να μιλήσουμε, έλα.
3: Λοιπόν, η μπάλα είναι γένος θηλυκού.
0: Ποιο?
2: Η μπάλα είναι γένος θηλυκού, λέει ο γκογκό, και συμφωνούμε απολύτως.
0: Αυτό δεν πιάνει τίποτα, γκογκό.
2: Λοιπόν,
0: σε... είναι γένος θηλυκού.
2: Λοιπόν, για πες μου, γκογκό, τον έχω κλείσει.
3: Νίκο, χθες το 90 τι μάτς κάνω. Ένα η Πόρτο. 85 πότε το φαγητό γκολ. Έχω πιάσει Φερεντσβάρος άσο, έχω πιάσει την Πόντου Γκλίμ που σας είπα άσο.
2: Τη Φέγενορ δάσο.
3: Φέγενορ κύριε Φέγενορ.
2: Να μπράβο, αυτό ναι, ναι.
3: Φέγενορ, ναι. Την Πόντου Γκλίμ άσο.
2: Ναι.
3: Έχουμε πιάσει την Nike άσο.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, χάσαμε την Παρή, που είχαμε χ.
2: Την Παρή σε Ζερμέν.
3: Ναι. Έχουμε ρε παιδί μου χ τη Ρεάλ που σας είχα πει και χ την Πόρτα. Και κοίτα πώς γίνεται.
2: Και σπάσαν αυτά στο τέλος και τα δύο.
3: Ναι,
2: ναι.
3: Πας για πεντάρι με μεγάλες αποδόσεις.
2: Με μεγάλες αποδόσεις σε τεράστια εγκόγκο.
3: Νίκο, εγώ τη βλέπω σήμερα. Βλέπω να γίνεται κηδεία σε ένα από τα 1.19-1.20. Δεν ξέρω πού. Πιθανότητα εγώ ποντάρω στον Όφι.
2: Τον Όφι, για να δω πόσο δίνει τον Όφι. Πού είναι ο Όφι, τι ώρα παίζει ο Όφι?
3: Δεν ξέρω, Νίκο, δεν μπορώ να δω τώρα γιατί μιλάμε.
2: Ναι, για να δω τώρα.
3: Νίκο, κηδεία θα γίνει σε αυτό σου λέω.
0: Α, το δίσκολο το δίνει.
3: Ρεν Όφι, 10 η ώρα.
2: 10 η ώρα,
3: αχ, ναι.
2: Για να δω λίγο που το
3: έχει. Νίκο, και μετά το άλλο που βλέπω μπορεί να σπάσει είναι το Bournemouth Sturm Graz. Η Sturm είναι πολύ ψηλά.
2: Αυτό το είπα και εγώ πριν από λίγο, ρε.
3: Α, δεν άκουσα.
2: 12 απόδοση το έχει αυτό, φίλε.
3: Ναι. Λοιπόν, τα άλλα ρε, εσύ Νίκο, βλέπω αυτή είναι η Βελγική Union με τη Real Sociedad, το βλέπω άσο.
2: Ναι.
3: Βλέπω Τσέλιε, Ομόνια να μην κουνιέται από το χ.
2: Χινάρι.
3: Βλέπω την Crystal Palace να γίνει καμιά μπόμπα μέσα στη Λιόν.
2: Λιόν, Crystal Palace. Μην
0: δεν
2: στα λέει,
0: ρε. Δεν το άκουσα εγώ, άσου, ρε. Θα καταλάβες.
3: Δεν άκουσα, ρε.
2: Δεν άκουσε, ρε, Φορτζαντίνο. Τώρα έδωνε ψωμιά, ρε, φιλαράκι.
0: Σάλτσμπουργκ, Μίλαν, άσους, ρε.
3: Σάλτσμπουργκ, Μίλαν, άσους, γιατί όχι.
0: Ε?
3: Γιατί όχι, Δίνο Σάλτσμπουργκ, Μίλαν, άσου. Σε το έχει ένα διπλό σίγουρα.
0: Αλκμάρ, Χαποέλ, Μπερσερβά, διπλό, έφυγε.
2: Λοιπόν, εγώ θα παίξω.
3: Όλα δεν θα σπάσουν, Νίκο.
2: Όχι όλα, δύο παιχνίδια.

0: Όχι, το έχασε. Το έχασε. Το έχασε. Το έχασε. Το έχασε. Το έχασε. Το έχασε. Το έχασε. Το έχασε.
1: Το έχασε. Το έχασε.
2: Δεν πάει καθόλου καλά φέτος.
0: Δεν πάει. Η Νόρτζα να πάει καλά, δηλαδή. Δηλαδή το δανέζικο πρωτάθλημα είναι καλύτερο από το σκοτσέζικο, ρε φίλε.
2: Το ίδιο είναι, ρε Σιντίνο.
0: Γιατί την έχουν τόσο. Την έχουν φαβορή την. Πώς τη λένε την κυρία Νόρτζα.
2: Το ελληνικό είναι καλύτερο από το σκοτσέζικο. Το ελληνικό είναι καλύτερο από το σκοτσέζικο από το δανέζικο.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Το δανέζικο είναι πολύ καλύτερο, ρε φίλε.
2: Τότε τι μιλάμε για σκοτσέζικο και δανέζικο και ελληνικό.
0: Αυτή είναι η Ιμπέρια, τι ομάδα είναι, ρε παιδιά. Πες με τη Σεντρούιτ. Με στο Βέλγιο.
1: Με την Σεντρούιτ.
0: 1-23 ο Άσος, 10-75 το διπλό.
2: Τώρα.
0: Σεντρούιτ Ιμπέρια.
1: Από πού είναι αυτή τώρα, ποιος.
0: Στην Κόφερα.
2: Κόφερα Σμιτ.
0: Ναι, ναι. Γιώργο, Νικό. Νικό, σε ένα λεπτό.
1: Δεν την ξέρω. Δεν την ξέρω.
0: Σεντρούιτ λέει, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε, οι Βέλγοι και αυτοί οι Σεντρούιτ.
0: Ναι, εδώ παίζει με την Ιμπέρια 1999. Για να δω, ρε Μάκης. Τυφλίδα, ρε.
1: Τυφλίδα, λέει ο Κωνσταντίνος.
0: Γεωργία. Γεωργία.
2: Δεν τους ξέρουμε. Και
0: έχει αποκλείσει... Τη Σλόβα Βρατισλάβας απέκλεισε, ρε.
2: Δεν τα ξέρουμε
1: τώρα.
0: Όχι, δεν την απέκλεισε. Ιτήθηκε και πήγε στο Κόφερας Λίγκ.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν έχει τόσα μάζε. Ποια μπέρι αυτή τώρα.
0: Είναι διπλό, ρε φίλε, μεγάλο αυτό.
2: Τη Σαμπάχ που βρήκα εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι διπλό, μεγάλο.
2: Μετά, ρε Σιντίνο. Δεν είναι κι άλλα, ρε φίλε. Δεν ξέρω τις άλλες ομάδες. Να μπεις και αυτές που τις ξέρουν, τις πιάνουμε.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα.
2: Νικό, ναι. Νικό, Φερεντσβάρος, Βικτόρια, Πλιζέν.
0: Ποιο?
2: Τι δύναμες ομάδες. Ευρώπα, Φερεντσβάρος, Βικτόρια. Κοφενχάιν, Μπεσίκτας, Κοφενχάιν. Αλλά πέρυσι φέτος δεν πάει και πολύ καλά. Η Μπεσίκτας δεν ξέρω τι κάνει στην Τουρκία.
0: Μάλιστα. Το βλέπεις αυτό, Γιώργο μου.
2: Το βλέπω, γεια σου, ξέρω εγώ. Το βλέπω, γεια σου, ξέρω εγώ. Τι να πω, ρε Σιντίνο. Δεν ξέρω Μπεσίκτας πώς πάει στην Τουρκία.
0: Ναι.
3: Γεια, ρε.
0: Εντάξει.
2: Αυτά, φίλοι μου. Λοιπόν, την καλημέρα.
1: Αυτά φίλοι. Και καλό βόλι, γιγαντά. Γεια σου, αρχηγέ μου.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, Κωνσταντίνο. Ναι.
0: Βέτε τούν. Έχει πολλά μας, ρε παιδιά. Και Γάνδη Άρχος. Και Άρχος είναι καλή, δεν είναι άσχημη.
3: Πετάει, Νίνο, πετάει.
0: Α, εσύ κάνεις πλάκα, εντάξει.
3: Δεν κάνω πλάκα, Νίνο.
0: Εγώ το έβαλα αυτά που μου είπες. Λοιπόν, άκου να δεις τι έπαιξα. Αλκμαρ, Χαπόελ, Μπερσερβά,
3: διπλό.
0: 9.35. Μπόρνου του Στρουγκάτς, 13 το διπλό. Όφι, Ρεν Όφι, διπλό. Και Άρχος, Γάνδη Άρχος. Διπλό.
1: Πολύ σωστός, 2-3-4.
0: Με 10 λεπτά επιστρέφει 7.90.
1: Άξιος.
0: Θα παίζουμε ζωντανά. Πάρτε και κανένα τηλέφωνο να ζώσουμε και το κέικ. Είναι φρεσκότατο από το φούρνο Εύας.
1: Έλα φρεσκότατο κέικ, παρακαλώ, special. Έλα, έλα. Έλα τώρα που γυρίζει. Για πάρτε τώρα που γυρίζει, παιδιά. Πάρτε τώρα που γυρίζει.
0: 32, όπως πάντα. Καλημέρα, καλημέρα. Στο εργοστάσιο Σιδήρο Σπιράλ. Σας γιώτσας γιγάντας ψυχάρα Γιαννακόπουλος στο εργαστήριο ψυχοθεραπείας Σταμάτης Καρπούζας. Καλημέρα στην Εξάλκο μας. Καλημέρα στη Βιοκαρπέτ, στο Βασιλιά του Κρέατος, στην Κασίδης ΑΕ, στην Ελάν Στόουνς, μην ξεχνάτε αδερφή Γκάκου, στην Βιομηχανική Ζώνη και στη ΡΟΟΜΑΤ, το πιο καινοτόμο και σύγχρονο σύστημα δόμησης αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Κάνει την κατασκευή πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο πρακτική. Φτιάχνει τείχους, μπάνια, πάγκους, ντουζιέρες, χαμάμ, έπιπλα και πολλές ακόμα κατασκευές. Με λίγα λόγια, χτίζεις και ανακαινίζεις ελάχιστο χρόνο, παρακαλώ. Και αν είσαι νέος τεχνίτης, ήθελες να μάθεις ένα σύγχρονο τρόπο δουλειάς, ένα νέο επάγγελμα γεννιέται. Και γι' αυτό η ΡΟΟΜΑΤ διοργανώνει πρακτικά σεμινάρια στον χώρο της για να μάθεις το σύστημα σωστά από την αρχή. Ο σύγχρονος τρόπος, ΡΟΟΜΑΤ, να χτίζεις πιο εύκολα. Καλημέρα στα Κοτόπουλα Πίνδο, στο Βασιλιά του Νερού, στην Τακούδη ΑΕ. Καλημέρα στο Θεοφάνη, καλημέρα σε όλο το επιτελείο του. Στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Γκουνέλλας. Στη Λεωφόρο Σοκράτου, στο Τέρμα, παρακαλώ. Τα μεταχειρισμένα, τα πάντα όλα για τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες. Στο έστω γλώμα δουλειά σα Ιφουρίου, στο Φούρνο Εύαν, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη. Στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπη Car Service, στις Καλωσές. Σκαλωσές Δίας, Εξέδρες, οι ακροβάτες του Βράκα. Έτσι, να ευχηθούμε και δύο να αυτό πάρτε στον Άγγελο Βράκα.
1: Η ώρα η καλή φορτσάτε γραμμή στον αέρα, μόλις
0: ήρθα. Καλημέρα στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε, το όνομα.
1: Καλημέρα.
4: Ο Δημήτρης Βαζέλης, είμαι τι κάνω.
1: Έλα, ρε Δημήτρη, καλημέρα, τι γίνεται.
0: Καλά, Δημήτρη.
4: Καλά, παιδιά, καλά, καλά. Χαιρετίζουμε στο Γιωργάκη από το Μακρυχώρι που με έστειλε και αυτός.
1: Α, το φιλαράκι ο Γιωργάκης.

0: το μακριχώριο ο τερματοφυλακάρας.
1: Ναι, ο παλιός τερματοφύλακας του μακριχωρίου, ναι.
2: Βγήκατε σε παιδιά. Βγήκατε. Άντε θα περάσω, εντάξει, έγινε.
0: Έγινε, Δημήτρη.
1: Ναι. Έχουμε κι άλλα όμως, έχουμε κι άλλα δύο εδώ σήμερα να δώσουμε.
0: Τα καινούργια θα πάρει.
1: Τα καινούργια θα πάρει αυτά εδώ.
0: Ναι, ναι. Τα καινούργια. Φρέσκα κουλούρια, λέω κουλούρια.
1: Θα πάρει τα καινούργια. Το κέικ θα πάρει και το. Πώς το λένε και το πρωινό.
0: Έγινε, Δημήτρη.
1: Έγινε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πάρει αυτά τα σημερινά για να είσαι.
0: Το τακτοποιήσαμε και τον Δημήτρη.
1: Πιο φρεσκαδούρο.
0: Να είναι φρεσκότατο.
1: Όλα
0: είναι. Σπαρταράνε όλα φορτατινό.
1: Έτσι. 66-15-31-66-15-32. Καλημέρα στις μπαταρίες Αρσενίου, στο βασιλιά της μπαταρίας, στην Ρώο Πολυτεχνείου 2-28. Καλημέρα στο οπτικά Κυριάκος Γουζαηλίας, στο υποσύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπείας Σταμάτης Καρπούζας. Καλημέρα στη Σίδρο Σπιράλ, Τάσος Γιώτς, στο σκύλο του επιτελείου του. Καλημέρα στον Τασάρα, τον Γιανακόπουλο, τα πέντα όλα. Καλημέρα στους αδελφούς Τσολάκη, Γεα Πλάκτ. Γη και είδωρ, γη απλά. Στην κυρία Κυριτσάκα, Ειρήνη, Γεωργικά, Εφόδια, Μεστίζου, Γιωργού, Προέδρος, Δεψηθέα, Λάρισας. Τα πάντα όλα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης, Αχιλλέως 15 στην Ανθούπολη, Αλάνα 5x5, 8x8, 11x11. Και φυσικά βέβαια όπως γουστάρετε εσείς όπως γουστάρετε εσείς για να κάνετε, για να παίζετε το, την παλίτσα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα με το μέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, πήρα για καλημέρα.
0: Τάσο! Τάσο, γίγαντα!
1: Τασάρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Πού είσαι, Τασάρα, τώρα?
1: Για πάντα, Ελάρα.
3: Ήπια, πίνω καφέ στο Συμπέθερο.
0: Άντε, χαιρετήματα, Τάσο!
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Τάσο, άρχοντα. Λούνε, κολοφωτιά μου, γίγαντα. Κολοφωτιά μου.
1: Μόνο βιβλία.
0: Μόνο βιβλία. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα,
1: λα, λα, λα, λα, λα.
0: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Έχεις χαιρετίσματα του κύριου Χαϊδάγραφο?
0: Α, τα σέβη μου. Τα σέβη μου, Κωνσταντινό. Χριστάρα Στασούλης ο Παπιστούτα, Θοδωρής Σολωμός ο Γίγαντας. Γεια σου ρε Σολωμάρα Γίγαντα. Σάββατο Μαρμαρίνη. Ω, άμα, ο Σολωμός παίζει με το μπούρα του Σάββατο. Μαρμαρίνη Ελάτια.
1: Μες στη Μαρμάρια παίζουν.
0: Ναι, ναι, μες στη Μαρμάρια. Μαρμαρίνη Ελάτια το Σάββατο. Διπλό. Χριστάρα Τασούλη, Ελαστήρ Κάργα, με τα ωραιότερα κορίτσια εκεί πέρα, τη Δήμητρα και την Ισμήνη.
1: Καιρό, βλέξω, αναλώσει με ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά, με παραδόσεις αφημερών. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία, προτεραιότητα της Έβικερ, παρακαλώ, τα πάντα είναι για την υγεία. Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά, πρατήριο γρουν καυσίμων, αδελφοί Χριστοδούλιο, στο Ζάπιο Λέρι σας. Καλημέρα στους αελάρες, τα αδέλφια Δημήτρη και Κώστα, και καυσόξυλα, τα πάντα όλα. Από το Γαλαξία το πήραμε, λέει.
0: Από το Γαλαξία.
1: Το πούτε.
0: 50 ευρώ.
1: Τι 50
0: ευρώ.
1: Ξέρεις
0: τι ωραία είναι αυτά.
1: Όλα τα προσέχει, λέει η τσατσά.
0: Αχ, πονηρούλα, πονηρούλα, τι πονηρούλα είσαι εσύ.
1: Το πήρε, δεν το πήρε.
0: Τις μπουμπονιέρες, Παύλο Νάκο, τις μπουμπονιέρες.
1: Τις μπουμπονιέρες,
0: τις μπουμπονιέρες, Παύλο Νάκο.
1: Τι σκόνη γρυπίζουν τηλέφωνο.
0: Τον ετοιμάζουμε παστέλι, πες τον, την Κυριακή, τον Ευρυπίδη.
1: Ναι. Είναι κατελημένος. Καλημέρα στην Εξάλκο μας. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εξάλκο ρε Φορτσατίνο Κάργα. Ευρυπίδη, ένα σου ετοιμάζουμε ποκορέτσι την Κυριακή.
1: Στην Ελλάν Στόουνς, στο Ιώματ.
0: Και σπλενάντερο, Ευρυπίδη.
1: Στα Κοτόπουλα Πίνδος, στην Τακούδης ΑΕ. Στον Αυτοκράτορα των Ψουφών.
0: Κουκούτσι σε Κάργα ρε.
1: Στην Χουστοφούρνο Εβάν, στα Γερινά Μπουχαριώτη. Αμάν.
0: Αμάν. Αέρα, αέρα, Χριστιανά μέρα. Τι είναι κατά. Γεια σου, ρε Μίκη.
1: Πω, πω. Τι γράφει τώρα. Τι είναι αυτός εδώ.
0: Πού το πετύχαμε, ρε.
1: Όχι, ρε, να σου πω κάτι.
0: Γεια σου, Μίκη. Καλημέρα.
1: Ναι, μάλιστα, ωραιότατα. Καλημέρα, καλημέρα στο βασιλιά του νερού. Βασιλιά του νερού. Πού είναι αυτό, πού είναι αυτή η ψυχή, ρε. Πρέπει να είσαι καμιά ρόδα αυτός. Έριξε πολύ βροχή στη Ρόδο. Καλά έριξε το πρωί. Τι βροχή έριξε στη Ρόδο.
0: Ναι. Δινάρα, το Σάββατο πάρε το Χαϊδάκι και ελάτε στη Μαρμάρο για να έχουμε τέρπι με την Ελάτια, Σολομόλε και μετά στον αυτό για σου πλάκια.
1: Καλημέρα, Παπαϊωάννου Γίγαντα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε στείλει μήνυμα την λέει, ακούσε.
1: Ποιος,
0: ο άσπρα μούρα, μαύρα μούρα.
1: Ο Μπουρετός.
0: Ναι, ναι, και μετά για σου βλάκια λέει στο Χαϊδούλι.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Αποστόλη.
1: Στην ψυχάρα του Χαϊδούλη. Καλημέρα στο βασιλιά του νερού.
0: Στο Κωνσταντίνος Κάργα, όλα τα σουβλάκια.
1: Καλημέρα στα Κυρινά Μπουχλαριώτη, στο συνεργείο αυτοκίνητο Babis Car Service, στο 8 χιλιόμετρο Λάρισας Φαρσάλιλον. Οι ακροβάτες, λέει, του Δίας.
0: Μιλάμε για πολύ δυνατούς ακροβάτες, Κωνσταντίνο.
1: Ήρθαν οι σκαλωσιές,
0: Ήρθαν οι σκαλωσιές.
1: Ναι. Yeah. Μισό λεπτό, πιέσαι έξω, κλείστε
0: την πόρτα,
1: σήμερα να μιλήσω.
0: Πήρε με την ομίλα.
1: Κλείστε την πόρτα, πιέσαι έξω. Πήγαινε μια βόλτα στον Κανά. Στο Βασίλη του Κανά, κλείστε την πόρτα. Κλείστε την πόρτα, λοιπόν. Το έχουμε ξανακάνει αυτό, κυρίες και κύριοι. Να κάνουμε εκπομπή μόνοι μας, χωρίς συγχολήπτη, χωρίς παρτενέρ. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας για μία ακόμη φορά στα Λατομία Τυρνάβου. Έτσι, όπως πάντα, στην Κασίδης ΑΕ, στο βασιλιά του κρέατος, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης, Αχιλλέως 15 στην Αθούπολη, στην Προεδράρα και σε όλο το επιτελείο του, στην Αλάνα 5x5, στη βραβευμένη, πολυβραβευμένη Φάρμα Νότας, στην Τερψιθέα Λάρισα, σας παρακαλώ, με γιαουρτάκι, με κρεμούλα, με τα πάντα όλα. Μπαγινέτας, Μπαγινέτας, Μπαγινέτας, Μπαγινέτας. Δημήτρης Μπαγινέτας, κυρίες και κύριοι, ο σκηνοθέτης μας. Μασουτζώνει με τη χαρακτηριστική.
0: Με τη χαρακτηριστική χειρονομία. Με τη χαρακτηριστική.
1: Εσύ γιατί μην μου τζώσει κουβαλά.
0: Όχι, να σου δείχνω τη χειρονομία, Κωνσταντίνο. Να κάνω έτσι, να.
1: Μασουτζώνει ο Δημήτρης Μπαγινέτας.
0: Μαμάν, βιβί μας μου τζούσε.
1: Μασουτζώνει ο Μπαγινέτας. Γιατί. Καλά, έρασπο. Δεν μου λες.
0: Έλα.
1: Μου στείλε ένα μήνυμα κάποιο τώρα εδώ. Δεν θα παρεξηγηθεί.
0: Όχι.
1: Έκανε περιγραφή. Και έλα,
0: Γιουργιάδη
1: και πως λέει τώρα και ο Μάξιμο.
0: Ναι, ναι.
1: Ε, μαλάκα, δεν πέσεις, δεν πέσεις. Στην κουμπή της Βάσος. Έχεις το διάλο, ρε. Αλήθεια, λες.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει, ρώτησε του, λέει, σας πέρασε και εσάς. Τα ξέρετε, ξέρετε, κάνει περιγραφή. Μια ζωή μας έκανε, μια ζωή φουληψία μας έκανε κουφάλια και πέσαμε στο ίδιο. Εμείς τρέχαμε και τρώγαμε σάντους στην καντίνα.
0: Να.
1: Και ο Παπαδούλης έτρωγε, πώς τη λένε, η Παπαδούλη, θυμάσαι.
0: Σούση
1: έτρωγε ο Παπαδούλης. Σούση. Έρχονται οι σκαλωσές. Σκαλωσές, κάτσε να πάρουμε τις σκαλωσές.
0: Πάμε, Ντίνο, άντε, γεια, πάμε, θα πάμε τις σκαλωσές μέσα.
1: Εγώ δεν θα είμαι εδώ, αύριο τη Δευτέρα.
0: Ναι, άντε, έγινε, άντε. Το Σάββατο για σουβλάκια.
1: Το Σάββατο, θα έρθεις, σας πάρουμε.
0: Ναι.
1: Θα έρθουμε με την κυρία Ντέτιο να σας πάρουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έρθουμε να σας πάρουμε.
0: Να έρθείτε,
1: θα έρθεις.
0: Να έρθείτε να πάτε. Να πάμε, ρε, σύμπα.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Χαϊδάς είναι παιδί του κέντρου, είναι παιδί της πόλης. Δεν πάει
0: σε χωριά. Ο Ντάβρος, Ντίνο.
1: Δεν πάει σε χωριά, δεν πειράζει. Να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Γεια σου, ρε Ντίνο, γίγαντα.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, φιλιά.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
2: Electronet Vita Kappa Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
1: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Vita Kappa Καζάνα.
2: Electronet Vita Kappa Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. χρειάζονται άμεσα
10: τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
15: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
16: Παρηγγειλές.
15: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
16: Ε, είσαι φίλος.
15: Όχι εγώ, ο Λίλος.
16: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
15: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
16: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
17: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
18: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
19: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
20: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
21: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
20: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
21: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
20: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
21: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
22: TRT 95,1 FM Stereo.
23: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και Ι.
24: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ρίπερ και Τζίζελ του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
25: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
26: Ανταλλακτικά αρώτρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut καθώς και ελληνικών.
25: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
26: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
25: Δίσκοι και ανταλλακτικά της Κοσβάρνας.
26: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τη ροκομεία και εινοποιία.
25: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
26: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
25: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ήλι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
26: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: Με έχει καμινόμενο σίγουρα.
1: Είναι λίγο.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, είναι γιατί το αυτή του Ντίνο είναι λίγο ευαίσθητο.
0: Μα Ντίνο, πόσο υπερευαίσθητο αυτή πρέπει να έχει να ακούσει τόσο χαμηλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Λάρισα. Καλημέρα Κεντρική Ελλάδα. Πέμπτη στα μισά του Οκτώβρη, 15 Οκτωβρίου.
1: 15 ακριβώς, σύντροφε, ο μήνας.
0: Στα μισά του Οκτώβρη και κάτι, γιατί ο Οκτώβριος τραβάει σίγουρα 31, έτσι είμαστε.
1: 30 συν 1, 31.
0: 31 σίγουρα.
1: Ναι, όχι, είναι σίγουρο.
0: Την πατήσαμε τον Σεπτέμβριο, με τον Οκτώβριο δεν πατάμε.
1: Δεν την πατάμε με τίποτα.
0: 31 Οκτωβρίου. Λοιπόν, σήμερα βγήκε ο ήλιος, αλλάζει η διάθεση γενικότερα, έτσι. Αλλά έχει λίγο κρύο πάλι. Εξακολουθεί να έχει κρύο.
1: Φίλε, σήμερα το πρωί ήταν κρύα ημέρα. Είχε 7,5 βαθμούς το πρωί. Και αν δεν έβαζα μπροστά εδώ τα υπερσύγχρονα.
0: Τα υπερσύγχρονα κλιματιζόμενα συστήματα.
1: Από το 1985 δεν θα γινόταν τίποτα. Τα υπερσύγχρονα του 85, σύντροφε.
0: Δεν έχουν το Θεό τους μέχρι τις 12 και κάτι ψηλά στο ραδιόφωνο της TRT. Βαγγέλης Βουλάγκας, Νίκος Χαϊδάς, 24 10 66 15 31 24 10 66 15 32.
1: Όξφορντ θα το πάρεις, Όξφορντ.
0: Όμορφη Πέμπτη, έχουμε και διάφορες εργασίες. Γιατί ανεβαίνει επίπεδο, είπαμε, η εκπομπή στην τηλεόραση, ο τυπικό σα από
1: φέτος. Ωραία, έχει να γίνει εδώ πέρα, σύντροφε.
0: Θα μου πεις τόσο ανεβασμένο που είναι το επίπεδο, Νίκο, πού να το φτάσουμε, στο διάστημα.
1: Πού να το πας, φίλε.
0: Στο υπερπεράν.
1: Ουρανοξύστη θα το κάνεις, ουρανοξύστα.
0: Με σκαλοσκές Δίας θα γίνει και ουρανοξύστης, τελείωσε.
1: Σε λίγο.
0: Λοιπόν. Κάτσε να πάρω μια ανάσα.
1: Για πάρε μια ανάσα.
0: Πάρω μια ανάσα γιατί
1: ήρθα
0: εδώ και κατευθείαν είδα τα τέτοια τα συστήματα.
1: Τα συστήματα τα οποία γίνεται χαμός από το πρωί. Οργασμός.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οργασμός. Αναβάθμιση όλα τα επίπεδα. Αναβάθμιση.
1: Ναι.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
1: Καλά.
0: Όλα καλά.
1: Ναι.
0: Βροχούλα θα έχει σήμερα.
1: Όχι.
0: Ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν έγινε τίποτα, έτσι για να μην λέτε γκρινιάρδες, γκρινιάρδες. Απολύτως τίποτα δεν έγινε. Είδες τίποτα, αστραπές, κεραυνούς, φωτιές, το ένα άλλο.
1: Μακάρι.
0: Ήρθε και έφυγε. Μπαμπαμ.
1: Από το δρόμο εδώ έπεσε ολόκληρο.
0: Όχι, γιατί μας έλεγε ότι από τις 5 η ώρα μπορεί να πιάσει καμιά έντονη καταιγίδα εκεί που θα έρθει ο Κυριάκος στις Νέες Καριές.
1: Έβαλε τα αυτά που είπε και ο Σάκης.
0: Κάτσε, φίλε.
1: Και βομβάρδιζαν τα σύννεφα.
0: Κάτσε, φίλε. Φταίει ο Κυριάκος, άμα θα έρθει στη Λάρισα, άμα γίνει κάτι, ξέρω εγώ, στην Εύβοια ή άμα γίνει, φταίει ο Κυριάκος γι' αυτό. Μήπως φταίει για το μουρντάρι του παπά του 70χρονο που ήθελε την κόμενα τη Λαρισαία τη 43χρονη. Ο Κυριάκος φταίει γι' αυτό. Που θα πάει στην Ευρώπη, έχει πάει στην Ευρώπη για να δώσει μάχη για μας.
1: Ο παπάς δεν ήταν 70 χρονών, ήταν 68 χρονών, φίλε.
0: Και τι του λένε 70 χρονών όλοι.
1: Έτσι, ντροπή τους από
0: μένα.
1: Παντρεμένος και πολύτεκνος με εγγόνια ο 68 χρονος μουρτάρης παπάς, αγαπητέ μου σύντροφε.
0: Εδώ αλλάζει η ιστορία.
1: Ναι.
0: Άμα είναι 68 χρονος, δικαιούται να γίνει λίγο μουρτάρης.
1: Νέες αποκαλύψεις για τη σύλληψη του παπά από τα Γρεβενά, στα Γρεβενά μάλλον, καθώς ο 68 χρονος ήταν παντρεμένος με 4 παιδιά, αλλά και εγγόνια, ενώ παράλληλα διατηρούσε ερωτική σχέση με μια 43χρονη από τη Λάρισα.
0: Και εδώ το κουτσουμπολιό στη Λάρισα λέει: πιάνει 43χρονη και τέτοια, έτσι φαντάζομαι.
1: Άλλοι με ρωτάνε ποιος είναι ο παπάς.
0: Οι περισσότεροι ρωτά πιάνει 43χρονη από τη Λάρισα που τα είχε με παπά στα Γρεβενά.
1: Έτσι ακριβώς, φίλε, τώρα που να ξέρει.
0: Εμείς δεν θα μπούμε ούτε παρατηρητές, ούτε CIA είμαστε. Στον έρωτα δύο ανθρώπων.
1: Έτσι ακριβώς. Ερωτεύτηκε.
0: Ήταν ερωτευμένοι άνθρωποι.
1: Ποια σειρά, φίλε μου, η Θεοφανία Παπαθωμά δεν είχε ερωτευτεί τον αυτόν σε μια πολύ ωραία σειρά.
0: Δεν συγκρίνεται όμως. Καμιά σχέση τώρα. Δεν συγκρίνεται. Τον καταλάβα ποιο λες.
1: Το Ζαλμά.
0: Ναι, το Ζαλμά.
1: Το Ζαλμά.
0: Τότε δεν είχαμε όμως να απειλεί με revenge porn Ζαλμά στη Θεοφανία Παπαθωμά. Αν το χωρίς για να πάει στον Πασκάλι Σαρούχα.
1: Δεν το φτάσαμε στα άκρα.
0: Δεν το φτάσαμε στα άκρα. Η πραγματικότητα ξεπερνάει κάθε σενάριο, κάθε φαντασία. Θα έκανε κανένα σειρά με ιερέα revenge porn, λοιπόν, στην προεγκόμενα.
1: Ο ιερέας συνελήφθη στην κατοικία του από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης και δίωξης εκχύλιας εγκλημάτων, λέει, μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα. Ο οποίος διέταξε την άμεση διενέργεια. Η 43χρονη φέρεται να κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για τη συμπεριφορά του, κάνοντας παράλληλα λόγο για απειλές εις βάρος της, δηλαδή πως δημοσιοποιούσε τις γυμνές. Θα δημοσιοποιούσε, θα!
0: Άμα με χωρίσεις,
1: έτσι, μπράβο.
0: Φόρα παρτίδα, θα βγάλω τις φωτογραφίες σου.
1: Θα βγάλω τις φωτογραφίες σου, λέει ο παπά. Ή έλεγε ο παπάς.
0: Όχι από το δικό μου προφίλ όμως, γιατί το δικό μου είναι παπαδίστικο, θα τις διέρεε πουθενά αλλού, φαντάζομαι.
1: Εξαιρετικό παπαδίστικο και με, με πετραχύλι. Ο ιερέας από την άλλη.
0: Νομίζω ότι ο ιερέας και οι 43χρονοι από τη Λάρισα δεν θα περάσουν ούτε έξω από τον παράδεισο, φαντάζομαι. Έτσι, έτσι δεν είναι, Νίκο. Λες να έχουν πέσει τα κριτήρια, ε! Τόσο χαλαρά και να περνά στο παράδεισο, και ποιο θα πάει στην κόλαση.
1: Να βάλουν μέσον.
0: Ναι.
1: Γιατί. Λοιπόν, ο ιερέας απ' την άλλη όμως αναφέρει, λέει, πως δεν έχει στην κατοχή του καμία άσεμνη φωτογραφία, λέει, και πως έχει οικονομικές διαφορές με τη γυναίκα, λέει, αναφέροντας.
0: Το κάνει επίτηδες. Ναι,
1: Είναι μια πλεκτάνη λέει, που είχε στηθεί για να τον βλάψει, λέει.
0: Να ρωτήσω λίγο. Yeah. Τι οικονομικές διαφορές μπορεί να έχει ένας ιερέας 69 χρονών, 68 πόσο είναι, με μια 43χρονη? Τι οικονομικές διαφορές μπορεί να έχει ο παπάς? Δεν τον πλήρωσε για το τρισάγιο, ξέρω εγώ, τι. Δεν τον πλήρωσε για το τρισάγιο, τι οικονομικές διαφορές μπορεί να έχει?
1: Θα πάω στο άλλο ρεπορτάζ τώρα.
0: Θα πάω στο άλλο ρεπορτάζ
1: τώρα. Γιατί φεύγω από το ένα ρεπορτάζ.
0: Έχουμε άλλο καυτό ρεπορτάζ.
1: Και πετάγουμε στο
0: άλλο. Φεύγει Κίμπερλι, Νίκο, είναι θέμα ορών. Τα μαζεύει και φεύγει Κίμπερλι.
1: Όξω από εδώ.
0: Τα κανάλια στείνουν έξω από τον Αργυρό και ο Αργυρός δεν κάνει δηλώσεις.
1: Ο ιερέας λέει δεν αρνείται ότι είχε σχέση, λέει, αλλά υποστηρίζει πως δεν θα χρησιμοποιούσε, λέει, σε καμιά περίπτωση, λέει, τη σχέση αυτή με εκδικητικό τον τρόπο.
0: Α, το παραδέχεται ότι είχε κόμμα.
1: Ναι, την είχε κόμμα. Ισχυρίστηκε ο ίδιος, έχει οικονομική αξίωση, λέει, από την καταγγέλουσα για χρήματα που εκείνη έλαβε σαν προκαταβολή για να φιλοτεχνήσει αγιογραφίες, τις οποίες όμως δεν παρέδωσε.
0: Α, τις έλεγε, κάνε μου και μια γεωγραφία.
1: Κάνε μου και μια γεωγραφία την ώρα που θα είμαι.
0: Φανταστείτε τώρα τι αγιογραφίες και πάνω σε τι στάσεις μπορεί να ζητούσε ο ιερέας. Δου, κύριε, φυλακή το στόμα μου. Φωτιά θα πέσει να μας κάψει.
1: Άρα αλλάζουν τα δεδομένα και δεν ξέρουμε τώρα ποιος λέει αλήθεια και ποιος όχι.
0: Καλά, σιγά, εντάξει, ναι. Της έδωσε προκαταβολή για να του κάνει αγιογραφίες και δεν τα πήρε πίσω γι' αυτό.
1: Δεν τον αγιογράφησε καλά.
0: Άσε τώρα, ρε.
1: Τον άνθρωπο, Βαγγέλη, τον πολίτικο με τέσσερα παιδιά. Ιερά Μητρόπολη,
0: συγγνώμη τώρα. Ναι. Εμείς είμαστε και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ναι, επιτρέπεται ο ιερέας να παντρευτεί, να έχει οικογένεια. Να... Άλλου, καθολική και τέτοια. Δεν παντρεύονται κανένα, ξέρεις εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ τώρα είσαι παντρεμένος. Έχεις παιδιά, έχεις εγγόνια.
1: Έχεις και γκόμενα.
0: Θες να έχεις και 25-26 χρόνια μικρότερη γκόμενα.
1: Μισό λεπτό, με καλεί το Πατριαρχείο.
0: Κάτσε, γιατί έχουμε ενημέρωση απευθείας του Πατριαρχείου. Δηλαδή δεν είναι εξωφρενικό τώρα. Συγγνώμη τώρα. Αυτό είναι άνθρωπο του Θεού. Άνθρωπο του Θεού, εξωσυγική σχέση. Με παιδιά και γκόνια. Ιερέας, είναι δυνατόν? Και 25-26 χρόνια διαφορά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε έξω από τον παράδεισο δεν περνάει. Ούτε αυτός, ούτε η κυρία η 43χρονη. Κάκα τα ψέματα, είναι επιπεράτο το ρεπορτάζ και γι' αυτό απασχολεί και το Πανελλήνιο. Έλα, έλα, ακούγεσαι, σταμάτα, πρόσεξε. Κλείσε το μικρόφωνο τουλάχιστον. Λοιπόν, δώσε λίγο. Δώσε να μην ακούει τουλάχιστον.

Και απειρού χείρι κοντά στα γρεβενά. Ακούσαμε. Λοιπόν. Τι να κάνουμε, παιδιά. Όλοι θέλουν να μάθουν. Θέλουν το πικάντικο της ιστορίας. Ο Κέρι, ο Ήθη, ενέτη 2026. Δεν είναι μόνο ότι είχε γκόμενα ο παπάς, 43χρονη παπάς με παιδιά και γκόνια, είναι ότι σύμφωνα με την καταγγελία της την απειλούσε ότι άμα χωρίσουμε θα διαρρεύσω γυμνές σου φωτογραφίες. Φαντάζεσαι τώρα παπά 68 χρονών να τραβάει γυμνές φωτογραφίες 43χρονη Λαρισαία? Αυτό δεν σκανδαλίζει τους πιστούς? Ε, δεν σκανδαλίζει τον κόσμο να σκέφτεται έναν ιερέα 68 χρονών να τραβάει γυμνές φωτογραφίες της 43χρονη γκόμενα? Φωτιά θα πέσει να μας κάψει. Φωτιά. Είδατε ο Κυριάκος τι μάχη δίνει για όλους μας. Πάει λέει στις Βρυξέλλες. Χθες εδώ στη Λάρισα που ήταν, το ανακοίνωσε εδώ στα γένεια που είναι στις μπαταρίες, στο χώρο αποθήκευσης ενέργειας Μέτλεν και Καράτζης μεταξύ, για να φτάσει εκεί στις Νέες Καριές. Έκανες διαδρομή, το GPS μας πετούσε όλους έξω, δεν ξέραμε που πηγαίναμε. Με τα πολλά το βρήκαμε βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε λέει να δώσουμε τη μάχη στις Βρυξέλλες, για να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι ότι δεν μπορείς να πεις στον άλλον έχουμε δύσκολο χειμώνα, κλείσε το φως, κλείσε το αέριο, κλείσε το καλοριφέρ, κλείσε το air condition. Δεν είναι λύση αυτή. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Γι' αυτό το λόγο. Α, είναι σίγουρο. Δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να μιλάω και να ακούω. Αμάν, αμάν. Γι' αυτό το λόγο. Είναι μεγάλη η μάχη που θα δώσει στις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός.

0: συγκρατήσουμε όσο μπορούμε. Πρέπει να ανοίξει κατά πολύ πάντως η λίστα δικαιούχων για το επίδομα θέρμανσης. Κατά πολύ. Δεν σημαίνει ότι κάποιοι μπορεί να έχουν εισόδημα 1000 ευρώ παραπάνω από μια άλλη οικογένεια που δικαιούται, αυτοί με 1000 ευρώ παραπάνω να μην πάρουν επίδομα θέρμανσης. Είναι απαράδεκτο αυτό. Έλα ρε. Έλα ρε. Προσπαθώ να κάνω εκπομπή και σ' ακούω. Αμάν, όμπο, αμάν. Να ξέρεις ότι αυτό λοιπόν, αυτή η τοποθεσία που τελειώνει σε Ίνα την ακούσαμε.
1: Λοιπόν, ναι. Φίλε, είναι γνωστό τη Σπάρση. Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Ο ιερέας ήταν χωρισμένος.
0: Α, ήταν χωρισμένος ο ιερέας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Άρα δεν ήταν παντρεμένος όπως λέει το ρεπορτάζ.
1: Η εν λόγω 43χρονη είναι αγιογράφος. Είναι γνωστό ότι της είχε δώσει χρήματα για να κάνει τις αγιογραφίες.
0: Άρα γυρίζει τώρα η ιστορία.
1: Και κυκλοφορούσε και με αυτήν στην πλατεία ο παπάς.
0: Στα Γρεβενά.
1: Ναι.
0: Στα
1: Γρεβενά. Όχι.
0: Εδώ.
1: Στην Ίνα.
0: Α, στην Ίνα.
1: Στην Ίνα. Ίνα.
0: Στο ορεινό χωριό που είπε.
1: Στο ηρωικό χωριό, σύντροφε. Κατάλαβες. Ε. Τα ξέρω όλα τώρα. Και ονοματεπώνυμα και τα λοιπά. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ήταν γνωστό τη σπάση, λέει εκεί πάνω. Λέει.
0: Α, πα.
1: Ήταν γνωστό τη σπάση.
0: Α, ήταν χωρισμένος ο ιερέας.
1: Χωρισμένος ο ιερέας. Ναι, ναι, ναι.
0: Τουλάχιστον δεν ήταν μύχος, έτσι. Δεν διέπρεξε,
1: ναι, ναι,
0: το αδίκημα.
1: Χωρισμένος ο ιερέας. Συνδεόταν με την εν λόγω αγιογράφο. Τη είχε δώσει αυτά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Το πιασες.
0: Μάλιστα. Και για την προκαταβολή έγινε όλο αυτό. Του κατήγγειλε για την προκαταβολή.
1: Τώρα, έτσι ξέρουν εκεί πέρα να μου. Τώρα αν υπήρχε και άλλα, αν υπήρχαν και άλλα μπερδεμένα, δεν τα ξέρουν αυτά τώρα.
0: Μένα μου κάνει εντύπωση, ναι, τώρα, ναι, για, ναι, την προκαταβολή να γίνει όλο αυτό το.
1: Μπορεί να ήταν, και να ήταν και το ένα και το άλλο μαζί, σύντροφε.
0: Δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Το πιάσε το υπονόμενο, σύντροφε.
0: Ναι, ναι, το πιάσε.
1: Μπράβο, θέλω να σου πω πώς τον λέγαν.
0: Όχι στον αέρα. Δεν τα λέμε αυτά στον αέρα.
1: Να σου πω πώς τη λέγαν αυτοί.
0: Όχι, δεν τα λέμε στον αέρα αυτά.
1: Παρακαλώ.
0: Και μην προκαλείς τον κόσμο να παίρνει τηλέφωνο τώρα να ρωτάει. Δεν λες κανένα τίποτα.
1: Σε κανένα τίποτα.
0: Σε κανένα τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα. Να πάει στο μαντίο των τελφών να μάθει.
0: Ορίστε μα.
1: Άντε, μπράβο. Σόδομα και Γόμορα, σύντροφε.
0: Ναι,
1: Σόδομα και Γόμορα. Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, Βαγγέλη Βουλάκα.
0: Σε τι κόσμο, Νίκο Γαϊδά, Νίκο Τσαμτσίκα, σε τι κόσμο.
1: Κώστα Φασέκα.
0: Στον κόσμο που πάνε 18 χρονών στο first date και αλλάζουν και τέρια. Το είδες αυτό χθες στο first date. Πήγαν δύο φίλες, δεν τις άρεσαν αυτοί που είχαν και κάναν ανταλλαγή.
1: Ανταλλαγή συντρόφων.
0: Έκαναν τράμπα.
1: Πάρε εσύ αυτήν, να πάρω εγώ την άλλη.
0: Εμένα μου αρέσει ο δικός σου, εσένα σ' αρέσει ο δικός μου.
1: Θα πάω πρώτα με το δικό μου και μετά θα πάω και με το δικό σου.
0: Σε τι κόσμο. Και τα βλέπουμε στη τηλεόραση όλα αυτά και λέμε.
1: Και τα βλέπουμε, αγαπητέ μου Βαγγέλη.
0: Και λέγανε τα κορίτσια, έλεγε άλλη. Όχι, ο μπαμπάς μου και η μαμά μου δεν ξέρουν. Λέει θα με δουν στη τηλεόραση.
1: Θα σε δουν και θα σε χαρούν, κορίτσι μου.
0: Να ανοίξει ο καημένος ο πατέρας στη τηλεόραση και να δει την κόρη του με ένα μίνι μέχρι τον κόλο. Να βγαίνει στο first date.
1: Και ο κόλος να είναι έξω.
0: Και να λέει κάνω pole dancing.
1: Τι κάνεις, χρυσό μου.
0: Pole dancing.
1: Pole dancing κάνει το χρυσό μου. Αμαρτωλέ, αμαρτωλέ.
0: Και ο ένας εκ των δύο αγοριών που ήταν ραντεβού με τα κορίτσια. Είναι της γνωστής οικογένειας, Νίκο, εδώ από την περιοχή μας. Γνωστής οικογένειας.
1: Από εκεί, από.
0: Από την περιοχή μας που έχουν πολλά σόια, πολλούς συγγενείς και τέτοια.
1: Ωραία.
0: Με τη γνωστή ιστορία με την πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Φέρε μου ένα τενεκέ, Ευαγγέλη. Έτσι, μπράβο. Φέρε μου ένα τενεκέ, Ευαγγέλη.
0: Όχι, της γνωστής οικογένειας του Ρωμά.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες τι λέω. Πού ήταν στο first date,
1: δεν. Ναι, ναι.
0: Α, λέω εντάξει, εδώ έχει ψωμί, λέω σήμερα.
1: Ωρε, φίλε. Θα το βάλω να το δω σε επανάληψη.
0: Όταν το παίξει πάλι επανάληψη, θα το βάλει να το δει.
1: Όχι, δεν μπορεί να πει. Μπαίνει στο Star μέσα και τα δει.
0: Α, στο Star μέσα.
1: Θα δει το επεισόδιο του χθεσινό, φίλε μου.
0: Σωστά, σωστά. 18 χρονών μπουμπουκάκια, κοριτσάκια. Πούς. 18 χρονών.
1: Και πηγαίνει εκεί.
0: Η μία ήταν καλή, ντροπαλή, ομορφούλα βέβαια. Ντροπαλή θα μου πει πήγε στο first date. Τέλος πάντων. Η άλλη ήταν.
1: Τουλάχιστον
0: ήταν λίγο πιο τολμηρή.
1: Παίρνουν κανέ τίποτα εκεί πέρα, κανένα φράγκο.
0: Δεν ξέρω, Νίκο, δεν ρώτησα. Εδώ βλέπω πλόγιο το λογαριασμό.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι.
0: Λες να πάνε εκεί να μην παίρνουν λεφτά και να πλώνουν και λογαριασμό.
1: Όπως είχε πάει στο προηγούμενο επεισόδιο, ένα προηγούμενο που είδα ένας γεματούλης απόστρατος από τα Φάρσαλα και γνώρισε την άλλη από τη Θεσσαλονίκη, να πούμε. Έλα ρε παίχτη, έλα για λίγο με καλούδι. Έλα.
2: You're old and sad.
1: Ναι.

0: πάρει κάτι άλλο τώρα.
1: Οι τεχνικές εργασίες συνεχίζονται.
0: Ο μεγάλος καλωσιάς εδώ πέρα για να φέρει να.
1: Για να μπορέσουμε να φέρουμε στα μέτρα μας τις καλωσιάς.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί τα μέτρα μας είναι μεγάλα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τι τραβάμε, και να ξέρατε τι τραβάμε, τι τραβάμε, τι τραβάμε.
0: Αχ, τι πάθαμε.
1: Αχ, που δεν μας πήραν στην ΕΡΤ, ορίστε. Αυτά τραβάμε. Αυτά τραβάνε και στην ΕΡΤ, συνούνται για να τοποθέτει προϊόντος που λένε.
0: Α, μπράβο.
1: Τα ίδια τραβάνε και εκεί.
0: Κατάλαβε, σύντροφε.
1: Ωραία, κατάλαβε, δεν κατάλαβα.
0: Σοβαρό τροχαίο, λέει, στην Κρήτη, λεωφορείο μετέφερε μαθητές, βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε πρανές.
1: Λεωφορείο με μαθητές, στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Να μην έχουμε τίποτα. Τραυματισμούς και τέτοια. Να μην πω χειρότερα πράγματα.
0: Τροχαίο, λέει, μετέφερε μαθητές σήμερα το πρωί στην οδό Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Μαλαϊβιζίου, στο Ηράκλειο. Το λεωφορείο είχε προορισμό το σχολείο, λέει, στο Γάζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει κλαδιά που βρισκόταν μέσα στον δρόμο. Mm. Κατά τον ελιγμό, το όχημα κινήθηκε στην άκρη του οδοστόρματος με αποτέλεσμα να καταλήξει στο Πρανές και να γύρει στο πλάι.
1: Έβγαινε από τον δρόμο.
0: Από το περιστατικό, λέει, ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματίας.
1: Ευτυχώς.
0: Οι μαθητές μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο σχολείο.
1: Ευτυχώς.
0: Μάλιστα.
1: Είδες αυτό που δήθεν οι υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης άρπαξαν 4,7 εκατομμύρια σελίρες.
0: Από την ηλικιωμένη, φίλε, που της είπαν βάλτε απ' έξω να πούμε.
1: 4,7 εκατομμύρια.
0: 4 εκατομμύρια 700.000 η φιλενάδα.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σελίρες ηλικιωμένες στο σπίτι.
0: Μαϊμού, λέει, οι υπάλληλοι της ΔΕΗ άρπαξαν χρυσές λίρες αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Το κόλπο με τη διαρροή.
1: Εδώ, ρεύματος, λέει, δήθεν υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκεί, λέει,
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, υπάλληλοι, αυτοί, λέει, το παίζαν ότι είναι υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Όχι, εδώ, λέει,
1: εκεί, λέει, ΔΕΗ.
0: Της ΔΕΗ, λέει, που το κόλπο με τη διαρροή ρεύματος για να πείσουν οι ηλικιωμένοι να αφήσουν το θησαυρό βάρος 38 κιλών σε δωμάτιο με την πόρτα του σπιτιού ανοιχτή, φίλε μου. Έχει εδώ καλό ρεύμα. Ο Σέος.
1: Σήμερα είναι η κρίσιμη σύνοδος κορυφής Βρυξέλλες, όπως προείπαμε. Μέτρα για το κόστος ενέργειας ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Σήμερα είναι που θα τα βάλει τα πόδια σε ένα παπούτσι.
1: Αλλά αντιστέκεται, λέει, ο Βοράς.
0: Ο Βοράς.
1: Οι βόρειες χώρες, οι Σκανδιναβοί.
0: Ελλάς, απαυξώνει ο Βοράς.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Αντιστέκεται ο Βοράς.
0: Αντιστέκεται ο Βοράς. Να σε εξηγήσει καλά το ανέκδοτο. Ο μεγάλος Κυριάκος. Ο Σούπερμαν.
1: Πάντως, πηγές από τις Βρυξέλλες σημειώνουν ότι ακόμα και αν υπάρξει θετική κατάληξη στο αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ζήτηση των ηγετών, μπορεί να χρειαστούμε εβδομάδες μέχρι τις οριστικές αποφάσεις. Θα περάσει ο χειμώνας, για την οριστικοποίηση των μέτρων. Μάλιστα, έλα.
0: Η Κίμπερλι προσπαθούσε να σβήσει δημοσιεύματα για απλήρωτο λογαριασμό σε εστιατόριο.
1: Ναι, καλά, μιλάμε εδώ, έχει πολύ ψωμί. Ρε, εσύ, την είδε στην ομορφούλα, τη ξαδιά, την εκπρόσωπο τύπου,
0: την
1: καινούργια
0: την
1: του Τραμπ.
0: Την είδα.
1: Ρε, εσύ, τι είναι αυτό το φρότο, ρε.
0: Την είδα, φίλε μου, ναι.
1: Αυτή ούτε που μέσα δεν μπορεί να διαβάσει. Αυτή την έστειλε στους δημοσιογράφους για να απαντάει σε ερωτήματα των δημοσιογράφων.
0: Η Κέιτ Ζακαράια.
1: Και είπε κιόλας ο Τραμπ. Πολύ ωραία ήταν, εμένα μ' άρεσε η Κέιτ.
0: Ναι, μ' άρεσε πολύ.
1: Έτσι πρέπει να είναι. Μ' άρεσε πολύ η Κέιτ, πολύ ωραία ήταν.
0: Δήλωνε δικηγόρο χωρίς να έχει περάσει εξετάσεις.
1: Χωρίς να έχει περάσει. Αυτή η χειρότερη στην Αμερική, ρε.
0: Παρά την αποφύτησή της με την νομική, το όνομά της δεν εντοπίστηκε, λέει, στα μητρώ αδειοδοτουμένο δικηγόρο της Καλιφόρνιας, του Τέξας και της Ουάσιγκτον. Φτηνά. Ερωτηματικά σχετικά με τον επαγγελματικό υπόβαθρο της νέας εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτ Ζακαράια, που όπου την αυτή εδώ.
1: Μου θυμίζει μια πολύ ωραία σειρά που έβλεπα στο Netflix, που ήταν ένας που δεν είχε πάρει άδεια δικηγόρο, αλλά δούλευε σε δικηγορική εταιρεία. Και προσπαθούσε να καλύψει το ότι δεν έχει άδεια δικηγόρου.
0: Ναι, και έκανε και τηλεοπτικές εμφανίσεις σαν δικηγόρος.
1: Αυτή είναι.
0: Μου θυμίζει εκπομπές του Τερδαφυλόπουλου.
1: Κάτσε να δούμε. Όλες οι όμορφες δικηγορίνες που βγαίνουν εδώ έχουν όλες πτυχίου, είμαστε σίγουροι.
0: Α, μπράβο. Α, έλεγε ο άλλος χθες, γιατί που λέγαμε για τον Τερδαφυλόπουλο, που είπε. Στην Κουτσελίνη του είπε αυτό, ότι έπαιρνε 162.000 ευρώ το μήνα. Και λέει ο άλλος, γι' αυτό το φαλήρισε στο Alter και έκλεισε μετά από 5 χρόνια.
1: Καλά τον είπε. Ο Φίλιππος Σοφιανός που βγήκε και πήγε τη Βάνα Μπάρμπα, πώς έπαιρνε η Βάνα Μπάρμπα.
0: Ένα ακόμα. Κάτσε ρε φίλε, δεν το
1: είδα. Το επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Σε δραχμές να υποθέσω.
0: Δραχμάς δεν έχουμε.
1: Πότε ήταν, προ-Euro δεν είναι αυτό το σύριαλ. Κάτσε να το μελετήσουμε τώρα στους χορηγούς, θα πούμε μετά, περίμενε, πέρασε από 11 η ώρα.

0: Φαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
0: Wine and Spirits. Κάνε την κάθε μέρα γιορτή. Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο φωτάκι, όλα είναι κομπλέ.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκι.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Και τώρα έρχεται νέο Φωτάκης Φωτάκαρος. Σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζή.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάς Μεγάλο Θεσσαλέμου και του φθινόπωρου να συντεμένος μόνο στο καβάλο.
1: Σπορφέρι κι άλλο.
0: Καλό.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Τρελαίνουν κόσμο οι μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα!
1: Και τι τρώμε?
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλέψει και τα δάκα χτυλάστο. Κοντασούμπλι να πάθει στην πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά και φθηνά στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να! Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου, μεζέ μεζέ.
2: Ανεβείτε κι εσείς. Κέφι χορός τραγούδι στο μεζέ μεζέ. Φοβερές ορχήστρες, τρελές μουσικές. Κέφι χορός ξεκαρμάνιασμα μεζέ μεζέ.
1: Θα φάτε, θα πιείτε, θα χορέψετε, θα ξεσαλώσετε στο μεζέ μεζέ.
0: Το μεζέ μεζέ.
1: Χορηγή διαφημίσεις, μην ξεχνάτε 24-10-66-15-31-66-15-32 για την καλημέρα σου, το σχόλιο σου, που μας ακούς έτσι.
0: Και άμα ξέρεις τον παπά.
1: Και ό,τι άλλο θέλεις εδώ.
0: Παρακαλώ.
1: Την καταγγελία σου.
0: Ναι, ναι.
1: Το παράπονο. Πάμε.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα. Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
3: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
4: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
3: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλονίκης στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
11: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Και έχουμε μάθει εμείς στον τρίγκι τρίγκι και στον τίγκι τίγκι.
1: Το πολύ το τίγκι τίγκι.
0: Το παιδί το πολύ το τακατάκα κάνει το παιδί παλάκα.
1: Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. 12 λεπτά μετά τις 11. Δεν σε πήρε ο Άγιος σύντροφος που πήρε τηλέφωνο. Τελικά έχει δουλειά τώρα για να σου πει κουτσομπολιό.
0: Δεν βάζει κουρτίνες.
1: Αλλά ήξερε και αυτός όμως, έτσι.
0: Ναι, ήξερε για τον.
1: Για τον Πάτερ Γκομένιο. Το λες και Πάτερ Γκομένιο. Πάτερ Γκομένιο, κανονικά.
0: Ο Παθανασίου τον έπαιζε. Ποιος ο Στάκας?
1: Όχι, ο
0: Παπαναστασίου. Ο Νίκος Παπαναστασίου.
1: Αυτός που έκανε το λαλάκι του εισαγόμενο.
0: Τον Βασούζα.
1: Παπουτσάκι.
0: Ετοιμάζε. Βρακάκι.
1: Αυτός φίλε. Χρυσή δεκαετία μπορεί και παραπάνω βιντεοκασέτες. Χρυσή δεκαετία.
0: Παπασούζα, Κάργα.
1: Παπασούζα, ναι. Πάτερ Γκομένιος δεν ήταν. Αλλά ήταν το μουστάκα του Πάτερ Γκομένιος.
0: Όχι, με αυτόν
1: πρέπει. Με αυτόν ήταν το Πάτερ Γκομένιος.
0: Μπορεί να ήταν και μουστάκα. Όλοι Πάτερ Γκομένιος ήταν τότε. Λοιπόν, λέει το Φίλιππο το Σοφιανό συντροφέα, αποκάλυψε εξωφρενικό ποσό που ζήτησε η Βάνα Μπαρμπά για ένα επεισόδιο. Λέει, έσπασε την πιάτσα και μετά νομιμοποιήθηκε, λέει, ο καθένας και μπορούσε να ζητήσει ό,τι θέλει, λέει. Μια φοβολιστική αποκάλυψη, λέει, για τα αστρονομικά κασέ του παρελθόντος έκανε ο Φι Σίγμα, Φίλιππο Σοφιανό, φέρνοντας σαν παράδειγμα τη Βάνα Μπαρμπά, λέμε. Ο ηθοποιός θυμήθηκε την περίοδο που τα αμύθιτα ποσά μεσουρανούσαν στη μικρή οθόνη, παρακαλώ.
1: Πότε, για πότε λέει τώρα αυτός, μετά το ευρώ, 2004.
0: Όπως εξήγησε η γνωστή πρωταγωνίστρια, ήταν εκείνη που τίναξε την μπάγκα στον αέρα, αφήνοντας τους πάντες άφωνους, λέει, με τις οικονομικές απαιτήσεις.
1: Και αμέσως μετά έχω έκτακτο Μητσοτάκη.

0: Ξεκίνησε όταν μια εξαιρετική συνάδελφος είχε το θράσος, λέει, και είπε ότι θέλει 1.000.000 δραχμές για να παίξει ένα επεισόδιο. Όταν ο μισθός στο θέατρο ήταν 140.000, λέει.
1: Άρα, άρα μιλάμε για τέλη δεκαετίας 90, κάπου εκεί πρέπει να ήταν.
0: Έσπασε, λέει, την πιάτσα, λέει, και μετά νομιμοποιήθηκε ο καθένας και μπορούσε να ζητάει ό,τι θέλει. Την αρχή την έκανε η Βάνα, λέει. Αυτό κράτησε περίπου 10 χρόνια, λέει. Μετά πέσαμε στην αυτοκρατορία των σεναριογράφων, των σκηνοθετών και των παραγωγών, λέει.
1: Που πέραν αυτοί όλα τα λεφτά και εμείς πέραμε ψίχουλα.
0: Το πράγμα, λέει, ξεχαρβαλώθηκε και έχει συνδεθεί άμεσα η αμοιβή του με του followers και, που έχει.
1: Followers, Instagram και τέτοια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Για μένα είναι τεράστια
1: ιδιότητα. Δεν λέει ποιο serial είναι όμω, δεν το λέει.
0: Όχι. Για, Ευαγγέλη, σε παρακαλώ, με τρόπο πες τι έγινε με τον Πρωθυπουργό.
1: Μητσοτάκης πριν από λίγο, πρώτο θέμα από τη Σύνοδο Κορυφής.
0: Ναι.
1: Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας. Ζητάω πρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Είδατε ρε που πάει και χτυπάει
0: το χρωστά. Χέρι στο τραπέζι, ρε.
1: Στο μαχαίρι, το χέρι στο τραπέζι.
0: Τους βάζει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι.
1: Και λέει στους Ευρωπαίους, επιτέλους να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο θέμα της ενέργειας.
0: Διχασμένοι, λέει, όμως οι Ευρωπαίοι, λέει, με τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση, σύντροφε.
1: Ναι.
0: Διπλό μέτωπο στις Βρυξέλλες, λέει.
1: Παράλληλα, είπε ο Μητσοτάκης, θα ζητήσω να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει μια από τις πιο χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να γίνει αντιληπτό πώς συνδέεται η υπεύθυνη οικονομική πολιτική με τις δυνατότητες αυτές. Ναι, μια από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Δεν θέλω να ακούμε.
1: Συγγνώμη, αλλά για πείτε μας και τι μισθούς έχουν αυτοί που έχουν υψηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης από εμάς.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ο Έλληνας, αν έπαιρνε μέσο μισθό 3.000, δεν θα τον απασχολούσε τόσο πολύ. Με 750 ευρώ τον απασχολεί.
0: Τσιριτρίδι, τσιριτρό, σύντροφε.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμα ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Πού να σε καταλάβει ο Ιρλανδός, ε!
0: Πού να σε καταλάβει.
1: Ο Ιρλανδός πήρε σκασμό λεφτά.
0: Ουλανδός, Ουδανός, Ουελβετός. Γραμμές στον αέρα,
1: παρακαλώ, ναι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ο παλικάρι.
2: Εκεί απάνω στη Νορβηγία και σε όλα αυτά παράγουν δικό τους πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
0: Και έχει και καλό μπακαλιάρο στη Νορβηγία.
1: Το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο.
2: Και δεν έχουν αυτή η ανάγκη από τέτοια θέματα, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα.
0: Όπως μας ενημερώνει ο μεγάλος Άγγης στο Γεράκι, έτσι δεν έχουν ανάγκη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι ότι άργες δεν έχουμε τέτοια συμφέροντα. Γιατί να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, αλλά γιατί και αυτοί όμως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, κατάλαβες, και έχουν στυλώσει τα πόδια. Εγώ πιστεύω στο τέλος θα περάσει του Κυριάκου.
0: Του Κυριάκου, Βαγγέλη.
1: Θα περάσει.
0: Κυριάκο!
2: Εγώ τώρα έχω ένα σοβαρό πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα
1: είναι. Εσύ έχεις πολλά προβλήματα σοβαρά και εντοπίζονται στο φλοιό του εγκεφάλου. Αλλά τέλος πάντων, ναι, λέγε.
2: Άκου τώρα, γιατί είναι σοβαρό και προσέξτε λίγο, σας παρακαλώ.
1: Να ανησυχήσουμε τώρα, είναι κανένα θέμα υγείας, χτύπα ξύλο,
2: όχι, όχι.
0: Μπράβο, εντάξει.
2: Είναι θέμα ότι τώρα αυτού με τα αυτά που κάνουν τα delivery, πώς είναι με τα... Αυτά που σχεδόν τα πακέτα στο σπίτι.
1: Δεν ξέρεις πώς τα λένε εσύ, ξέρουμε εμείς. Τα delivery, deliveryάδικα.
2: Όχι delivery, κατάλληλα δηλαδή, που σχεδόν το πακέτο, πώς είναι η security.
1: Ποιο πακέτο, ποιο security, τι είναι ο ποιητής.
0: Ο Μουστάκας έπαιζε στον Πάτερ Γκουμένιο.
1: Ο Μουστάκας.
0: Το 1982, οπότε με ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Πες του να μας πει και ποια ήταν το σύριαλ που ζήτησε 1 εκατομμύριο η Βάνα Μπάρμπα, μα ξέρω ο Γιώργος.
0: Μελετιάδη, γίγαντα.
1: Έλα ρε, λέγε.
2: Πώς θα λένε αυτά που στέλνουν δέματα και παραγγέλνουν.
1: Τα έχει μεταφορές, τι εδώ είσαι. Τι στέλνουν δέματα. Από παραγγέλνεις από το ίντερνετ πράγματα.
0: Στου Σκρούτς και σε αυτά και στην Κίνα.
2: Πώς θα λένε αυτά.
1: Κάνεις online παραγγελία, ξέρω εγώ.
0: Έλα ρε, μη μας προβληματίζεις όσο που λέει.
2: Πώς τα λένε αυτά που
0: παραγγελίες. Μη μας βάζεις τόσο δύσκολα ρε.
1: Σου λέω άλλος, online παραγγελία λέμε στο Σκρούτς αυτά. Αυτά που παραγγέλνεις από το διαδίκτυο, παπούτσια, ρούχα, πράγματα. Και παραγγέλνεις, βλέπεις, ξέρω εγώ, ένα πράγμα στραφτερό και έρχεται και γίνεται χάλια.
0: Είχε παραγγείλει άλλη ένα φουστάν και έτσι ήρθε να μείνει.
2: Αυτά τώρα έχουν παραγγείλει, έχουν πει τώρα ότι θα τα πληρώνουμε με κάρτα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν πληρώνεις με κάρτα, φαίνεται και το τι ψωνίζεις.
1: Και πώς θα γίνει, ρε φίλε, τώρα να παραγγέλνεις διαδικτυακά και να τα δεις μετρητά.
0: Έχεις μάθει τζαμπαδόρε.
1: Κάτσε, συγγνώμη. Θες τεχνολογία να παραγγέλνεις διαδικτυακά αλλά να πληρώνεις μετρητά. Αυτό δεν γίνεται. Να πληρώνουμε αλλού μετρητά, το καταλαβαίνω.
0: Α, μπράβο.
2: Μετρητά θέλουμε για να πληρώνουμε. Και τώρα αυτοί μας είπαν ότι θέλει.
0: Με κάρτα.
2: Με κάρτα.
1: Ναι, Σάκη Γεράκη. Δεν γίνεται διαδικτυακά να πληρώνεις με

0: τρίτα. Να πας διαδικτυακά με κάρτα γίνεται μόνο.
1: Να πας να ψουνίσεις το μαγαζί της γειτονιάς εδώ πέρα και στην αγορά της πόλης.
0: Μπράβο.
1: Μην παραγγέλνεις από την Κίνα και από το Πακιστάν και του Μπαγκλαντές.
0: Και λες και το, εξής, περίμενε πολύ μιλάς. Λες και το εξής. Με απόδειξη, χωρίς απόδειξη, τι θα με κόψεις.
1: Χωρίς απόδειξη. Α, μπράβο. Πες παπούτσια από την Κίνα και σε έρχονται μετά από ένα μήνα. Πας και τα παίρνεις εδώ από το.
0: Κάτι θέλει να πει το γεράκι, θα τον ακούσουμε λίγο.
1: Χωρίς απόδειξη. Με απόδειξη 50, λέει χωρίς απόδειξη 30. Χωρίς απόδειξη.
0: 30-40.
2: Ρε εσύ, όταν στο φέρνει το κούρεπ στο σπίτι και θέλουν ντέκελα το αυτού να το πληρώσουν με κάρτα, για ποιο λόγο να μην πληρώνουν με τετά? Γιατί εγώ θέλω να παραγγείλω π.χ. ένα δουνητή. Γιατί να πάρει χαμπάρι η γυναίκα μου?
1: Γιατί θα σου πάρει χαμπάρι η γυναίκα που θα πληρώσει?
0: Πίστεψέ με, πίστεψέ με, αν θέλεις να παραγγείλεις δουνητή, η γυναίκα σου το ξέρει ήδη ότι το χρειάζεται.
1: Λοιπόν, θα σου πάρω εγώ ένα δουνητή από τον Τάκη τον Νιγηριανό εδώ πέρα, πας φλάκα.
0: Τι μας είπε ο άνθρωπος εδώ, θέλει να παραγγείλει δουνητή?
2: Γιατί θα πρέπει, πού είναι τα προσωπικά δεδομένα αυτά? Άμα εγώ παραγγέλω.
0: Εσύ, θα μας πεις κάτι σοβαρά τώρα? Τι βλακίες παίρνεις και μας λες? Για ποιο λόγο πρέπει να πληρώνουμε κάρτα όταν μου φέρνουν το δουνητή στο σπίτι?
2: Ναι, γιατί θέλω να πάρω μια κούκλα που θα τη λένε Τζέσικα. Γιατί να έρθει.
1: Να την πάρει ξεφούσκουτη από εδώ πέρα.
0: Άσε τώρα πάει ότι παίξει άντρα τώρα. Πριν μα έλεγε δουντή, τώρα θέλει να πάρει και φουσκουτή κούκλα τώρα.
1: Από αυτή που φουσκώνει με τη σαμπρέλα.
0: Να σου πω, Σάκη, την κάλτσα τη βάζει στο σιρτάρι. Να τη βάζει.
1: Του γυαλίζει το πόμολο.
0: Του γυαλίζει το πόμολο. Κάνουμε χιούμορ φυσικά έτσι, επειδή ξέρουμε το Σάγι. Για να μην παρεξηγηθούν έτσι γκέι κοινότητα και τα σχετικά, κάνουμε χιούμορ. Queer, μουίρ και όλοι αυτοί πώς λέγονται.
2: Και ένα άλλο πολύ πιο σοβαρό είναι ότι για να καταλάβετε η τεχνολογία. Πήγα στα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, 100 σούπερ μάρκετ. Και τα έκαναν τα ψυγεία τους αντί και τα καταπτύχουν.
0: Hackers, hackers.
2: Τα έκαναν συν 40 βαθμοί.
0: Hackers, ναι.
2: Τα έκαναν όλα μέσα. Αυτό να καταλάβετε ή να δείτε.
1: Καταλάβαμε, συντροφέ.
2: Η τεχνολογία αυτή να που θέλουν να μας περάσουν σε έναν αριθμό όλα. Θα δείτε τι θα πάθουν.
0: Αυτό, κοίταξε να δεις τώρα. Αυτό το ξέρουμε. Ότι με την τεχνολογία και με την ύπαρξη των δαιμόνιων μυαλών των hackers μπορεί να συμβούν χιλιαδιό.
2: Και
0: αυτό είναι μεγάλη ζημιά βέβαια για τα σούπερ μάρκετ για την διατροφή. Μπορούν να κάνουν πολύ χειρότερα πράγματα.
2: Γιατί για εμάς ρε φίλε για αυτά είναι όταν.
0: Η κυβερνοασφάλεια είναι τεράστιο θέμα το οποίο πρέπει να ξέρουν οι πολίτες.
2: Άρα γιατί την αφήνουμε αυτή να γίνει?
0: Γιατί αυτό ρε εσύ εξελίσσεται η κοινωνία μας. Η τεχνολογία έχει τα καλά της, δυστυχώς έχει και τα κακά της. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Να μας πεις περισσότερο τώρα για τη τεχνητή νοημοσύνη και το AI. Είδε ένα ρομπότ που επιτέθηκε σε μια 16χρονη ρομπότ. Του είδες αυτό, Νίκο?
1: Και που είσαι ακόμα.
0: Ένα ρομπότ επιτέθηκε, λέει, σε 16χρονη σεξουαλικά.
1: Σεξουαλικά.
0: Τη έκανε τέτοια το ρομπότ.
1: Κολοδάχτυλο.
0: Ναι. Μα ποιο νοσηρό μυαλό μαθαίνει το ρομπότ του κολοδάχτυλο.
2: Να έχει βάλω κατά αυτή και να δεις τι έχει να πάρει.
0: Ό,τι και να πεις από εδώ και πέρα, μετά το ότι θέλω να παραγγείλω δουντή, όλα τα άλλα διαγράφονται, να ξέρεις.
1: Λοιπόν.
0: Από σήμερα έχει μείνει αυτό, ότι ο Σάκης το γεράκι, το καμάρι της λαϊκής, θέλει, αφού δεν τη βρίσκει με καναγκούρι, θέλει να πάρει δουντή.
1: Λοιπόν, το Σάββατο θα σου φέρω από τον Τάκη τον Νιγηριανό. Σε τι χρώμα τον θέλεις, ε?
0: Ο Τάκης τον Νιγηριανός παίρνει.
1: Σε πουά.
0: Φούξια, φούξια. Άντε, γεια, καλημέρα, άντε, φτάνει. Αρκετά ξαρμανιάσαμε και σήμερα.

0: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού?
1: Άντε ρε.
0: Μετά το 48ωρο. Τώρα λέει από Παρασκευή. Θα μας τα πει ο Νίκος αναλυτικά λίγο πριν τις 12.
1: Γραμμίσουν αέρα.
0: Εντάξει, ο Νιγηριανός είναι. Ναι, ναι. Καλό, ναι. Ναι.
2: Καλημέρα στα αγαπητά μου παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μου και αγαθό παιδί, Θοδωρή είσαι.
2: Ναι,
1: Μικονιάτης. Ο Θοδωρής ο Μικονιάτης.
0: Άμα ακούς για Δωρή, τι Μικονιάτης θα βγει, τι θα βγει.
1: Θοδωρή, μη μου πεις ότι ήσουν στο πάρτι εκεί που έγινε η Σούρα Γκυλφόιλ κάτι, κύριε.
2: Χαμός έγινε εκεί, χαμός.
0: Ρε Θοδωρή, εκεί στη Μύκονο 4 ώρα παραγγέλνουν παγάκια να πάει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.
1: Μου ήρθε το βάλει.
2: Όχι, θέσαι, εκεί βρίσκει το παράλογο.
0: Άστα να πάνε.
2: Εκεί βρίσκει το παράλογο.
0: Βρίσκει και το παράλογο στη Μύκονο.
2: Βέβαια.
1: Πόσο καιρό έκατσε στη Μύκονο, Θοδωρή Μικονιάτη?
2: Δεν έκατα πολύ φέτος, δύο μέρες μόνο.
0: Μόνο ένα δίμηνο.
1: Ήταν πολύ
0: δεν κρίση. Αντέχει, δεν αντέχει όλα αυτά που βλέπουν τα μάτια του.
1: Ήταν πολύ κρίση εκεί, σύντροφε.
0: Κρίση με ομικρογιώτα.
2: Εκεί δεν υπάρχει κρίση.
1: Εκεί. Όχι κρίση, με ομικρογιώτα, λεφτά.
0: Με ομικρογιώτα, γι' αυτό το διευκρίνησα.
2: Ναι. Ό,τι θέλεις βρίσκεις εκεί, τα πάντα.
1: Τύχω πήγαινες εκεί όσες μέρες ήσουν, Θοδωρέ.
2: Όχι, τίποτα.
1: Δεν φοβάται
2: Θοδωρή. Είμαι σαν οικογενειακά εκεί με έναν πολύ καλό μου φίλο.
1: Μπράβο.
2: Και περάσαμε να πούμε δύο μέρες εκεί, μετά φύγαμε. Είχαμε κάτι δουλειές εδώ.
0: Είσαι έτοιμος για ένα δύσκολο χειμώνα με την ενέργεια στα ύψη?
2: Εκεί τα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι.
0: Βρε, δεν λέω για γη, εσύ εδώ δεν είσαι, Λάρισα, δεν είσαι?
2: Α, εδώ ναι.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Καλά, εδώ
1: στη Λάρισα
2: να πούμε
1: τώρα εδώ και έχει. Καλώ την Αργύρο που ήταν φλουριά.
0: Το κόβει το Θοδωρή, Μητσοτάκη θα ακούω το κόβει.
1: Μητσοτάκη με τα κλειστά τα μάτια.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να καταλάβει.
0: Μητσοτάκη δεν είσαι, Μητσοτάκη θα ακούω.
2: Μπορεί να στήσει, όχι.
1: Όχι λέει.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, καλά, εντάξει.
0: Ποιο βλέπει ότι μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη και να γίνει πρωθυπουργό στο Θοδωρή? Άμα δεν σκουβέντα.
1: Ανδρουλάκη.
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει
0: κανένας. Δεν υπάρχει
1: κανένας,
0: ορίστε.
2: Αφού εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα από
1: εμάς. Όχι, απλώς ρωτάμε και σένα.
0: Ρωτάμε και σένα, ακούμε την κοινή γνώμη.
1: Πού ήσουν στη Μύκονο και τι λένε Μικουνιάτες για τις εκλογές?
0: Μικουνιάτες. Σιγά μη συζητά πολιτικά στη Μύκονο.
2: Ε,
0: μου λες, το καμάρι της Μυκόνου την Μονογιού την πέτυχες καθόλου?
2: Όχι.
0: Την ωραία βουλευτήνα την ψηλή?
2: Δεν την είδα.
0: Δεν την είδες. Έγινε Θοδωρή, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου και να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Θοδωρή. Ο Φασέκας αναρωτιέται για τους Σάκη, τι λέει ο Φασέκας?
3: Την κουνάει την αχλαδιά πέστον.
1: Την κουνάει ρε φίλε. Και την καρδιά την κουνάει. Εσένα τι συνιάζει? Λοιπόν φίλε, ο φίλος μας ο Σταύρακας μου λέει ο άλλος πες που βγαίνει και διαμαρτύρεται. Έχετε τι καταθέσεις, έχεις τράπεζα λέει?
0: Κύριε Χαϊδά, σας παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σταύρο!
1: Του ήρθε 30 ευρώ το ρεύμα και διαμαρτύρονταν. Τι μας έρχεται 100 ευρώ το ρεύμα, ρε!
0: Συγγνώμη, ο κύριος Πάκμαν μας στέλνει πάλι καλημέρα στο ράδιο προπαγάνδας. Γιατί, ρε Πάκμαν, γιατί. Δεν σε είδα χθες τον Κυριάκο Πάκμαν.
1: Δεν
0: σε είχε προσκαλέσει.
1: Ήταν στον Άδωνη απάνω, δεν τον είδες.
0: Α, ήταν στον Άδωνη.
1: Ναι. Εκεί, φίλε, εκεί του σώσε. Πλακώθηκαν. Ποιο ακόμη την κουρδέλα? Αφού να σκεφτεί, ορμάει ο Κέλλας έπιασε εκεί με τα δυο την κουρδέλα.
0: Ορμάει ο Μάξιμος, ορμάει ο καπετάνος.
1: Ο Μάξιμος μπήκε με το ένα, με το αριστερό, όχι εδώ, με το δεξί πλευρό μέσα.
0: Ναι.
1: Ο καπετάνος έπιασε τα αυτά και δεν φαινόταν ο Άδωνη. Ναι.
0: Κρύψα τον Άδωνη.
1: Και έβαλε το χέρι με το, με το ψαλίδι για να κόψει την κουρδέλα. Πάρε τον όμο εκεί, όμο με όμο.
0: Και είμαστε και μήνες πριν τις εκλογές. Καταλαβαίνεις τι έγινε να γίνει.
1: Αλλά αυτό σου
0: το 27 από το Γενάρη
1: και μετά. Και με τα δυο χέρια την είχε πιασμένη την κουρδέλα.
0: Έτσι γίνεται πρώτος βουλευτής Νίκο μου. Με τα δυο χέρια την πιάζει την κουρδέλα. Γι' αυτό ήρθαν με καθυστέρηση εκεί πέρα. Του περίμενε ο Μητσοτάκης, λέει: Πού είναι οι βουλευτές μου.
1: Πού είναι τα παιδιά μου.
0: Του περίμενε στις νέες καριές εκεί στα εγγένεια της Μέτλεν. Τελικά ήρθαν. Ήρθε πρώτα ο Μάξιμος, μετά ο Καπετάνος. Είχαν πιάσει και τις θέσεις εκεί πέρα, άλλοι μπροστά. Τακτοποιήθηκαν βέβαια, του βάλαν μπροστά του βουλευτές. Και τρίτος και καταϊδρωμένος ήρθε ο Χρήστος Κέλλας μετά από 5-6 λεπτά.
1: Αφού
0: έπιανε με τα δυο χέρια την κορδέλα. Πότε να προλάβει να την αφήσει για να τρέξει.
1: Του έμενε στα χέρια η κορδέλα.
0: Αλλά πρέπει να σου πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έψαχνε μια γωνία τον Κέλλα κυρίως για να τον βρει να πάει το χαιρετίζει μετά. Πριν φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Τι δουλειά έχεις κάνει, ρε μεγάλες?
0: Ναι, πριν φύγει ο Μητσοτάκης έψαχνε τον Κέλλα για να τον χαιρετήσει.
1: Τι δουλειά έχεις κάνει, ρε Χρήστο, ρε.
0: Να σου πω ποιος άλλος ήταν εκεί και μου έκανε εντύπωση.
1: Ποιος?
0: Λευτέρης Αυγενάκης. Τι δουλειά έχει ο Αβγενάκης εδώ στις Νέες Καριές?
1: Αυτό το Φρούτο τι δουλειά
0: έχει? Θες να σου εξηγήσω τι δουλειά έχει?
1: Τι δουλειά έχει?
0: Ο Καράτζης,
1: ναι,
0: έλκει την καταγωγή του από την Κρήτη. Εκεί είναι και οι επιχειρήσεις του. Μέτλεν Καράτζης που είναι μαζί.
1: Το Αβγενάκης.
0: Άρα
1: το...
0: γι' αυτό ήρθαν κάποιοι κριτικοί σαν τον Αβγενάκη εδώ.
1: Τον είχαμε αποβάλει από το κόμμα και μετά το ξαναπήραμε μετά από ένα χρόνο.
0: Τώρα είναι του κόμματος.
1: Λέω τώρα.
0: Νικολάκη, τώρα είναι του κόμματος. Εντάξει.
1: Εργαζόμενοι στον ΟΕΔΗ, στον ΕΟΔΗ ήταν η 40χρονη που δηλητηρίαζε με ανθρωπίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της.
0: Δούλευε και στον ΕΟΔΗ.
1: Δούλευε, ήταν
0: εργαζόμενοι. Και όχι μόνο τον πρώην σύζυγό της. Εδώ λένε και για άλλους συγγενείς, για την πεθαρά λένε.
1: Η Πονηρούλα, για να δω τι λέει το ρεπορτάζ εδώ πέρα του καραφλού πράκτορα. Αναστάτωση προκλήθηκε, λέει, στον οικογενειακό αλλά και επαγγελματικό περιβάλλον της 40χρονης που δηλητηρίαζε και μας έκανε και εμάς τίποτα, λέει. Αρνείται κατηγορηματικά η ΣΕΑ, να πούμε, και τα λοιπά. Την έχει μια φωτογραφία εδώ πέρα δίπλα, πρέπει να είναι σε ποιο νησί είναι εδώ πέρα. Σε κάποιο νησί είναι. Α, είναι καταγωγή της από την Εύβοια, λέει. Διαθέτει μακρά διαδρομή στον χώρο της υγείας. Εργάζεται στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας από το 2011.
0: Μπράβο! Από υγεία άλλο τίποτα. Πήγε να δηλητηριάσει τον πρώην άντρα της.
1: Ως νοσηλεύτρια.
0: Και πατέρα του παιδιού της.
1: Και επιδημιολόγος. Με εξειδίκευση στις λοιμώξεις, λέει.
0: Άρα ήξερε τι να του βάλει για να.
1: Ναι, ναι. Ενώ έχει συμμετάσχει σαν ομιλήτρια σε επιστημονικά συνέδρια και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες σε προγράμματα υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων.
0: Πού να ξέρεις ότι κρυφά μπορεί να δηλητηριάζει τον πρώην σύζυγο? Λογικό είναι να την έχεις και ομιλήτρια σε συνέδρια και τέτοια.
1: Άλλη μια που χώρισε, λέει, μετά από 30 χρόνια τον Όμελο Αντένα. Ποιος άλλος έφυγε?
0: Ποιος έφυγε, δεν ξέρω.
1: Ο δημοσιογράφος Γιώργος Τριανταφυλλίδης.
0: Ο αθλητικογράφος.
1: Αθλητικού τέτοιου, να πούμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.

0: Καλημέρα!
1: Μεγάλε γίγαντα, ήτανε. Πέρασε το σπίτι μετά να του δώσει χαιρετίνημα το Μητσοτάκη.
0: Δεν ξέρω, μπορεί.
1: Πρέπει να πέρασε.
0: Ρε εσύ, 6 και 4, 6 και 20 έφυγε από τις Νέες Καριές. 8 και 20 ήταν στις Βρυξέλλες.
1: Τι λέει, ρε Βαγγέλη.
0: Δηλαδή, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Το τι τρέξιμο ρίχνει ο Μητσοτάκης, ακούραστο. Σταμάτησε.
1: Με τα αεροπλάνο πάει, ρε.
0: Καλά, εντάξει. Έπειτα τα πόδια πήγε στις Βρυξέλλες. Αλλά θέλω να σου πω, ξεκινάει από το πρωί. Δεν είναι και αγρότης να είναι όλη τη μέρα στο χωράφι να έχει δουλειά. Δεν είναι οικοδόμη. Καταλαβαίνω όπως τη λέω, έτσι. Υπήρχαν κι άλλοι που ήταν κουρασμένοι. Υπήρχαν κι άλλοι πρωθυπουργοί που ήταν κουρασμένοι και ήθελαν μόνο να πηγαίνουν για παϊδάκια. Αυτός ξεκινάει από το πρωί, τρέχει, οργώνει από εδώ, από εκεί, πάει Βρυξέλλες, έρχεται, Λάρισα,
1: κάτι. Αξίζει τη θητεία Πάκμαν.
0: Συναντήθηκε και είδες που οι αγρότες πήραν και κεράστηκαν και καφέδες και γλυκά και τέτοια.
1: Τσεκλήκανε εκεί πέρα, αφού τα πάρετε το αυτό, λέει να πούμε.
0: Όχι ο Μητσοτάκης, ο Μητυλινέος, μαζί με το καράτσι.
1: Ο Άλατης, ο Μητυλινέος, Άλατης.
0: Βγάλαν γλυκά, καφέδες, πίτες για να δοκιμάσουν οι αγρότες. Κορναρίσματα, φτάνει ο Μητσοτάκης. Κόρνες, τα λιγοστά είναι αλήθεια τρακτέρ. Yeah. Λίγα ήταν. 10-12, δεν είδα παραπάνω εγώ. Κόρνες, τα λιγοστά τρακτέρ. Ατάραχος. Κατεβαίνει, χαμόγελο. Γεια σας, χαιρετάει το Μητυλινέο. Yeah,
1: yeah.
0: Χαιρετάει την κυρία από την οικογένεια Καράτζη. Μπαίνει μέσα. Ατάραχος. Αυτό το μεγάλο έργο που ήρθαμε να εγκαινιάσουμε εδώ.
1: Αυτό το μακέτο.
0: Διότι είναι καλή ενέργεια, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να μπορούμε να την αποθηκεύουμε.
1: Κάτι πήγε για κάτι γαλάτες, Βαγγέλη, εκεί πέρα.
0: Ναι, δεν μπορεί, πλέον δεν υπάρχει γαλατικό χωριό ξεκομμένο από την. Ότι είμαστε όλοι. Ουσιαστικά ζούμε σε μια κοινωνία. Αν κάτι συμβεί στην Ουκρανία, αν κάτι συμβεί στο Περσικό κόλπο, έχουμε και εμείς αντίκτυπο εδώ πέρα. Με τις τιμές στα καύσιμα στην ενέργεια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είπε.
1: Τι λέει ο Κώστας. Διαβάσατε, λέει, το προχθεσινό από το πρωτοσέλιδο του Μακελιού.
0: Όχι, δεν τα διαβάζουμε αυτά, Κώστα. Στον αέρα είναι.
1: Όχι, Κώστα.

0: είσαι καζάνα μου και θαυμαστά τα έργα σου.
1: 73 χρόνια.
0: Καζάνας και πάλι καζάνας.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Τελεοράσεις, αφιγραντήρες του καζάνα.
1: Ρέξι χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε την ουισκάρα μας, τη βότκα μας, το κρασί μας, κάβα τσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την κάβα τσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την κάβα τσίνα.
0: Wine Spirits.
1: Άρε την κάθε μέρα γιορτή, κάβα τσίνας. Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, ολοτιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο φωτάκι, όλα είναι κουμπλέ.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκι.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
0: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία Φωτάκης. Και τώρα έρχεται Βαρβάτος νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, επί της Ανθίμου Γαζή σε λίγες μέρες.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο το φθινόπωρο να συντημένος μόνο στο καβάλο.
1: Σορβαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στήλη ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
1: Τρέξτε να πάρετε κοστούμι. Οκτώβριος είναι, έχουμε γάμους, βαπτίσεις, έχουμε πράγμα ακόμα μπροστά.
0: Καμπάλο!
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να γλύφεις και τα δάκτυλά σου κοντοσούφλι να πάθεις την πλάκα στο διαστημικό κοκορέτσο από άλλο πλανήτη Λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Cougar Sport.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πολύ χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να!
0: Να!
1: Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου, μεζέ μεζέ.
0: Και φιγουρό τραγούδι ξηγαρμάνιας μας το μεζέ μεζέ.
1: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να ξεσαλώσετε.
0: Και επιχορό τραγούδι.
1: Τώρα θυμήθηκα κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, φίλε, yeah. Πώς τα καταφέρνει ο Σάκης ο παιδής και έρχεται πάντα την ώρα που έρχεται ο πρωθυπουργός με τον τζιπ. Δηλαδή, 10 δευτερόλεπτα πριν έρθει ο Μητσοτάκης, ήρθε και ο Σάκης παιδής.
0: Του το είπε ο Σαμαράς.
1: Λες να τον περιμένει. Λες να τον περιμένει. Του το είπε ο Σαμαράς. Λες να τον περιμένει εκεί στη μέρος και να βλέπει έρχεται η αυτοκινητοπομπή. Κάτσε να. Γιατί έτσι τον προλαβαίνει την είσοδο για να τον χαιρετήσει κιόλα. Κατάλαβες ρε.
0: Κατάλαβα.
1: Και να πω και το άλλο, ότι και ο Κέλλας επειδή καθυστέρησε να έρθει και ήρθε, έκατσε δίπλα-δίπλα με το Σάκη παιδί.
0: Ο Κέλλας με το παιδί.
1: Με το Σάκη παιδί, δίπλα-δίπλα.
0: Αυτό το παιδί θα γίνει ποτέ άντρας.
1: Λοιπόν, και τα, λέγανε οι δυο τους. Όπα, λέω.
0: Όπα.
1: Έχουμε συμμαχία ενώψη εκλογών. Απ' την άλλη πλευρά ήταν κοντά ο Μάξιμος με τον καπετάνο. Όπα, λέω.
0: Όπα, λέω.
1: Αυτά είναι παρασκήνια.
0: Δύο βουλευτές και ένας βουλευτής και ένας παρατρεχάμενος.
1: Ένας πρώην υπουργός και ένας παρατρεχάμενος πολιτευτής, έτσι.
0: Πολιτευτής σαν του Τζαπάλα.
1: Ήταν Τζαπάλα εκεί! Λέω δεν είναι δυνατό.
0: Μεγάλε Μπάμπη Τσαπάλα.
1: Λέω σε λίγο θα σηκώσει και την ταμπέλα εκεί πάλι στη Μεγάλη Όλεξη στην Κύπρο.
0: Ο τεράστιος Μπάμπη Τσαπάλα.
1: Ήταν εκεί.
0: Ούρλε του Τσαπάλα.
1: Τη ρίπη του Μητσουτάκη. Κατά τα άλλα κάνει κριτική.
0: Ναι.
1: Και ήταν όλο χαμόγελο και τέτοια.
0: Θέλει να του βάζει στην πρίζα ο Μπάμπη Τσαπάλα.
1: Σου λέει κάποια στιγμή μπορεί να με βάλουν και στο ψηφοδέλτιο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πάμε διαφημίσει.
0: Έξω παιδί μέσα ο Τσαπάλα.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα. Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet VK Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
3: Electronet VK Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
2: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
3: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
2: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
3: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Καίου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: TRT 95,1 FM Stereo.

0: γιατί πήγα σε άλλο μούντο.
1: Πήγε σε άλλο μούντο εκεί πέρα τώρα. Δεν ναι, ακούσα αέρα τώρα.
0: Ναι. Αέρα είναι.
1: Να πούμε, μα ακούτε τώρα μόνο οι φίλοι στο διαδίκτυο.
0: Μόνο οι φίλοι στο διαδίκτυο.
1: Άρα είναι, τώρα... είναι περιορισμένο κατά εκατοντάδες χιλιάδες το ακροατήριο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Παρακαλώ.
1: Εκατοντάδες. Κόψε. Εκατοντάδες χιλιάδες.
0: 100.000 πέσε στη Λάρισα. 150.000.
1: Και άλλοι 150 σε όλη τη Θεσσαλία. 250.
0: 350 στη Θεσσαλία, όλοι στα χωριά και στα περίχωρα κτλ.
1: Όσοι οι εκατοντάδες χιλιάδες μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, υπάρχει ένα τεχνικό θέμα.
0: Σας κάνουμε τη χάρη και βγαίνουμε τώρα μόνο για το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή, Καραμπουζουκλίδες.
1: Υπάρχει ένα τεχνικό θέμα λεπτά. Από ό,τι ξέρω, με πολλά ραδιόφωνα αυτή την ώρα.
0: Όσοι είναι πομπή από το Βρούτσι.
1: Από το Βρούτσι, γι' αυτό δεν ακουγόμαστε στον. Πώς το λένε, δεν ακουγόμαστε στα ραδιόφωνα, ακουγόμαστε μόνο στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο θα σας πούμε στα γρήγορα λίγο το καιρό, θα πούμε καμιά πρόγνωση για το στοίχημα και θα χαιρετήσουμε.
0: Και για χαραντά,
1: για ετοιμαστούμε, γιατί έχουμε και πρεμιέρα τηλεόραση απόψε.
0: Με τα κουλιά Μπαγκλάν, φυλάκι.
1: Τώρα είδε τώρα που το θυμήθηκα όμως, μου κάνει εντύπωση, δεν ήταν ο Τζανακούλης ρε χθες πάλι.
0: Και τι να έρθει να κάνει ο άνθρωπος, Τι να δει, ποιο
1: τώρα
0: να
1: αυτός
0: δει.
1: Τώρα και να θέλει να βγει στον αέρα, δεν βγαίνει αυτός τώρα, βγαίνει.
0: Βγαίνει στον αέρα, αλλά δεν θα ακούει να το με τι θέλει.
1: Τι, ποιος είναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γεια σου.
1: Γεια σας.
2: Μας ακούς στο διαδίκτυο.
1: Μας ακούς στο διαδίκτυο.
0: Από πού είσαι, σύντροφε?
2: Πολύ μακριά, Λαμία.
0: Από τη Λαμία,
1: σιγά, πολύ μακριά, δεν είσαι και πολύ μακριά.
0: Από την ωραία Λαμία.
1: Δεν μου λες, Λαμία ισχύει αυτό που μας έλεγε χθες ένας φίλος.
2: Τι ωραία παρέα που είστε.
1: Το όνομά σου?
2: Νίκος.
1: Νίκο, ισχύει αυτό που μας έλεγε ο Σταύρος χθες, αν δεν κάνω λάθος προχθές.
0: Όχι είναι... ο Σταύρος, καμιά σχέση ο Σταύρος.
1: Όχι, ποιος μας έλεγε ότι στη Λαμία είναι ψόφια τα πράγματα.
0: Ο φίλος μου. Ο Χριστάρας ο Ζεμπέκης με έχει πει όσες φορές έχει έρθει στη Λαμία.
2: Παπαριές
0: έλεγε.
1: Παπαριές.
0: Για πες το και πάλι να ακουστεί έτσι καλά. Παπαριές.
1: Άρα η Λαμία είναι φού στη ζωή και στην ενέργεια.
2: Έκανα κάτι αγροτικές δουλειές και σας άκουγα και την ώρα έτσι που γελούσα, λέω τι ωραία παρέα που είναι. Και σκέφτηκα ένα στίχο. Γέλα πουλί μου, γέλα, είναι η ζωή μια τρέλα.
1: Έτσι,
2: είναι ο καλύτερος στίχος που γράφτηκε ποτέ, ρε παιδιά.
0: Αδερφή Κατσιμίχα.
1: Γέλα πουλί μου, γέλα, είναι η ζωή μια τρέλα.
0: Γέλα πουλί μου, γέλα. Αδελφή Κατσιμίχα, σύντροφε. Άρα η Λαμία είναι ζωντανή πόλη.
1: Άρα να επισκεφτούμε τη Λαμία, είναι όλο στη ζωντάνια μέσα.
0: Λοιπόν, όταν με ξαναπάρω ο Χρήστος θα τον πω, Χριστάρα λες παπαριές θα τον πω.
1: Μας είπε ένα παιδί από τη Λαμία ο Νικόλας.
2: Παιδιά, εξαρτάται από πού κοιτάς ένα πράγμα.
0: Ναι.
2: Αν το κοιτάς από την Ανατολή, σε στραβώνει. Αν το κοιτάξεις
1: στη Δύση. Με συγχωρείς, Νίκο μου, και εξαρτάται και πώς κάνεις τη σύγκριση. Γιατί άμα εσείς στη Λαμία λέτε ότι έχετε για παράδειγμα ζωή, εδώ στη Λάρισα εμείς μπορούμε να έχουμε πει πέντε.
0: Αμπράβο, ναι.
2: Και εξαρτάται τι ζητάει ο κάθε άνθρωπος.
1: Έτσι, ναι, και αυτό. Και
2: να, σου
1: αυτό.
2: Πω κάτι, να σου πω κάτι. Η μάνα μου έπαιρνε, η μακαρίτησα μάνα μου έπαιρνε 1000 ευρώ, όχι, κάτω από 1000. Πόσο έπαιρνε, 800 ευρώ, σύνταξη και ζούσε μια χαρά.
1: Ναι.
2: Για, και ο άλλος παίρνει 3.000 και λέει είμαι ευχαριστημένος. Γιατί έχει απαιτήσει πολλέ.
1: Έτσι. Είναι όπως η Κίμπερλι, ρε παιδί μου. Ήθελε η Κίμπερλι αστακούς, καραβίδες, πράγματα.
2: Η Κίμπερλι ήθελε 10.000 την ημέρα.
1: Ναι. Πού να τις φτάσουν.
2: Μαγκιάδες.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Νίκο, μπουζούκια έχετε στη Λαμία.
2: Εντάξει, άμα θέλουμε έχουμε.
0: Θα έρθουμε τώρα σε μισό λεπτό. Ναι.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έχετε μπουζούκια στη Λαμία.
1: Έχουμε και μπουζούκια.
2: Κάτι έχουμε.
0: Κάτι έχετε. Χοροπηδάτε κατ' το βράδυ, έτσι λειτουργούν κανονικά.
2: Ναι, όλα.
0: Οι ψησταριές του Σαββατοκύριακου είναι γεμάτες.
2: Έχουμε ωραίο σουβλάκι.
0: Και τα παλιά τα λουκούμια τα καλά.
1: Δεν είναι μόνο η Λιβαδιά, έχει Λαμία ωραία σουβλάκια.
2: Βέβαια, όλες οι πόλεις έχουν να ψάξει να βρίζουν.
1: Βέβαια. Να είσαι καλά, Νικόλα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Για χαρά, γεια. Ακούτε μέσω διαδικτύου πώς μας ακούνε. Για πάρτε κι άλλα από το διαδίκτυο μας. Όχι τώρα όμως, γιατί ο Νίκος πρέπει να πάει για.
0: Α, μπράβο, έκτακτο και μετά κουμπανιαζόλ, γιατί έχουμε και αυτό να πούμε. Σφετώνα. Λοιπόν, ο καιρός, κυρίες και κύριοι, για αγαπητά παιδιά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε σήμερα 5η 15 του μήνα ηλιοφάνεια με 19 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή 16 του μήνα ηλιοφάνεια με 18 βαθμούς Κελσίου.
1: Σάββατο που λένε θα είναι η πιο κρύα μέρα της εβδομάδας.
0: Λοιπόν, το Σάββατο υπάρχει μια βροχή γύρω στα 2 με 2,5 τα ξημερώματα. Μετά από εκεί μια χαρά καιρό θα έχει 16 βαθμοί Κελσία.
1: Συγγνώμη, εσείς μπορεί να μας ακούτε μέσω διαδικτύου που και να βρίσκεστε, αλλά ο Νίκος λέει το καιρό για εδώ για τη Λάρισα. Δεν μπορούμε να λέμε.
0: Ακούει η Κατερίνα στο κομμωτήριο εδώ πέρα, Βαγγέλη, και κανονίζει το Σάββατο.
1: Ναι, δεν μπορούμε να λέμε το καιρό όπως καταλαβαίνετε και για Κρήτη και για. Λέμε για Λάρισα, για εδώ που είναι το κέντρο.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Λάρισα, Κυριακή.
1: Θερμοκρασία, πώς είπες το Σάββατο?
0: 16 βαθμοί.
1: Θα πες.
0: Κυριακή, ηλιοφάνεια 20 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Δευτέρα, 19 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Άντε να ανεβαίνει για 28.
0: 20 του μήνα, Τρίτη, σχεδόν έθυρος καιρός, 20 βαθμοί Κελσίου.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ερχόμενη Τετάρτη, όπως δείχνουν τα σημερινά δεδομένα, συννεφιά και βροχή το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να ξαναπέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου. Και τα ίδια πράγματα δίνει και για την 5η 22 του μήνα, παρακαλώ. Συννεφιά με 16 βαθμού Κελσίου.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Να αυτά, κύριε.
1: Λοιπόν, φίλοι στο διαδίκτυο, αντιλαμβάνεστε.
0: Φίλες, αγαπητά μας παιδιά.
1: Επειδή τυχαίνει σήμερα είναι και συγκυρία, έχουμε και πρεμιέρα εκπομπή στη τηλεόραση και πρέπει να τρέξουμε.
0: Και γράφουμε και τα απόγευμα.
1: Μπράβο. Ναι. Από τη στιγμή που δεν είμαστε εναερίως, δεν μπορούμε να κάτσουμε παραπάνω στο διαδίκτυο. Θα ακούσετε

0: Μένουμε εσεί που μα ακούτε στο διαδίκτυο να μα πάρετε τηλέφωνο, μα πείτε που μα ακούτε, έτσι. Αύριο το πρωί μετά τι 10.30.
1: Για χαρατάνε, παιδιά.
0: Κύριο Νίκο Γαϊδά.
1: Κύριο Βαγγέλη Βουλάκα.
0: Να πούμε τελευταία βόλτα και χορηγού Electronet VK Καζάνα.
1: Και το πουλίου το γάλα στο Καζάνα μα.
0: Πάμε καβατσίνα για ποτάρε.
1: Ποτά μα είναι φίνα, είναι από την καβατσίνα.
0: Για ενέργεια ένα είναι το όνομα στη Λάρισα.
1: Ποτάκι και πάει σε Ελλάδο.
0: Καβάλο να αντιθούμε αγόρια.
1: Απαντά μεγάλο να σε εντυμένο στο καβάλο.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία, Αποστόλη.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στο Cougar να γίνουν κουμπαράκια.
0: Και μεζέ στο Λόφο Φρουρίου.

0: So dig it.
1: Θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
1: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
1: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νους σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνηγός δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein. Με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα. Γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Έχουμε και εμείς road trip εδώ σήμερα. Βρυξέλλες, πρέπει να σας πω, κυρίες μου και κύριοι.
1: Δεν βγήκα από τις Βρυξέλλες.
0: Βγήκα
1: ζωντανά.
0: Ναι, αλλά ωστόσο ένα road trip θα το έχουμε. Δεν κατάλαβα, δεν θα μας πεις τίποτα.
1: Τι εννοείς να πω, πώς πέρασα.
0: Ναι, από πού πήγες, ποιους είδες.
1: Κοίτα, αυτό που κάποιος... μπορώ να σου πω είναι επειδή την αγαπώ πολύ αυτή την πόλη.
0: Αλήθεια.
1: Και έχω πάει βέβαια τόσες φορές που δεν ξέρω αν θα πήγαινα για διακοπές στις Βρυξέλλες. Με την έννοια ότι το ζω συχνά το έργο. Δεν πάω μια φορά το χρόνο, πάω και παραπάνω. Υπήρξε χρονιά που πήγα 6 φορές.
0: Είναι και μια άλλη χώρα που το έχεις κάνει γειτονιά, που την έχεις κάνει γειτονιά.
1: Δηλαδή... Έχεις θέμα με αυτά, γιατί βλέπω αστεία... να στάζεις λίγο φαρμακάκι.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι, δεν μπορώ να κάνω χιούμορ, δεν μπορώ.
1: Εγώ πάντως χαίρομαι με τους ανθρώπους που περνάνε ωραία, που ταξιδεύουν. Πόσο μάλλον όταν δηλώνω ότι είναι φίλοι μου. Δεν βλέπω την ίδια χαρά στο δικό σου τόνο. Ξεκινάω από την Αθήνα. Πετυχαίνω παιδιά στο lounge γνωστής εταιρείας.
0: Αεροδρόμιο.
1: Είναι όταν λέμε δεν πέφτει η καρφίτσα στο lounge που λες θα είναι λίγο ήσυχα, θα φάω το ωραίο μου φαγητάκι, θα περιμένω να έρθει η ώρα που θα φύγω. Όπου είναι σε ένα σκαμνάκι, σε ένα πουφ, φορώντας τα γυαλιά ηλίου, ο Νταλάρας. Οπότε τον πλησιάζω και του λέω, έχει το βλέμμα, τον ξέρω πολλά χρόνια με αυτή την έννοια της σχετικής οικειότητας, του τι κάνω εγώ εδώ. Μου λέει ναι, δεν πίστευε αυτό που γινόταν, παιδιά.
0: Τόσος κόσμος.
1: Πήγαινε Αμβούργο, πηγαίνει κάθε χρόνο.
0: Αμβούργο.
1: Ναι, είχε την κιθάρα του, δεν τη φόρτωσαν στο αεροπλάνο, γιατί ήρθε μετά ένα συνεργάτης του και φύγαν για την πτήση. Ποιον άλλον είδα που να έχει ενδιαφέρον για μας, να σου πω. Α, είδα τον Αναδιώτη. Τον Αναδιώτη που είναι ευρωβουλευτής.
0: Α, αυτόν τον λέω. Είναι δύο αδέρφια, γι' αυτό το λέω.
1: Ποιος είναι ο άλλος? Είναι γνωστός και ο άλλος.
0: Έχει κι άλλον. Δύο αδέρφια δίδυμοι δεν είναι.
1: Ο Νίκος Αναδιώτης δεν είναι γνωστός. Ναι. Παιδιά, ήταν μοντέλο. Και εγώ τον είχα συναντήσει.
0: Ναι. Ακούω, τον Νίκο. Που είναι ευρωβουλευτής.
1: Εγώ μόλις έχω τελειώσει μια εκπομπή, ένα γύρισμα, που θα το δούμε σήμερα με την Έλενα Κουντουρά, και μιλάω στο τηλέφωνο, αυτός ανεβαίνει μια σκάλα, κάνουμε ένα γιαγιά. Τον είχα πρωτοδεί όταν ήταν με τη Χριστίνα Παπά.
0: Πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια. Και μετά συναντιόμαστε στην εκδήλωση που κάνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και μου είπε, ξέρεις, είναι πολύ ok με αυτό, γιατί του λένε δεν κουράζεσαι. Η αλήθεια είναι, τώρα 3 ώρες είναι το ταξίδι.
0: Ναι.
1: Τρως μια ώρα στο αεροπλάνο πριν, μισή ώρα μετά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πενταωράκι γεμάτο. Μετά πήγαινε, έλα αεροδρόμια, γίνεται και πολύ παραπάνω. Το απολαμβάνει. Σου λέει, θα μου ξανακάτσει αυτό.
0: Κάθε πότε πηγαίνω, έρχεται δηλαδή, θες να μου πεις.
1: Τι εννοείς, Δευτέρα-Πέμπτη.
0: Δευτέρα-Πέμπτη.
1: Ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που εργάζονται, που το κάνουν αυτό ως εργασία.
0: Και τι μου είπες, το απολαμβάνει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Μπράβο του.
1: Μια χαρά. Τώρα συνάντησα και άλλους παιδιά, ξεχνάω. Πρώτον, την Τρίτη το απόγευμα ήταν η Μποφίλιο προσκεκλημένη του Αρβανίτη, προσκεκλημένη από πολύ καιρό για να μιλήσουν για τα πνευματικά δικαιώματα. Όχι τώρα που προέκυψε το μπιφ.
0: Με τον Καρβέλα και τη Βίση.
1: Ακριβώς. Με αυτό το δίδυμο. Ήταν και η Μποφίλιο εκεί. Άλλο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Αυτά είχα.
0: Κόσμο.
1: Είδα κόσμο.

0: Ο ένας γιος έχει ένα γιο και μια κόρη, της Έλληνας Κουντουρά.
1: Ναι.
0: Για την Έλληνα Κουντουρά, εσύ το ξέρεις, την ξέρω από τα χρόνια του modeling.
1: Παιδί. Το 94, 93.
0: 30 χρόνια την ξέρω.
1: Ναι, 94.
0: Πραγματικά. Καλά, πολύ πριν γίνει μάνα. Σκέψω ότι είναι από το 2-4,
1: ναι, ήτανε...
0: στην πολιτική. Ναι, ήταν... Άρα είναι 22 χρόνια στην πολιτική η Έλενα η Κουντουρά. Δηλαδή ξέρω και τον αδελφό της και την γυναίκα την Ξένια.
1: Μέχρι και εγώ τους είχα γνωρίσει τότε, εκείνη την χρονιά που γνώρισε τον αδελφό.
0: Μα έχουν εξοχικό στον Παγαστητικό.
1: Στο χόρτο. Στο χόρτο, ναι.
0: Έτσι οι άνθρωποι. Ο ένας της γιος λοιπόν ήταν στον Καναδά, παντρεύτηκε Καναδέζα. Καναδέζες τι λέγανε παιδιά, κάτι βιτιοφόρα.
1: Φορτηγά.
0: Φορτηγά ή βιτιοφόρα.
1: Φορτηγά που εννοώ που είχαν με καρότσα που κάνανε ψώνια. Για ψώνια ήταν αυτά. Φορτώνανε πράγματα, ναι.
0: Να, okay. Αυτά έχω να σας πω από τις Βρυξέλλες. Και για χαίρομαι.
1: Για το tour.
0: Χαίρομαι που δεν μπήκα σε ταξί.
1: Γιατί?
0: Δεν μπήκα σε αυτοκίνητο. Γιατί τα έκανα όλα με τα πόδια. Αυτό που εσένα σου είναι άγνωστο.
1: Πώς, από εκεί που έμενες δηλαδή πήγαινες στην Ευρωβουλή εύκολα.
0: Επειδή μου είναι 2 χιλιόμετρα.
1: Α,
0: το άκουσε τούλα. Την έπιασε σύγκριο.
1: Όχι, όχι, δεν μου.
0: Τη δεύτερη δε μέρα που βγήκα από το κοινοβούλιο και έπρεπε να γυρίσω στο ξενοδοχείο να αλλάξω για να φύγω, που εντάξει, από το αεροδρόμιο και προς το αεροδρόμιο πήρα αυτοκίνητο. Εννοείται.
1: Ναι, σωστά.
0: Είχε παιδιά στην πλατεία που έχει μπροστά από το κοινοβούλιο τόσο ωραία προϊόντα. Μπορώ να τα δείξω σήμερα ή αύριο στην τηλεόραση.
1: Τι προϊόντα?
0: Είχε ένα φορτηγό με θαλασσινά. Στον πάγο τους κανονικά να τα πάρεις, να τα ψήσεις, να τα μαγειρέψεις όπως θες. Λέμε εμείς τώρα για όστρακα και αυτά. Εκεί να δεις από την θάλασσα της Βρετάνης και από τις Ανβέρσες και από όλα αυτά τι είχα. Και είχε και μαγειρεμένο. Είχε αυτό που είναι κάτι μεταξύ τζάμπο γαρίδας και σαν μικρός αστακός.
1: Wow.
0: Που τα έδινε με το κομμάτι. Αλλά λέω τώρα τρώγοντας για να φτάσω, πήρα δηλαδή ένα πράγμα σαν τυρόπιτα και έφαγα. Να μην πάω και εντελώς.
1: Δεν θα πας τρώγοντας, θα το παίρνεις και το τρώγεις στο ξενοδοχείο.
0: Πώς θα το τρώω παιδί μου? Είσαι στο ξενοδοχείο, προλάβαινα, σου λέω να πάω να αλλάξω, μην ταξιδεύω με τα κοστούμια, να βάλω τις φόρμες μου, τα αθλητικά μου και να πάω στο αεροδρόμιο. Άντε έτσι. Είχε άλλο μόνο με τυριά. Είχε άλλο με αρτοσκευάσμα.
1: Δηλαδή ήταν καντίνες.
0: Καντίνες.
1: Καντίνες γύρω γύρω. Τι ωραία.
0: Ναι. Αυτός που πήρα εγώ την τυρόπιτα είχε πάρα πολλές διαφορετικές ελιές. Εμείς λέμε για τους Τούρκους ότι βάζουν στα πρωινά τους ελιές.
1: Ναι.
0: Εκεί να δεις η ελιά πόσο δημοφιλής είναι. Γιατί έχει πολυφενόλες, έχει όλα αυτά που είναι πάρα πολύ καλή. Και χειροτεχνήματα και έτσι και αλλιώς. Ωραία, ωραία. Που δεν το έχουμε εμείς. Ενώ αυτού του επίπεδου. Δεν θέλω να υποτιμήσω τις λαϊκές μας αγορές, αλλά δεν έχει. Θα βρεις κανένα γάβρο, ας πούμε, στη λαϊκή.
1: Δεν θα βρεις ψημένα. Αυτό είναι το δικό μου είπε.
0: Ρε παιδί μου, και έχει... τα φρέσκα να τα βλέπεις, ήταν λαχταριστά.
1: Έχει φρέσκα. Θα βρεις γαρίδες, αυτά που είπες. Όστρακα δεν θα βρεις, αλλά γαρίδες και κάποια άλλα ψάρια. Προχθές που πήγα, του λέω τι πολλά ψάρια.
0: Πόση ώρα μιλάμε, καλή μου γυναίκα.
1: Δεν
0: πειράζει.
1: Ρωτάω.
0: Θέλω τραγούδι.
1: Ήταν γεμάτο ψάρια και πολύ μεγάλη ποικιλία. Και λέω γιατί, τι έγινε σήμερα? Και μου λένε βγήκαν οι τράτες.

0: Σαν σήμερα, 15 δηλαδή Οκτωβρίου, το 49 τερματίζεται και τυπικά ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Το 51 χορηγείται άδεια επιστροφής από τους τόπους εξορίας τους στους εκλεγέντες αριστερούς βουλευτές και το 62 ξεσπάει κρίση των πυράβλων. Ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Κέναντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Το 1995 περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα οι πρώτοι πολίτες των Σκοπίων. Είναι η διάμεση συμφωνία που προβλέπει ελεύθερη διακίνηση μεταξύ των δύο χωρών. Και το 1999 βρίσκεται στη Γερμανία η αυθεντική λίστα του Σίντλερ με 1200 ονόματα Εβραίων που σώθηκαν από το Ολοκαύτωμα. Το κορίτσι μας η Ντορέτα Παπαδημητρίου σήμερα γιορτάζει, έχει γενέθλια. Το 79 γεννήθηκε. Και πέθανε το 18 Paul Allen, συνιδρυτής της Microsoft, φιλάνθρωπος, ναι, και ιδιοκτήτης των Seattle Seahawks.
1: Αλφαγούντ, έχουμε τα μάρκετς Μασούτης, την βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα και το Ουζαρίο Μπόκος στην Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία, που αν θα πάτε θα πηγαίνετε συνέχεια. Να κάνουμε διάλειμμα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες Τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νους σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Τετάρτη 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, 95,1.
2: Ο χαρακτήρας ήταν ελαφρύς, όχι ο ρόλος.
1: Ο χαρακτήρας, ναι.
2: Συζητούμε για μια συνέντευξη που είχα χθες με τη Λένα Δροσάκη.
1: Μέχρι και τη μία θα είμαστε παρέα. Ναι, συγγνώμη.
2: Ναι, εντάξει, ξέρουν που είμαστε, αγάπη μου. Μπορούμε και να το παραλείπουμε αυτό. Okay. Δείξε μια ευελιξία.
1: Ναι, εντάξει.
2: Έχεις κανένα κείμενο μπροστά σου που πρέπει να διαβάσεις?
1: Όχι.
2: Α, εντάξει. Λοιπόν, έλεγα ότι μιλούσα χθες στην τηλεόραση με τη Λένα Δροσάκη. Θα την ακούσουμε κάποια στιγμή αργότερα μέσα στο μήνα. Γιατί έρχεται με μια εξαιρετική παράσταση που είναι sold out. Δύο σήμερα, απόγευμα και βράδυ στο Βόλο, το Κρυφτό με τη Μαριάννα του Μασάτου. Και της έλεγα στην τηλεόραση, αν έχετε δει τη σειρά Σέρες του Καπουτζίδη, εγώ την είχα δει στη μεγάλη πλατφόρμα. Α, δεν σου είπα το άλλο τώρα που λέω για μεγάλη πλατφόρμα, που έκανε ένα φοβερό ρόλο εκεί η Λένα Δροσάκη. Είχα κατεβάσει και είδα.
1: Τι μεγάλη πλατφόρμα, αυτό το παλικάρι, παιδιά.
2: Είμαι μια μεγάλη πλατφόρμα. Πρέπει να τη διαφημίζουμε γιατί πληρώνουμε συνδρομή.
1: Okay.
2: Και είδα το Animals, μια καταπληκτική ταινία.
1: Δεν υπάρχει
2: ταινία.
1: Αυτή η σειρά.
2: Παιδιά, δεν είναι σειρά. Το Animals είναι ταινία. Που έχει αρχή και τέλος.
1: Τον μπέρδεψα με τη.
2: Ben Affleck, άσε με λίγο να μιλήσω.
1: Ναι.
2: Παίζει ο Ben Affleck, το έχει σκηνοθετήσει. Παίζει η Kerry Washington που μου αρέσει. Ταινιάρα. Τέλειωσα γιατί δεν άντεχα από τη βία που είχαν τα επεισόδια το Χάος.
1: Για τόσε ώρε. Για το χάος,
2: ναι. Γιατί δουλεύω, ας πούμε. Ναι, και ήταν ωραία. Και κάτι είδα πηγαίνοντας. Α, και είδα τα αργάλογα. Τα τέσσερα επεισόδια που είχαν βγει.
1: Α, το Slow Horses βγήκε. Μόνο τέσσερα βγήκανε.
2: Βγαίνουν αναβδομάδα.
1: Να το. Αυτό. Ανατελεία.
2: Θέλω να σε ξεμπροστιάσω για πρώτη φορά. Δεν υδρώνει το αυτί σου. Είναι κρίμα γιατί και εμείς με έναν τρόπο κάνουμε μια δουλειά που δεν θέλουμε να μας την κλέψουν. Εγώ δηλαδή δεν θέλω ένα γύρισμά μου που έχω κοπιάσει να μου το κλέψει κάποιος. Είναι άδικο να ζητάς από παγαμπόντιδες, από κομπογιανίτες. Δεν θέλω να περιγράψω κάποιον τύπο εδώ ανάμεσά μας.
1: Τελείωσε
2: να σου γράφουν κλεψιμέικα, να τα πληρώνεις όπως κάνουμε όλοι οι άνθρωποι.
1: Πληρώνω, αδρά.
2: Και γιατί?
1: Τις πλατφόρμες.
2: Ναι, άρα γιατί ζητάς να στα γράψουν?
1: Σταμάτα, δεν ζητάω. Και να μην ανακατεύεσαι. Όταν μιλάω, μπορώ να μιλάω για κάτι προσωπικό μου.
2: Όχι, ξέρω πολύ καλά τι κάνεις.
1: Εντάξει. Οκ. Okay.

0: είπαμε τίποτα. Μπορώ να πω ότι πιθανώς να έχω κάνει έρωτα με πάνω από 2.000 γυναίκες.
1: Ποιος το είπε πάλι αυτό?
0: Αυτό το είπε, παιδιά, ο χρυσός κληρονόμος της Ray-Ban, ο οποίος λέγεται Λεωνάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο. Πες το σήμερα προφορά.
1: Λεωνάρντο Μαρία Ντελ Μαρία.
0: Μαρία.
1: Λεωνάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο.
0: Και προκάλεσε σοκ στην Ιταλία. Και λέω, γατάκια Ιταλή, εμείς έχουμε κάνει, έχουμε δήλωση του παλιάρα που έχει πάει με 4.
1: Καλά, μωρέ, σιγά τώρα, μην έχει πάει με 4. Δεν βγαίνει μαθηματικά τώρα, μην λέμε βλακίες, παιδιά. Δεν βγαίνει.
0: Είναι κληρονόμος, 4,5 δις ευρώ έχει περιουσία, παιδιά. Και βεβαίως είπε ότι είναι εξαρτημένος και από τα ναρκωτικά. Είπε και αυτό.
1: Και βεβαίως είπε. Γιατί το βεβαίως είπε.
0: Και δεν χρειάζεται το βεβαίως.
1: Ότι πάει το πολύ σεξ με τα ναρκωτικά.
0: Αλλά ο δικός μας ήταν πολύ πιο φοβερή δήλωση.
1: Κοίτα, αυτό είναι πιο υγιές, πέρα από το αν έκανε με 2 ή με 200 ή με 20.
0: Ναι.
1: Από τον 57χρονο που έβαλε πορνό στο κινητό του και άρχισε να βρανίζεται μπροστά στους επιβάτες πτήσης για Θεσσαλονίκη. Έτσι, στο Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ έχει γίνει αυτό, παιδιά.
1: Ναι. Έρε, παιδιά, εντάξει. Εμείς που είμαστε πολύ φιλελεύθεροι στο τι θέλει και μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, εμένα δεν μου άρεσε.
0: Στο αεροπλάνο.
1: Όχι επειδή είναι ιδιωτική στιγμή ο αυνανισμός. Δεν είναι ωραίο, προσβάλλεις και τους άλλους.
0: Τι λες τώρα, Σωτήρη, τι λέει, παιδιά, θέλει.

0: 7 χρόνια φυλάκιση. Σέλμα Μπλερ.
1: Κινδυνεύει Σέλμα Μπλερ
0: με αυτή τη φυλάκιση. Είναι ηθοποιός.
1: Δείξτε μου λίγο να τη δω.
0: Είναι γνωστή τώρα εδώ, δεν ξέρω αν είναι καλή η φωτογραφία. Εγώ την είδα στα social και μου θύμισε σειρές πολλές έχει παίξει. Άρχισε να δαγκώνει μέσα στο αεροπλάνο, παιδιά. Να γρονθοκοπά αεροσυνοδούς. Ο δικός μας ο Έλληνας έκανε κάτι άλλο.
1: Θα είχε πάρει όλη τη χημεία του πλανήτη.
0: Αυτή συνέχισε τις επιθέσεις και αφού τη συνέλαβαν, παιδιά, έπαιζε στην εκδίκηση Ξανθιάς, έπαιζε στα ερωτικά παιχνίδια. Δεν είναι άγνωστη. Λοιπόν, από το LA πήγαινε στο Λος Άντζελες.
1: Επιχείρησε... Από το LA πήγαινε στο Λος Άντζελες.
0: Από το LA πήγαινε στη Νέα Υόρκη. Επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα εν πτήση του αεροπλάνου.
1: Γι' αυτό σου λέω είχε πάρει τη χημεία του πλανήτη.
0: Λοιπόν, όταν προσπάθησαν να την εμποδίσουν, άρχισε να χτυπάει, τραυμάτισε δύο. Στο αεροδρόμιο συνελήφθη και εκεί επικέθηκε στους αστυνομικούς. Δηλαδή η γυναίκα τη μεταφέρανε. Μεταφερόταν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Κλώτσε τον αστυνομικό στο πρόσωπο, στο λαιμό και στο θώρακα. Κλώτσε μια νοσοκόμα στο στήθος. Δηλαδή δεν ξέρω πώς ήταν αυτή η γυναίκα, σε ποια κατάσταση βρισκόταν, τι είχε πάρει, δεν ξέρω.

0: καταλαβαίνω τους εθισμούς του κόσμου. Έτσι. Καταλαβαίνω δηλαδή πόσο δέσμοι είναι οι υπηρέτες των εθισμών,
1: ναι,
0: υποδουλωμένοι κλπ. Τα λέω σε σένα που δεν λες να βάλεις μυαλό.
1: Ναι, ναι. Είμαι. Έτσι. Είμαι με αυτό το παλιό.
0: Έχουμε μια πτήση για Αθήνα. Η αεροσυνοδός μυρίζει καπνό.
1: Πάλι πτήση.
0: Με το που ανοίγει δηλαδή την τουαλέτα η κυρία που είναι μέσα, καπνός. Της λέει ότι έχετε κάνει κάτι που είναι παράνομο, όχι απλώς παράτυπο.
1: Κάπνισε στην τουαλέτα δηλαδή και βγήκε.
0: Αντί να ζητήσει συγγνώμη, να πει ναι, έκανα λάθος ρε παιδί μου, δεν άντεχα, δεν ξέρω. Άρχισε τις φωνές ότι θίγεται η τιμή, η υπόλοιψή της. Λέω ωραία, εδώ, φόρμα παραπάνω, συμπληρώστε την. Ας πούμε, εγώ στην πτήση, ένας είχε ζητήσει seafood και επειδή δεν του φέρα, συμπληρώσε τη φόρμα παραπάνω. Λέει δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Πάει, δεν βρίσκει κάτι στον κάδο, ας το πούμε έτσι, της τουαλέτας, δεν είναι ακριβώς κάδος. Αλλά στον χώρο που αλλάζουν τις πάνες, βρίσκει μέσα στην πάνα του μωρού τρία ποτσίγαρα, παιδιά. Δηλαδή δεν έχει το Θεό της, δεν έκανε μια τζούρα και να το πετάξει που λέει
1: έκανε
0: ο λόγος.
1: Έκανε τρία σιγάρα.
0: Τρία.
1: Γι' αυτό
0: τρία.
1: Μυρίζει.
0: Καταλάβες.
1: Αυτό φαίνεται. Φαντάζομαι ότι το έχει κάνει πολλοί κόσμο στο αεροπλάνο.
0: Ναι. Βέβαια τι συνέβη. Όχι. Εγώ που ταξιδεύω συχνά με αεροπλάνο δεν μου έχει τύχει ποτέ.
1: Να γίνει τέτοιο θέμα.
0: Επειδή εσύ είσαι εθισμένη.
1: Δεν μπόρεσα. Δεν
0: ο παρελθόντας
1: έκανα...
0: χρόνος με ποιον, με τη δικιά σου ζωή έχει να κάνει.
1: Ναι, ήμουν καπνίστρια.
0: Ωραία, δεν θα ξαναζητήσεις να κλείσουμε τα μικρόφωνα για να βήξεις τον τσιγαρόβιχά σου, τον απέσιο, το συγχαμένο.
1: Δεν καπνίζω τσιγάρο, καπνίζω κυρίες μου και κύριοι αυτά τα ατμιστικά.
0: Άρα είσαι καπνίστρια.
1: Ναι.
0: Ναι λέει. Τη συνέλαβαν, τις βάλαν χειροπέδες. Βάλε μυαλό.
1: Εγώ...
0: Σταμάτα τον κατήφορο στον οποίο βρίσκεσαι. Διόλυσθένη, στον γκρεμό.
1: Στο αεροπλάνο, σταμάτα.

0: Θα σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες μου και κύριοι. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε παρέα, πρώτα ο Θεός, στις 12. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς στην Alpha Good με υπέροχα επιπλά, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο. Τα markets Μασούτης με προσφορές μοναδικές. Την βιομηχανία την καλύτερη, Ζυμαρικών τη Μέλισσα. Και βεβαίως για Τσίπουρο πάμε στον Μπόκο. Φέρτε τις παρέες και ο Μπόκος θα βάλει τις μεζέδες που είναι πολύ πολύ ωραίες. Να είστε όλοι καλά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
1: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και η
3: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Reaper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
2: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
3: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut καθώς και ελληνικών.
2: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
3: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
2: Δίσκοι και ανταλλακτικά δισκοσβάρνας.
3: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας, Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
2: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
3: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
2: Ιωάννης Νταβαρούκας και η πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
3: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι.
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: CRT 95,1 FM Stereo. 5,1 FM Stέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
5: Καλά μας ταξίδια.
6: Χορηγός της εκπομπής είναι...
7: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

0: Champions League. Στην 11η θέση της κατάταξης η Ουκρανική ομάδα με 4 βαθμούς, στην 20η η ΑΕΚ με 3. Επόμενο παιχνίδι για την Ένωση την προσεχή Τρίτη στο Manchester με τη City.
1: Η βοσνιακή Μπόρατς Μπάνια Λούκα υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός στις 8 παρατέταρτο απόψε στην πρεμιέρα του Conference League. Για το Europa League στην Γαλλία στις 10 το βράδυ. Δύσκολα παιχνίδια για Ολυμπιακό και Όφη. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μαρσέη και ο Όφη με τη Ρεν.
0: Και άστατος παραμένει ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Καταιγίδες στην Κρήτη και βροχές. Σε Εύβη, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο. Ανέμει βόρεια έως 9 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση αυτή την ώρα στο Λεκανοπέδιο.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρος και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στην άνοδο της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρα Αμφιθέας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Μία ακόμα προσπάθεια σύγκλησης στο καυτό ζήτημα της ενεργειακής θωράκισης κάνουν σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία που όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, οι 27 εμφανίζονται για μία ακόμα φορά διαιρεμένοι ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που έχει γίνει ο εφιάλτης των ευρωπαϊκών οικοκυριών. Οι ηγέτες των χωρών του Νότου ζητούν περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, κάτι που απορρίπτουν τα βόρεια κράτη. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει στα συμπεράσματα της Συνόδου να συμπεριληφθεί πρόβλεψη που θα αφορά πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή.
4: Κόστος ενέργειας, το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό, είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο, ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας το πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγματεύση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
1: Η διήμερη σύνοδος κορυφής Βαγγέλη Αρετέο θα ασχοληθεί με τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το μεταναστευτικό, το ουκρανικό. Το μεγάλο αγκάθι, ωστόσο, είναι η ενεργειακή κρίση και η ανάγκη πρόσθετων μέτρων. Μέλη της Γυραιάς Ηπείρου δεν δείχνουν να αντιλαμβάνονται την πίεση που ασκείται στους πολίτες.
5: Βασίλη, οδεύουμε σήμερα για μια μετοπική σύγκρουση, όπως χαρακτηριστικά λένε πολλοί, στις Βρυξέλλες, ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και στις χώρες του Νότου. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και άλλες χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης ζητούν επίμονα μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης έκτακτων μέτρων. Χώρες του Βορρά επιμένουν και αυτές με πολύ στεναρό τρόπο σε μια αυστηρή τήρηση των υφιστάμενων κανόνων, ενώ η Κομισιόν προειδοποιεί ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να διατηρούν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Στο τραπέζι βρίσκονται κάποιες προσωρινές επιδοτήσεις, φορολογικές μειώσεις και φόροι στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιριών. Είναι μια πρόταση που στηρίζουν κάποιες χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Γερμανία. Ωστόσο δεν δίνουν τη δυνατότητα. ανταποκριθούν όλα αυτά στο πορτοφόλι του Ευρωπαίου πολίτη, και γι' αυτό και η Κομισιόν από τη μεριά της εξετάζει ένα νέο μηχανισμό κοινών ενεργειακών αγορών, ενδεχομένως και για το πετρέλαιο, ώστε να γίνει και εκεί μια προσπάθεια μείωσης των τιμών της ενέργειας. Το ζητούμενο είναι να συνδυαστεί άμεση ανακούφιση με την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Δύο πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή, Βασίλη, φαίνεται σχεδόν αδύνατο να έρθουν σε ένα κοινό τόπο. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι, όπως είπε και ο Αντώνιο Κώστα, πρόεδρος του Συμβουλίου, ακόμα και αν υπάρξει μια πολιτική συμφωνία στη Σύνοδο, δεν σημαίνει άμεση εφαρμογή νέων μέτρων, διότι, όπως όλοι θεωρούν εδώ στις Βρυξέλλες, αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης σε τεχνοκρατικό επίπεδο, κάτι που θα χρειαστεί εβδομάδες. Άρα, ακόμα και αν στο καλύτερο σενάριο, Βασίλη, έχουμε κάποια συμφωνία, μάλλον αύριο τα ξημερώματα, και πάλι θα είναι μια συμφωνία πολύ μετρίων προσδοκιών, και βεβαίως θα είναι μια συμφωνία που θα χρειαστεί πολύ καιρός για να εφαρμοστεί στην πράξη.
1: Άρα μπορεί να ολοκληρωθεί και ο χειμώνας και να μην έχει εφαρμοστεί ακόμα, Βαγγέλη Αρετέο, από ό,τι μας λες. Μια Ευρώπη, μια ευρωπαϊκή κόντρα, την οποία πληρώνουν στο τέλος οι καταναλωτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπέρ της κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή κρίση τάχθηκε από τις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που μετήχε στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
6: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης, που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής, αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
0: Όσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες όμως σκέπτονται και συσκέπτονται με στόχο την εξέβρεση κοινών λύσεων για την ενεργειακή κρίση, οι καταναλωτές έχουν βγάλει χαρτί και μολύβι και κάνουν υπολογισμούς για να δουν πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Και αυτό γιατί μπορεί οι παρεμβάσεις στα καύσιμα και το αυξημένο επίδομα που ανακοίνωσε το Οικονομικό Επιτελείο να μείωσε αισθητά την τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Απέχουμε ωστόσο πολύ από τα περσινά επίπεδα. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει κάνει τους δικούς του υπολογισμούς και φαίνεται, Δημήτρη, ότι η διαφορά σε σχέση με πέρυσι μπορεί να φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις τα 200, 300, ακόμα και 400 ευρώ.
7: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε καταρχάς ότι σήμερα Πέμπτη έχει ξεκινήσει η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, και ουσιαστικά τα περισσότερα, όλα τουλάχιστον, όλα μάλλον τα πρατήρια καυσίμων θα ξεκινήσουν από αύριο να εξυπηρετούν τις πρώτες παραγγελίες που έχουν κάνει.
0: Αρχίζουν να δέχονται τα πρώτα αιτήματα και τις πρώτες παραγγελίες.
7: Τα έχουν δεχτεί, πρέπει να σου πω, αρκετές παραγγελίες, όχι μεγάλες, για λίγα λίτρα, 200 λίτρα, 300 λίτρα, 400 λίτρα, διότι όλοι οι καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί να δούνε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, πού θα σταθεροποιηθούν και αν θα σταθεροποιηθούν οι τιμές, διότι σήμερα έκανε πρεμιέρα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά χρειάζονται και 2-3 ημέρες για να δουν οι καταναλωτές, να κάνουν την έρευνα αγοράς για να δουν τελικά από πού θα πάρουν
0: πρώτα απ' όλα, Δημήτρη, να εξηγήσουμε, επειδή λέμε από χθες ότι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι το 1 ευρώ και 55 λεπτά, να εξηγήσουμε ότι αυτή δεν είναι μια ενιαία τιμή και δεν αφορά τους κατοίκους όλης της χώρας.
7: Πολύ σωστά. Αυτό είναι το σημαντικότερο, Ελισάβετ, πρέπει να πούμε. Μιλάμε για τη μέση τιμή. Το 1,55 είναι μία μέση τιμή για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μπορεί κάποιος σήμερα να περάσει από ένα πρατήριο καυσίμων ή από όπου αλλού πωλείται το πετρέλαιο θέρμανσης και να δει 1,49, 1,50. Υπάρχουν αυτές τις τιμές. Αλλά μπορεί να δει και 1,57, 1,58. Πρέπει δηλαδή να κάνει τη δική του έρευνα αγοράς για να δει τελικά τι, από πού θέλει να αγοράσει. Η επιδότηση από το κράτος και από τα δηληστήρια είναι 40 λεπτά. Αν σήμερα που ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης δεν είχαμε την επιδότηση των 40 λεπτών, θα ξεκίναγε το πετρέλαιο θέρμανσης 1 ευρώ και 95 λεπτά. Η μέση τιμή λοιπόν είναι 1,55 για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για τα νησιά, για παράδειγμα, Ελισάβετ.
0: Υπάρχει το κόστος μεταφοράς.
7: Υπάρχει το κόστος μεταφοράς που εκεί η τιμή μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει ακόμα το 1 ευρώ και 70 λεπτά. Αν γενικότερα στα νησιά οι τιμές είναι αρκετά μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που ισχύουν στην υπηρετική Ελλάδα. Πάμε τώρα να δούμε μερικά παραδείγματα, τι γίνεται, τι θα γινόταν με την επιδότηση, τι χωρίζει με την επιδότηση, τι θα πληρώσει κάποιος που θα έχει την επιδότηση και στην αντλία, αλλά και το επίδομα θέρμανσης, για να δούμε ακριβώς τι γίνεται και όλα αυτά φυσικά θα τα συγκρίνουμε με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τώρα, λοιπόν, αν δεν υπήρχε η επιδότηση λοιπόν, Ελισάβετ, τα 1000 λίτρα πετρέλαιο θα κόστιζαν σήμερα 1950 ευρώ. Σχεδόν ναι. 2000 ευρώ.
0: Απαγορευτική τιμή.
7: Ακριβώς. Ενώ με την επιδότηση η μέση τιμή για Αθήνα και Θεσσαλονίκη τουλάχιστον είναι 1550 ευρώ. Δηλαδή 400 ευρώ λιγότερα. Αλλά ταυτόχρονα, Ελισάβετ, είναι περίπου 450 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, όπου ένα τόνος πετρέλαιος κόστιζε 1100 ευρώ. Για να το πούμε και να το καταλάβουμε όλοι, ουσιαστικά δηλαδή η επιδότηση που δόθηκε από το κράτος και τα δηληστήρια
0: αφαίρεσε το μισό της επιβάρυνσης που θα είχαμε.
7: Χοντρικά. Τώρα, αν κάποιος δικαιούται και το επίδομα θέρμανσης, θα πληρώσει για 1000 λίτρα 1350 ευρώ. Δηλαδή 600 ευρώ λιγότερα αν δεν υπήρχε επιδότηση στην αντλία και δεν ήταν και δικαιούχος κάποιος του επιδόματος θέρμανσης.

0: 13.
1: Είχε ξεκινήσει με ένα 13, ακριβώς ήταν η μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πέρυσι 15 Οκτωβρίου και στις 30 Απριλίου της φετινής χρονιάς είχε 1 ευρώ και 74 λεπτά ακριβώς στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας πόλεμος, υπάρχουν δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη τόσο στην Ουκρανία όσο στη Μέση Ανατολή. Αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τους καταναλωτές είναι τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Αυτό
0: γιατί αυτές οι τιμές, να πούμε, και αυτή η επιδότηση αφορά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Μετά θα δούμε τι παρέμβαση μπορεί
1: ακριβώς
0: να γίνει.
1: Ακριβώς με πρόλαβες, Ελισάβετ. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, λοιπόν, θα έχουμε τις συγκεκριμένες επιδοτήσεις. Από εκεί και πέρα, το σημαντικότερο όλο είναι να τελειώσουν οι πολέμοι για πολλούς λόγους ευνόητους, αλλά και για να μπορέσει να επανέλθει η αγορά κάπως σε φυσιολογικά επίπεδα, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα ότι ακόμα και τώρα να υπήρξε σημαντική αποκλιμάκωση των πραξιών στη Μέση Ανατολή, οι τιμές θα παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα για αρκετό χρονικό διάστημα.
0: Υπό τον φόβο ότι μπορεί να αυξηθούν πολύ οι τιμές στο επόμενο διάστημα, έχουν αρχίσει ήδη οι παραγγελίες πετρελαίου, είπε στον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, εκτιμώντας ωστόσο ότι αναμένεται πτώση 30% στην κατανάλωση.
2: Από σήμερα που έχει αρχίσει να δημοσιοποιείται μεγάλη παρέμβαση που έχει γίνει στην τελική τιμή, τα 40 λεπτά, κάποιοι φοβούμενοι ότι ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον να μην έχουμε καλή εξέλιξη και οι τιμές να μεγαλώσουν, αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, έτσι, γιατί ο περισσότερος κόσμος, η αλήθεια είναι ότι έχει στεγνώσει. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο που κάνει πάρα πολύ κρύο, αυτό που αναμένει η αγορά είναι μια πτώση περίπου στο 30%. Το 1,55 είναι μια μέση τιμή, πανελλαδική. Δεν είναι μια τιμή που μπορεί να τη βρει κάποιος στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς και σε αυτές τις μεγάλες αστικές πόλεις και για ποσότητες αρκετά μεγαλύτερες, πάνω από 400 λίτρα, θα βρει ο καταναλωτής και ένα 49 και ένα 50 και ένα 51. Μετά από μια εβδομάδα δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα.
3: Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί τώρα η αντιπολίτευση, βάζοντας το επίκεντρο τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Για προσπάθεια εμπεγμού των πολιτών κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, για επιδότηση της ακρίβειας μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο μήκος κυμάτος κινείται η κριτική και των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καθώς κάνουν λόγο για ψίχουλα και για επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας.
4: Πάρα πολύ σωστά, Βασίλη. Ήδη από χθες ξεκίνησαν οι αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ μιλούσαν για ανεπαρκή μέτρα, αμφισβητούσαν την αποτελεσματικότητά τους απέναντι στις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες υποστήριξε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει και μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής. Ζήτησε κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, και χαρακτηριστικά είπε ότι η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, αντιδράσεις βεβαίως δεν υπήρξαν μόνο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τη μείωση των φόρων και παρεμβάσεις στα δηληστήρια ζητά από την πλευρά της Κουμουνδούρου. Ο Νίκος Παπάς, μιλώντας για το θέμα, υποστήριξε ότι οι ενισχύσεις περιορισμένης χρονικής διάρκειας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την παρατεταμένη αύξηση του ενεργειακού κόστους, και μάλιστα σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει τροπολογία στη Βουλή προκειμένου με την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων να μπορέσει να μειωθεί το πετρέλαιο, η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, από το ΚΚΕ, η αντίδραση είναι ότι η αύξηση του επιδόματος δεν καλύπτει τις ανατιμήσεις. Χαρακτηριστικά, σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι η αναπροσαρμογή του επιδόματος δεν αντισταθμίζει τις ανατιμήσεις και επισημαίνει ότι τα εισοδηματικά όρια παραμένουν αμετάβλητα παρά την αύξηση του πληθωρισμού. Τέλος, η ελληνική λύση υποστηρίζει ότι στο επίκεντρο θα πρέπει να είναι η διαφορά τιμών από πέρυσι, θυμίζοντας ότι ακόμη και με την προβλεπόμενη επιδότηση των 40 λεπτών λίτρο, η τιμή εκκίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 1,55 ευρώ έναντι περίπου 1,10 ευρώ πέρυσι, Βασίλη.
3: Οι επιδοτήσεις δεν μπορούν από μόνες τους να απαντήσουν στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
5: Είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να επιχαίρει όταν έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ να αντιδράσουμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Δεν μπορούν μόνες τους οι επιδοτήσεις προφανώς να απαντήσουν στα προβλήματα. Χρειάζονται, και επιμένουμε σε αυτό, δύο παρεμβάσεις μόνιμες, αυτοματοποιημένες. Η μεν πρώτη είναι η μείωση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χρηματοδοτούμενη από την υπεραπόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας ως μόνιμος μηχανισμός. Αυτό το έχει κάνει η Ιταλία με επιτυχία. Και το δεύτερο είναι ο μηχανισμός αυτοματοποιημένος για την φορολόγηση των υπερκερδών των διηληστηρίων όταν αυτά εντοπίζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και τα δύο είναι απόλυτα

0: συμβατά με το ενωσιακό δίκαιο και δεν χρειάζεται καμία έγκριση, πολλό δε μάλλον καμία επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν.
1: Πρέπει να συζητηθεί το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων και των διηλιστηρίων, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε στο Open.
2: Το θέμα του να βάλεις πλαφών στα κέρδη των διηλιστηρίων ή πλαφών στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως, κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
1: Να ακούσουμε το σχόλιο για το θέμα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Δημοσία Τηλεόραση.
3: Είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η Πλεύση Ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
1: Πρέπει να υπάρξει αντιπαράθεση απέναντι στις πολιτικές της δεξιάς που έχουν δημιουργήσει άγχος και ανασφάλεια, εκτίμησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
4: Το σημαντικό σε αυτή τη συνθήκη είναι να μπορέσει να υπάρχει μια συνολική αντιπαράθεση με την πολιτική της δεξιάς. Με τις πολιτικές δηλαδή, οι οποίες έχουν προωθήσει την μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος, πλούτου και ισχύος από τη μεταπολίτευση και μετά, αυτό που συμβαίνει δηλαδή σήμερα, και έχουν στην πραγματικότητα προκαλέσει μια γενικευμένη ανασφάλεια στις ζωές των οικοκυριών και των επαγγελματιών. Δηλαδή, αυτό το οποίο βιώνει σήμερα ο κόσμος είναι κυριολεκτικά ένα άγχος, μια ανασφάλεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές ανάγκες. Επομένως, χρειάζεται από τη δική μας την πλευρά, αυτό λέμε, ενίσχυση των δυνάμεων της αριστεράς.
5: Και δυστυχώς την ώρα που οι διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν λένε να υποχωρήσουν, η κατάσταση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής παραμένει έκριθμη. Μάλιστα, ενδέχεται να χειροτερέψει, αν λάβουμε υπόψη ρεπορτάζ του CNN, που αποκαλύπτει ότι η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ έχει εκπονήσει σχέδια για χρήση της αποκαλούμενης μητέρας όλων των βομβών εναντίον των ενεργειακών υποδομών και των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Κάτι τέτοιο θα συνιστούσε κλιμάκωση ιστορικών διαστάσεων, Θανάση Τσίτσα.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN, ένα νέο ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα κατά το Ιράν με στόχο την καταστροφή πυρηνικών και ενεργειακών εγκαταστάσεων αλλά και την άσκηση ψυχολογικής πίεσης στη Τεχεράνη εξετάζει ο Ουάσιγκτον. Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκαλύπτουν τις τελευταίες ώρες ότι το Πεντάγωνο έχει καταρτήσει σχέδια που περιλαμβάνουν τη χρήση της γνωστής ως μητέρας όλων των βομβών, της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας του αμερικανικού οπλοστασίου βάρους σχεδόν 10 τόνων. Πιθανός στόχος είναι το υπόγειο συγκρότημα PICAX κοντά στην Νατάνζ, όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εκτιμούν ότι φυλάσσονται στοιχεία του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, ο σχεδιασμός δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά στρατιωτικούς σκοπούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητεί τρόπο να τερματίσει τον παρατεταμένο και αντιδημοφιλή πόλεμο, παρουσιάζοντας μια αποφασιστική επιτυχία πριν από ενδεχόμενη αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Η χρήση της μητέρας των βομβών θα μπορούσε επομένως να λειτουργήσει ως επίδειξη συντριπτικής ισχύως με στόχο να πιέσει την Τεχεράνη να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους για το πυρηνικό πρόγραμμα και τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί πάντως αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά της απέναντι σε βαθιά οχυρωμένες εγκαταστάσεις μέσα σε ορεινές περιοχές, καθώς η βόμβα προκαλεί τεράστιες επιφανειακές καταστροφές χωρίς να διαθέτει ανάλογη διατρεπτική ικανότητα. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις 3 του Νοέμβρη. Ελισάβετ.
1: Ανοίγει ο δρόμος για επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης Κύπρου. Μετά την υποβολή επίσημου αιτήματος από γαλλική εταιρεία προς το Υπουργείο Εξωτερικών, αναμένεται η έκδοση της σχετικής ναύτεξ από τον σταθμό του Ηρακλείου Κρήτης. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι κοντά μας. Το πρώτο βήμα έγινε, Αλέξανδρε.
7: Το πρώτο βήμα έγινε και όντως έχει υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για αδειοδότηση των ερευνών σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο που αφορούν τις εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Το αίτημα έχει γίνει από τη γαλλική εταιρεία Nexans, η οποία έχει αναλάβει το έργο της πόντισης του καλωδίου. Το ενδιαφέρον όμως, Βασίλη, είναι να δούμε και πότε έγινε αυτό το αίτημα. Γιατί σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατατέθηκε την προηγούμενη Πέμπτη, στις 8 Οκτωβρίου. είναι η μέρα που θυμίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο,
1: Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας,
7: στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Εκείνη την ημέρα, πρώτη μέρα λοιπόν, μετά την αποχώρηση, αμέσως μετά λίγες ώρες, κατατέθηκε το αίτημα της γαλλικής Nexans. Επίσης, οι πληροφορίες λένε ότι οι έρευνες αφορούν εργασίες βυθομέτρησης στον βυθό της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, οι οποίες θα γίνουν. Αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες την Κυριακή, γιατί είναι μέσα στο δεκαήμερο που προβλέπεται να εκδοθεί η Ναύτεξ. Άρα οι εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν Κυριακή, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μιλάμε για μια διαδικασία που θα ξεκινήσει πολύ πολύ άμεσα. Η Άγκυρα δεν έχει ακόμα επίσημη αντίδραση. Θα δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα σηματοδοτήσουν οι επόμενες ημέρες αλλά και ώρες ενδεχομένως για αυτό το πολύ μεγάλο έργο.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
8: Η Nexans, η γαλλική εταιρεία, επέβαλε για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI, αίτημα αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Κάνω πάλι σαφές ότι το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου η Ελλάδα δεν έχει έρθει συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου που είναι το προφανές.
5: Αλλάζουμε κλίμα. Μπορεί να ακούμε πλέον καθημερινά ειδήσεις για την εξαπάτηση ηλικιωμένων από σπήρες. Ωστόσο, προκαλεί έκπληξη η απάτη του αιώνα που κατήγγειλε 87χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως δήλωσε η ίδια, μέλη σπήρας που παρίσταναν τους υπαλλήλους του Δήμου την έπεισαν ότι διατρέχει κίνδυνο λόγω εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και τη άρπαξαν κοσμήματα και περισσότερες από 4.500 χρυσές λίρες. Η Λία υπολογίζεται σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Ζαλίζει το ποσό, Δημήτρη Σερμάτση. Δεν ξέρω μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος με τα μηδενικά.
9: Υποδιερεύνηση, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Υποδιερεύνηση βρίσκεται η συγκεκριμένη καταγγελία από τις αρχές. Η Λία προκαλεί ήλιγκο όλα τα ποσά με την 88χρονη να έχει εξαπατηθεί από επιτίδιους με το πρόσχημα εργασιών της ΔΕΗ. Η καταγγελία αφορά περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη. Άγνωστος άνδρας τηλεφωνεί στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος ήταν υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Φέρεται να επικαλέστηκε προγραμματισμένες εργασίες της ΔΕΗ στην περιοχή, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρόσχημα για να την παραπλανήσει. Στη συνέχεια, η επιτίδη φέρεται να έπεισαν τη γυναίκα να συγκεντρώσει όσα χρήματα και όσα κοσμήματα διατηρούσε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλες. Και όπως προκύπτει από την καταγγελία, η ίδια συγκέντρωσε συνολικά 4.766 χρυσές λίρες, διάφορα κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, τα οποία τελικά παρέδωσε στους δράστες. Η αξία των κλοπιών ξεπερνά τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ, πάντα σύμφωνα με την καταγγελία η οποία διερευνάται από τις αρχές.
5: Αδιανόητο ακούγεται, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε σε μάστιγα. Όπως ακούσαμε, εξελίσσονται τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων. Οι αρχές Θεοδόση Πάνου πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρά άτομα μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρηση, τα οποία, όπως κατήγγειλε 90χρονη, της είχαν αρπάξει χρήματα και κοσμήματα. Και δεν ήταν η μόνη πράξη αυτή που είχαν κάνει.
10: Όχι, βέβαια, δεν ήταν η μόνη, ήταν το τελευταίο που είχαν κάνει, γιατί μέσα σε ένα διάστημα δύο εβδομάδων είχαν καταφέρει, η ευρύτερη ομάδα που εξαρθρώθηκε, είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν συμπολίτες μας, πάντα ηλικιωμένους βέβαια, και θα σας πω και πώς τους βρίσκουν. Οι πιο μεγάλοι από εμάς, για να μην αποκαλύπτουμε και την ηλικία μας, θα θυμόμαστε τους τηλεφωνικούς καταλόγους με τα κίτρινα φύλλα. Ακριβώς τότε που είχαμε μόνο τα σταθερά τηλέφωνα και λέγαμε πάρε το 0 γιατί δεν σε ακούω καλά. Με τέτοιους καταλόγους δουλεύουν, με το σκεπτικό ότι αυτά τα νούμερα θα έχουν απομείνει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία ηλικία. Εκεί χτυπάνε. Έγινε ολόκληρη επιχείρηση στην περιοχή των Μεγάρων μετά την σύλληψη του 18χρονου και του 19χρονου στην μεταμόρφωση και μάλιστα μετά από άγρια καταδίωξη με αποτέλεσμα να εξαρθρωθεί άλλη μία ομάδα. Τι να το κάνεις, Λερναία Ύδρα. Ένα κεφάλι κόβεις στην Δυτική Αττική και, και στους όμορους νομούς ξεπετάγονται και άλλες τέτοιες ομάδες. Πρέπει να σας πω, για να καταλάβουμε το μέγεθος πια της απάτης, ότι μόνο προχθές μέσα σε 12 ώρες έκαναν φτερά 600.000 ευρώ. Θα το επαναλάβω για να το καταλάβουμε. Ναι. 600.000 ευρώ μόλις
1: χρήματα
10: σε τρεις περιπτώσεις
1: στο σπίτι ηλικιωμένοι.
10: Και λέω, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν χρήματα στο σπίτι, οι πιο νέοι συγγενείς τους, ασωσπίσουν να το βάλουν τουλάχιστον στην τράπεζα για να μην χάνονται οι κόποι μια ζωής. Και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Στο Μαρούσι είχαμε τη γνωστή περίπτωση που η 89χρονη κυρία είχε χτίσει τις λίρες, τα πεντόλυρα, αξίας περίπου 200.000 ευρώ στον τοίχο. Και βεβαίως θεώρησε καλό να το πει στους δύο κυρίους που εμφανίστηκαν μπροστά της από την εταιρεία των κοινοχρήστων, που της είπαν ότι έχει πάρα πολύ ραδιενέργεια το σπίτι. Και εφόσον έχει ραδιενέργεια, θα καταστραφούν όλα αυτά. Και για να σώσει τα λεφτά της, τους έβαλε να σπάσουν και τον τοίχο. Και πήραν σαν κύριοι τις λίρες και έφυγαν. Και θέλετε και άλλο. 100.000 ευρώ σε μετρητά πήραν από μία ηλικιωμένη κυρία, 92 ετών σε Φιλοθέη, και της πήρανε και τα κλειδιά από δύο πολυτελή αυτοκίνητα που ανήκουν σε μέλη της οικογένειάς της. Η κυρία είχε 100.000 ευρώ σε μετρητά μέσα στο σπίτι. Το χειρότερο όλων όμως είναι ότι ένας 90χρονος στην Κυψέλη τους παρέδωσε 300.000 ευρώ σε μετρητά για να τα προστατέψει. Όλα αυτά τα χρήματα τα έχουν μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια τους τα παίρνουν καθ' αυτό τον τρόπο. Θα πρέπει οι ηλικιωμένοι να προστατευτούν από τους νεότερους συγγενείς τους και ας τους συμβουλεύσουν, διότι πια το κακό έχει παραγίνει. Και σύμφωνα με νεότερες δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Χρυσοχοίδη, την ημέρα περίπου 8 άτομα συλλαμβάνονται κατά μέσο όρο για τέτοιου είδους απάτες. Και λες ότι η δεξαμενή δυστυχώς παραμένει γεμάτη από αυτούς. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι για την καταδίωξη στην μεταμόρφωση που συνελήφθησαν αυτά τα δύο άτομα, εκεί πολύ μεγάλη συμβολή αστυνομικού εκτός υπηρεσίας που τους είδε να βγαίνουν από το σπίτι της ηλικιωμένης και αμέσως κατάλαβε ότι κάτι περίεργο έχει συμβεί, με αποτέλεσμα να καλέσουν τους συναδέλφους και να συλληφθούν από αυτό φορά.
1: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
5: Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι των περιεχών από όπου το κύμα κακοκαιρίας πέρασε με μεγάλη σφοδρότητα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, που μέσα σε λίγες ώρες έπεσε ποσότητα νερού που αντιστοιχεί κανονικά σε 6 μήνες. Την ίδια ώρα είναι μεγάλες οι ζημιές σε δρόμους, σπίτια και καταστήματα στην Εύβοια και στη Σκιάθο. Είναι και η Κότσου μας ενημερώνει.
11: Ναι, Ελισάβετ, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να ξεκινήσουμε από τη Ρόδο, που υπέστη και τις περισσότερες καταστροφές. Είναι τραγικός δυστυχώς εκεί ο απολογισμός, γιατί ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και κατέληξε στη θάλασσα. Συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν από τον Χήμαρο, ενώ εκτεταμένες πλημμύρες σημειώθηκαν σε περιοχές από τον Αρχάγγελο έως την Ιαλισσό, το Φαλιράκι, τα Αφάντου και την Καλυθέα. Τα συνεργεία και οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά για ελέγχους ασφαλείας. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χήμαρους, οχήματα ακινητοποιήθηκαν και πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, ενώ πτώση μεγάλου βράχου στον δρόμο Αρχάγγελου Μαλώνας προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στη Θέα. Ενδεικτική της έντασης του φαινομένου είναι η καταγραφή 264 χιλιοστών βροχής μέσα σε περίπου 6 ώρες, που σημαίνει ότι έπεσε τόσο νερό όσο πέφτει σε 6 μήνες. Πάμε στην Εύβοια. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα βόρεια και, στη βόρεια και κεντρική Εύβοια. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις επίσης προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ ο ποταμός Κυρέας φούσκωσε επικίνδυνα, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδικού δικτύου και να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Σοβαρό πρόβλημα καταγράφεται στον δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι, όπου τμήμα του δρόμου υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Συνεργεία και μηχανήματα έργου κινητοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοικημένων περιοχών. Στην Αττική καταγράφονται τώρα προβλήματα με πλημμυρικά πάλι φαινόμενα και συσσόρευση φερτών υλικών, ιδιαίτερα στην παραλία Μαρκοπούλου στον Οροπό, όπου διακόπηκε η κυκλοφορία και προκλήθηκαν ζημιές στο οδόστρωμα. Η πυροσβεστική δέχθηκε 57 κλήσεις, πραγματοποιώντας αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Τώρα τα καινικά φαινόμενα μπορεί να έχουν εξασθενήσει σε αυτές τις περιοχές, ωστόσο επιμένουν στην Κρήτη, όπου από το πρωί έχουν πέσει συνολικά 78 χιλιοστά βροχής.
12: Συμβαίνει τώρα.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, κυρίες και κύριοι, εκτάκτως η Κορίνα Μαντάγαρη για να μας μεταφέρει μια δυσάρεστη είδηση. Κορίνα.
13: Δυστυχώς έφυγε από την ζωή σήμερα η μεγάλη ηθοποιός, η Μπέτι Βαλάση, σε ηλικία 89 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της φιλοξενούνταν στο Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών, το σπίτι του αγωνιστή. Η εμβληματική ηθοποιός, η οποία έχει ταυτιστεί με το ρόλο της Λοξάνδρας.
1: Λοξάνδρα, όλοι θυμόμαστε τη Λοξάνδρα, Κορίνα.
13: Ναι. Δίνοντας ζωή σε μια γυναίκα που αγαπήθηκε από σειρές, από γενιές τηλεθεατών. Είχε μια μακρά και πολυσχηδή πορεία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Στην προσωπική της ζωή, εμβληματικό σταθμός υπήρξε ο γάμος της με τον σημαντικό ηθοποιό Τίτο Βανδύ και η φιλία της με τη Μελίνα Μερκούρη, ενώ η παρακαταθήκη της είναι όλο αυτό το έργο που έχει αφήσει στο καλλιτεχνικό χώρο. Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα στις 19 Οκτωβρίου στις 11:30 στο πρώτο νεκροταφείο και θα είναι πολιτική.
5: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τρίτη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη, Αθήνα, για την αποκτήση νεόδμητης κατοικίας. Πόσοι μισθοί απαιτούνται για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
17: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
16: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
20: Κρύο, κρύο, καιρός για.
19: Για.
20: τρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιός, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα,
21: μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
20: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
22: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
23: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
24: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
25: Τριστάρτ, σκηνοθεσία, Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή, ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
26: Εγώ αποφασίζω.
25: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Τριστάρτ, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
27: Εσύ, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
28: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
29: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
30: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
31: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
32: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύβρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
33: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
34: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
33: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
35: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
36: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στην τρίτη θέση της λίστας με τις ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης φιγουράρει η Αθήνα. Για την απόκτηση νεόδμητης κατοικίας 70 τετραγωνικών μέτρων απαιτούνται οι μισθοί 16 ετών. Το κόστος, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα, ξεπερνά τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό. Μετά την Αυλώνα, όπου κάποιος πρέπει να εργάζεται 21 χρόνια για να αποκτήσει σπίτι, και την Πράγα, που πρέπει να δουλεύει 17 έτη, έρχεται η ελληνική πρωτεύουσα, Μέρη Παπακοσταντίνου, όπου τα μεσαία διαμερίσματα κοστίζουν χρυσάφι.
2: Έχουμε πάλι μια σημαντική πρωτιά. Όπως είπες, είμαστε στην τρίτη θέση. Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα έχει λάβει λοιπόν ανησυχητικές διαστάσεις, βλέπουμε, με την Αθήνα να προσεγγίζει πλέον ευρωπαϊκές πόλεις με παραδοσιακά ακριβό real estate. Με μια μικρή έρευνα στις αγγελίες για την αγορά ενός νεόδμητου διαμερίσματος 70 τετραγωνικών μέτρων, απαιτούνται πλέον οι μισθοί 16 ετών. Η συγκεκριμένη διαπίστωση βασίζεται στα επίσημα έγγραφα και τις αναλύσεις της αγοράς ακινήτων, οι οποίες καταγράφουν ότι η μέση τιμή για ένα καινούριο σπίτι στο Λεκανοπέδιο ξεπερνά τις 4.000 ευρώ, 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό σημαίνει, Βασίλειο, ότι το συνολικό κόστος αγοράς για ένα τυπικό σπίτι αυτής της επιφάνειας διαμορφώνεται πάνω από τις 305.000 ευρώ, ένα ποσό που ξεπερνά κατά πολύ την αγοραστική δύναμη του μέσου νοικοκυριού. Και όπως είπες και εσύ, στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας βρίσκεται φέτος η Αυλώνα της Αλβανίας, όπου εκεί απαιτούνται μισθοί 21 ετών, με τις τιμές των νεόδμητων κατοικιών να διαμορφώνονται εκεί στα 2.700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, και ακολουθεί η Πράγα με 17 χρόνια μισθών. Ενώ η Αθήνα, όπως είπαμε, βρίσκεται στην τρίτη θέση των ακριβότερων πόλεων της Ευρώπης για την αγορά κατοικίας, σε σχέση με τα εισοδήματα βέβαια των κατοίκων, αφού, όπως είπαμε, οι τιμές ξεπερνούν τα 4.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Όπως καταλαβαίνεις, η ανάγκη αυτή διάθεσης τόσο πολλών μισθών αποτυπώνει πλέον ανάγλυφα το χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στο κόστος ζωής και τις αποδοχές των πολιτών. Και η ρίζα του προβλήματος συντοπίζεται βέβαια στα επίσημα ντοκουμέντα της Eurostat και της Τράπεζας της Ελλάδας, τα οποία δείχνουν ότι ενώ οι τιμές των κατοικιών έχουν καταγράψει σορευτική άνοδο που αγγίζει και ξεπερνά το 50% τα τελευταία χρόνια, η ονομαστική και η πραγματική μισθή στην Ελλάδα παραμένουν ουσιαστικά καθυλωμένοι ή αυξήθηκαν με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς. Έτσι, να πούμε ότι και αυτά τα διαμερίσματα που είναι στα 4.360, είναι για την ακρίβεια όπως το αποτυπώνουν, αφορά ακίνητα υψηλής ενεργειακής κλάσης, τα οποία είναι και τα μόνα που χρηματοδοτούν ευκολότερα τράπεζες. Γι' αυτό και τις 305.000 ευρώ που λέμε, είναι το ποσό αυτό το οποίο χρηματοδοτούν οι τράπεζες, δεν δανειδοτούν, και δεν περιλαμβάνει βέβαια ούτε τους επιπλέον φόρους, ούτε τα συμβολογραφικά έξοδα, ούτε και το κόστος τους τόκους, το κόστος δανεισμού, ανεβάζοντας έτσι και το κόστος, το τελικό νούμερο, πολύ ψηλότερα. Εξετάζοντας λοιπόν και τα στοιχεία των κατασκευαστικών εταιριών, βλέπουμε ότι το κόστος ανέγευσης έχει εκτοξευθεί λόγω των ανατιμήσεων στα υλικά, σε σίδηρο, αλουμίνιο, μονωτικά, για την έλλειψη του εργατικού δυναμικού. Γι' αυτό και το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο ξεπερνά πλέον τα 2.000 ευρώ. Γι' αυτό και, Βασίλη, έχουμε και αυτή την εικόνα που, καθώς αναγκάζονται οι developers να πουλούν σε τιμές που απευθύνονται σε ξένους επενδυτές ή σε εύπορους αγοραστές, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη μέση ελληνική οικογένεια από το να αποκτήσει το σπίτι με ευκολία.
1: Άλλη μια έρευνα λοιπόν, Μέρη Παπακοσταντίνου, που καταδεικνύει περίτρανα ότι καθίσταται άπιαστο όνειρο η απόκτηση κατοικίας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Όλα στραβά πήγαν για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Σαχτάρ για το Champions League. Δημήτρη, μετά το 60, πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη.
4: Τα αμυντικά λάθη, όπως λέει Ελισάβετ, που έκανε, στήχησαν στην ΑΕΚ, που ιτήθηκε στο Λονδίνο 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετς. Στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, στην 11η θέση είναι η Ουκρανική ομάδα με 4 βαθμούς. Στην 20η θέση η ΑΕΚ με 3 βαθμούς. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
5: Η ΑΕΚ αδίκησε τον εαυτό της και παρά τη θερμή συμπαράσταση του κόσμου της έφυγε με άδεια χέρια από το Λονδίνο στην αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Τα λάθη στην άμυνα και η εσφαλμένη εκτίμηση του Μπρινιόλη σε σούτ στο 80 λεπτό του αγώνα στήχησαν στην Ένωση που διαμαρτύρεται για τη φάση του πέναλτη από όπου προήλθε η σοφάριση των Ουκρανών. Πλέον η ομάδα του Μάρκο Νίκολη τρέφει την προσοχή της στην ακόμα πιο δύσκολη αποστολή που την περιμένει το βράδυ της Τρίτης στο Έτιχαντ με ισχυρό αντίπαλο τη Manchester City. Στο μεταξύ, στη διάρκεια της ημέρας, αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι.
4: Να δώσουμε περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες μέσα στο παιχνίδι, είπε ο αμυντικός ΣΑΕΚ Αλμούντ Κουντί.
6: The game was not bad.
7: Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είναι ότι δεν παίξαμε καλά. Θεωρώ ότι ο αντίπαλος ήταν πιο αποτελεσματικός από ότι εμείς. Όταν του δόθηκαν οι ευκαιρίες, μπόρεσαν και σκόραν. Εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες, σκόραναν 3 γκολ. Εμείς μπορέσαμε και σκοράραμε, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι δεν τα πήγαμε τόσο άσχημα. Σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να εκμεταλλεύεσαι κάθε ευκαιρία και όταν κάθε ευκαιρία να την κάνεις γκολ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε περισσότερο προσοχή στις λεπτομέρειες. Δεν ήταν ότι κάναμε κάποιο πολύ κακό παιχνίδι, αλλά θα πρέπει να δίνουμε περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Έχουμε ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην City. Αλλά θα δουλέψουμε και θα προσπαθούμε να φανούμε έτοιμοι.
4: Δύσκολες αποστολές στη Γαλλία για Ολυμπιακό και Όφη στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τις δύο ελληνικές ομάδες να θέλουν να διπλασιάσουν τις επιτυχίες τους. Στη Μασσαλία, 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέη, που είναι στη 13η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, με δύο νίκες, 4 ήττες, έχοντας 6 βαθμούς. Χωρίς τον Μπέιλι θα αγωνιστούν οι Ερυθρόλευκοι. Θα κάνουμε τα πάντα για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας με μια νίκη, δήλωσε ο Τσικίνιο ενώπιση του απόψινού αγώνα. Επίσης στις 10 ο Όφη για το Europa League θα αντιμετωπίσει τη Ρεν, που είναι στην 3η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, με 13 βαθμούς, 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Η Ρεν έχει ποιότητα, αλλά και εμείς έχουμε τη δική μας ταυτότητα, ανέφερε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν στην αποστολή, ο Παναθηναϊκός 8 παρατέταρτο το απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο αντιμετωπίζει την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα από τη Βοσνία, η οποία προηγείται στο πρωτάθλημα της χώρας της με 22 βαθμούς, έχει 7 νίκες, 1 ήττα και 1 ισοπαλία. Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στις νίκες, ανέφερε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες της 5ης στο κέντρο της Αθήνας, λίγες ώρες πριν το μάτς δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, από 150 περίπου οπαδούς της Μπόρατς. Είχαν συγκεντρωθεί στην οδό Λιωσίων, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένουν, έψαχναν τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις πετώντας πέτρες. Έγιναν 11 συλλήψεις και είχαμε και έναν τραυματισμό αστυνομικού. Επίσης, χθες το βράδυ ήταν έκρηθμη η κατάσταση στην Μασσαλία, με οπαδικά βίντεο της Μαρσέη να δείχνουν οπαδούς της γαλλικής ομάδας να αναζητούν φίλους του Ολυμπιακού και τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Δικαιώνεται, είπα, ο Ολυμπιακός με όλα αυτά που δεν πήρε εισιτήρια και η θύρα των φιλοξενούμενων σήμερα στο Drop, θα μείνει κλειστή.
1: Ο καιρός. Πρόσκαιρη βελτίωση, αλλά από αύριο το απόγευμα, Τάσο Αρνιακή, αναμένουμε νέα επιδείνωση εξπρές.
8: Ναι, πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι τα πράγματα. Λιακάδα έχουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μόνο στην Κρήτη και μάλιστα τα ψηλά, στα Λευκά Όρη, βρέχει ακόμα λίγο. Είναι οι τελευταίες βροχές της φωνικής κακοκαιρίας που μας έπληξε χθες και προχθές. Πάντως αυτή η ηλιοφάνεια θα συνεχιστεί και αύριο, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε ο καιρός από τα βόρειο-ανατολικά, ανατολική-βορειοανατολική Μακεδονία να αρχίσει να χαλάει, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που αργότερα θα κατέβουν προς τις Σποράδες και την Εύβοια και ίσως και στην Νότια Πελοπόννησο. Ενώ αργότερα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές, με πιθανές μάλιστα καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια. Και αυτό το λέω γιατί είναι οι περιοχές που έχουν
1: που ήδη επλήγησαν και από αυτό το κύμα κακοκαιρίας που πέρασαν.
8: Ακριβώς. Δηλαδή πάλι στην Εύβοια θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα προς το βράδυ. Ενώ θα βρέξει και λίγο στις Κυκλάδες τη νύχτα. Λίγα χιόνια θα πέσουν ψηλά στα βουνά. Αυτό σημαίνει ότι θα η θερμοκρασία, με τους βοριάδες να εξασθενούν μεν, να φτάνουν μέχρι τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, να φέρνουν λίγο μια ψυχρή μάζα από τη Βόρεια Ευρώπη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22, στα δυτικά και τα 12 τους 23 με 24. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που το απόγευμα και το βράδυ θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4, στα νυχτά τα 5 μόλις μποφόρ, και η θερμοκρασία θα έχει μαθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Και να ολοκληρώσουμε με τη Θεσσαλονίκη, Τάσο.
8: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες με βροχές, τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά, μέχρι 5 μποφόρ οι βοριάδες και η θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
3: Μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Μποτιλιάρη.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
3: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και σαρτζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
2: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
3: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φίνξ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
2: Σύρμα, σειρματόσχοινα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
3: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
2: Ο καλός σας συνεργάτης.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και Ι.
2: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Reaper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
1: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
2: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
1: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
2: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
1: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκος βάρνας.
2: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας, Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
1: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
2: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
2: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 5,1 FM Stereo.
5: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
6: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
7: Ήμεργας, ο ηγέτης του Λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και η 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
1: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και στρατζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπία.
0: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
1: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φιλμ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
0: Σύρμα, σειρματόσχοινα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και η πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
0: Ο καλός σας συνεργάτης.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και η.
2: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ρίπερ και Τζίζελ του Ιταλικού εργοστασίου Μπιάνκι.
1: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Μάραθον Γερμανίας και Μπιάνκι Ιταλίας.
2: Ανταλλακτικά ρότρων Κβέρνελαντ, Γκρεγουάρ Μπεσόν, Κουν, Βόγγελνουτ, καθώς και ελληνικών.
1: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
2: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
1: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
2: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
1: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
2: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και η. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
2: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: κατά την παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα έρευνα πραγματοποιείται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι προκειμένου να εντοπιστούν επιπλέον στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων. Δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη στις εγκαταστάσεις διηληστηρίου στους Αγίους Θεοδόρους και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Δεν θα γίνει απευθείας μετάδοση της εκτέλεσης θανατοπινίτης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η απόφασή του. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν για τρίτη μέρα στην Αλβανία με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας και επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια. Φοιτητές και μαθητές που διαμαρτύρονται για την κατάσταση στην παιδεία ζητούν την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος διαμηνύει ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σέντρα σε 45 λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη βοσνιακή Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Στις 10 στη Γαλλία ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρσέγ και Όφη τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
4: Real Weather.
0: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγες ώρες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών μια σπουδαία ηθοποιός, η Μπέτη Βαλάση, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης. Ένας άνθρωπος με ξεχωριστό ήθος, με καλλιέργεια, με δυναμισμό. Το θέατρο και η ζωή ήταν για την Μπέτη Βαλάση ένας αδιαχώριστος κόσμος. Ήταν θεατρική στη ζωή και ανθρώπινη στο θέατρο. Η σχέση της με τον Τίτο Βανδύ ήταν από εκείνες που μνημονεύονται, ένας μεγάλος έρωτας, μια βαθιά συντροφική σχέση και κοινή πορεία ζωής, δύο σπουδαίοι ηθοποιοί, δύο ξεχωριστοί άνθρωποι με κοινωνική συνείδηση, με αγάπη για την τέχνη τους, για το θέατρο. Η Μπέτη είχε τη σιγουριά του ανθρώπου που γνώριζε την αξία του και έτσι δεν χρειαζόταν να την επιδεικνύει. Αφήνει πίσω της μια μεγάλη παρακαταθήκη στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού. Η Μπέτη Βαλάση υπήρξε ολόφωτη, τρυφερή, μεγάλη ηθοποιός και αγωνίστρια. Ό,τι ακούσουμε, αυτό που θα ακούσουμε είναι από ζωντανή ηχογράφηση πριν από 11 χρόνια στο Ηρώδιο, δίπλα στην Λεωνόρα Ζουγανέλη. Θα ακούσουμε την Μπέτη Βαλάση.

Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα είχαμε δύο εργολαβικούς εργαζόμενους να έχουν τραυματιστεί μετά από νέα έκρηξη στις εγκαταστάσεις δηληστηρίου στους Αγίους Θεοδόρους στη Motor Oil. Έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Θέλω να θυμίσω ότι στο δηληστήριο το Γενάρη του 20 είχαμε το θάνατο ενός εργαζόμενου μετά από έκρηξη και τρεις εργαζόμενους εγκαυματίες. Το Σεπτέμβριο του 24 είχαμε έκρηξη με 9 τραυματίες. Προχτές, την περασμένη εβδομάδα, είχαμε 2 νεκρούς. Μετά από αυτά και λίγους μήνες μετά από την μεγάλη έκρηξη στον Ασπρόπυργο με τους 2 νεκρούς εργάτες, θυμάστε, την έκρηξη και την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια στην Κορινθία με έναν επίσης νεκρό εργαζόμενο, θυμάστε, μετά το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα με τις 5 νεκρές εργάτριες και σε μια χώρα που φτάσαμε να μετράμε σε μέσους όρους ένα νεκρό κάθε 3 μέρες στους χώρους δουλειάς, το ερώτημα που τίθεται είναι στα πόσα τέτοια επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, όπως τα λένε, έχουμε εργοδοτικό έγκλημα. Και μιας και είπα για έγκλημα, πάμε στους φίλους μας τους Αμερικάνους, τους στρατηγικούς μας εταίρους, τους μάχους μας. Πρέπει να σας πω ότι ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός ετοιμάζεται να βάλει τον πλανήτη σε νέα επικίνδυνα πολεμικά μονοπάτια. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών έχει καταρτήσει, λέει, σχέδια επίθεσης που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας, της λεγόμενης και γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον του Ιράν, εναντίον των υποδομών και των εγκαταστάσεων του Ιράν, και αυτό, λέει, σε περίπτωση που ο Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτό μεταδόθηκε σήμερα από το CNN, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που φέρονται να έχουν γνώση του θέματος. Η ενδεχόμενη χρήση της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας του Αμερικάνικου στρατού θα αποτελούσε, όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι παραπάνω από κλιμάκωση της σύγκρουσης. Και αφού είμαστε στους φίλους μας τους Αμερικάνους, για να δούμε λοιπόν τις ουρίτσες πίσω από την υπόθεση της κυρίας Γκυλιφόιλ. Καταρχάς, αυτό το οποίο ζούμε, το είδαμε και στην απόλυτη εκδοχή του, στο απόλυτο πανηγυριώτικο κλίμα με την επίσκεψη του Ρούμπιο, είναι η επιθετική, λέει, διεκδίκηση ενός ρόλου ραχοκοκαλιάς της Ελλάδας σε ό,τι αφορά το ρόλο της ως σταθμού μέσω του οποίου οι Αμερικάνοι θα πουλάνε το LNG τους. Μάλιστα, πανηγυρίζουν οι Έλληνες κυβερνώντες, διότι τους αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ρόλος, να είναι η ραχοκοκαλιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο που, ξέρετε, το να διεκδικείς επιθετικά ένα τέτοιο ρόλο προϋποθέτει την εμπλοκή της Ελλάδας σε πολύ επικίνδυνα σχέδια, και αυτό οξύνει τους ανταγωνισμούς στην περιοχή, μεταξύ άλλων τους ανταγωνισμούς και με τους απέναντι. Όταν λέμε τους απέναντι, δεν εννοούμε το λαό απέναντι. Μιλάμε για την αστική τάξη της νατοϊκής συμμάχου Τουρκίας, οι οποίοι βεβαίως θέλουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο, θέλουν και αυτοί το δικό τους το ρόλο. Ως εκ τούτου λοιπόν, ό,τι παρακολουθούμε είναι ενταγμένο και στο ενεργειακό αυτό τρίγωνο Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία κτλ. Αυτό, ξέρετε, είναι η προπαίδεια των ανταγωνισμών. Είναι η αλφαβήτα των ανταγωνισμών. Και αυτοί ακριβώς την απόλυτη αλήθεια προσπαθούν να την κρύψουν η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι του ευρωατλαντισμού, οι οποίοι σπρώχνονταν μεταξύ τους, παραλίγο να ξεμαλιάζονταν κιόλας, για να βγάλουν μια φωτογραφία δίπλα στην κυρία Γκυλιφόιλ, δίπλα στην κυρία Πρέσβυρα. Τρέχαν ο ένας μετά τον άλλο, τώρα δεν την ξέρει κανένας. Βέβαια, είχε γεμίσει ο τόπος με τα σάλια τους, με τις υποκύψεις τους, με τις κολοτούμπες τους. Τώρα όλοι αυτοί ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον επόμενο Γκυλιφόιλ,
και να συνεργαστούν βεβαίως μαζί του πάνω στα ίδια σχέδια, στα ίδια σχέδια. Το καλύτερο λοιπόν το οποίο μπορεί να περιμένει ο ελληνικός λαός από όλη αυτή την ιστορία της Ελλάδας ενεργειακός κόμβος είναι καταρχάς αυτό το οποίο είδαμε χτες. Τι είδαμε χτες? Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος, η Ελλάδα του ΤΑΠ, η Ελλάδα του ελληνοβουλγαρικού αγωγού, του κάθε του διαδρόμου τώρα κτλ. Πληρώνει το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 41% ακριβότερο από πέρυσι. Αυτό δεν συμβαίνει. Αυτός δεν είναι ο ενεργειακός σας κόμβος? Ναι, σε αυτόν λοιπόν τον ενεργειακό κόμβο ο ελληνικός λαός πληρώνει 40% ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος.

έχουν καθαρή κερδοφορία αυξημένη κατά 280% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Τα λέω αυτά διότι ξέρετε η ιστορία με αφορμή την απόσυρση της κυρίας Γκυλφόιλ αποκαλύπτει και ένα μέρος του παρασκηνίου για αυτό τον κάθετο διάδρομο. Και τι είναι αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται? Ότι πίσω από τα παρασκήνια κάθε τέτοιου σχεδιασμού, τι έχουμε? Αυτό το οποίο αναφέραμε προηγουμένως, στην αλφαβήτα δηλαδή αυτών των υποθέσεων, που δεν είναι παρά οι αναλέητοι πόλεμοι, οι αναλέητοι ανταγωνισμοί σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Ο πόλεμος λοιπόν συμφερόντων γύρω από τον αγωγό έχει πολλές ουρές. Έχουμε αμερικάνικα μονοπόλια LNG που μείναν έξω από τα συμβόλαια του κάθετου διαδρόμου, τα οποία δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένα με την κυρία πρέσβυρα, την Αμερικανίδα, πέρα από τα δικά της τα τσιριμπίμ τσιριμπόμ, γιατί αν τους ενοχλούσαν τα τσιριμπίμ τσιριμπόμ θα το είχαμε καταλάβει και πριν. Αλλά αυτά δεν τους ενοχλούσαν. Αυτά τα αξιοποιούν τώρα για άλλους λόγους. Και ποιοι είναι οι αλληλόγοι μεταξύ τους ανταγωνισμοί? Και ενοχλήθηκαν γιατί τις καταμαρτυρούν ότι έκανε παιχνίδι με άλλους, με ανταγωνιστικούς ομίλους. Και τυχαίνει μάλιστα αυτοί οι οποίοι θεωρούν αυτόν ρηγμένο να είναι εκείνοι που κάνουν business με το τουρκικό κράτος από εκεί. Όπως βλέπετε λοιπόν, τα γεγονότα είναι πεισματάρικα και αποκαλύπτουν μια μεγαλύτερη γεωπολιτική διάσταση που έχει να κάνει και με την προφανώς αντιπαράθεση συμφερόντων κεφαλαιοκρατών, μονοπωλίων στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά για μας και τι σημαίνουν για όλους εκείνους οι οποίοι πανηγυρίζουν, για τα αμερικανοτσολιαδάκια δηλαδή, τα οποία έδωσαν προχτές την πνίκα στον Ρούμπιο για να πει το φασιστικό του μήνυμα με ταμπλό βιβάν την Ακρόπολη. Εκείνο λοιπόν που όλα τούτα εγγυώνται για τον ελληνικό λαό με πετράδι του στέματος τον κάθετο διάδρομο και όλα τα άλλα που έχουν να κάνουν με έργα και με συμμαχίες για την ενέργεια, θυμίζει εκείνο το σκηνοβάτη. Το σκηνοβάτη ο οποίος είναι πάνω στο τεντωμένο σκηνί. Αλλά το τεντωμένο σκηνί, ξέρετε, είναι το σκηνί των ανταγωνισμών, είναι το σκηνί των συγκρούσεων και σίγουρα δεν είναι το δικό μας σκηνί. Είναι το δικό τους, το οποίο το μαζεύουν όποτε θέλουν και το πάνε από εδώ και από εκεί όποτε θέλουν. Ως εκ τούτου λοιπόν, το μέλλον δεν διαγράφεται και τόσο ευίωνο όπως το περιγράφουν τα αμερικανοτσολιαδάκια. Βεβαίως μας αγαπάνε πάρα πολύ και αυτοί που κυβερνούν και αυτοί οι οποίοι είναι σύμμαχοι μαζί μας και αυτοί στους οποίους είμαστε μέλη της οικογένειας, αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχετε διαπιστώσει όλες αυτές τις μέρες και με αφορμή ότι σήμερα έχουμε τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ότι δεν υπάρχει σοβαρός δημοσιολογούντας ο οποίος να μην μιλήσει για την ενεργειακή κρίση. Το ακούω και εγώ και από χτες και σήμερα, θα το ακούμε και αύριο. Ακούγοντας λοιπόν όλες αυτές τις εμβριθείς αναλύσεις για την ενεργειακή κρίση, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ενεργειακή κρίση είναι σαν το ραπανάκι. Μάλλον είναι φυσικό φαινόμενο η ενεργειακή κρίση. Μάλλον είναι μετεωρολογικό φαινόμενο. Δεν είναι πολιτικό φαινόμενο η ενεργειακή κρίση? Και πού οφείλεται ακριβώς η ενεργειακή κρίση για την οποία υποτίθεται δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι αγαπημένοι μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι εγχώροι της αριστείας και της επιμελητείας? Δεν έχει να κάνει αυτή η περίφημη κρίση, η ενεργειακή κρίση, με το γεγονός ότι υπάρχουν δύο πόλεμοι αυτή την ώρα, στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή? Δεν είναι προφανές, δεν το ξέρουμε, ότι πολέμαρχος στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση,
Άλλωστε εδώ

0: Ο δικός μας δεν είναι που έχει βγει ο Μητσοτάκης και είπε είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Επίσης δεν το ξέρουμε ότι όλοι έχουν στοιχηθεί πίσω τους στο έγκλημα το οποίο διαπράτεται στη Μέση Ανατολή. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα αυτών των πολεμικών συγκρούσεων? Το αποτέλεσμα είναι η εκτείναξη των τιμών χονδρικής έως και 10 φορές πάνω από το ιστορικό μέσο όρο σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, το φυσικό αέριο. Και εδώ, αυτά με αφορμή βεβαίως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και τώρα έρχεται και ο πόλεμος στο Ιράκ, από όπου διέρχεται το 30% του παγκόσμιου πετρελαίου και LNG, με αποτέλεσμα τον σημερινό Αρμαγεδόνα. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει δεν είναι καιρικό φαινόμενο. Αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι απολύτως πολιτικό φαινόμενο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι αυτή που από το 2022, στο πλαίσιο του πολέμου της Δύσης με τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας, έχει χρηματοδοτήσει με 230 δισεκατομμύρια τον πόλεμο αυτό. 78 δισεκατομμύρια μόνο είναι αυτά τα οποία έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για στρατιωτική βοήθεια, λέει, στην Ουκρανία. Και ταυτόχρονα αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν ότι η ενεργειακή κρίση είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής τους, την ίδια, και δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό, ως εκ τούτου ο ελληνικός λαός για παράδειγμα πληρώνει το πετρέλαιο θέρμανσης 40% ακριβότερο και την τιμή του πετρελαίου κίνησης 41% ακριβότερο. Ωστόσο, λεφτά για το εξοπλιστικό τους πρόγραμμα έχουν. Πόσα έχουν? 800 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν, τι είναι η ενεργειακή κρίση? Τι είναι? Είναι φυσικό φαινόμενο ή είναι το πολιτικό φαινόμενο, το αποτέλεσμα της πολιτικής εκείνων οι οποίοι λειτουργούν για τα θησαυροφυλάκια τους, αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει ο ελληνικός λαός και οι υπόλοιποι λαοί να ζουν με τις θεωρίες περί του απάνεμου τάχαμου λιμανιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Βρε, δεν τρεπούστε, τέτοιοι πούστε.
1: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιπτώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Γιαγιά μου, τι έχεις?
5: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
4: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
5: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
4: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
5: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
4: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
6: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
7: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουν.
9: TRT 95,1 FM Stereo.
8: Μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών σημειώνονται αυτή την ώρα στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωσης και πορείας. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο βάζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον ο οφειλέτης έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν την απέτηση. Νέα έρευνα παρουσία εισαγγελέα και δικηγόρων πραγματοποιείται στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κόμβο Πεντέλης.
15: Real FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoomit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
20: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
19: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την ραχοκουκαλιά, την Ελλάδα ραχοκουκαλιά του περάσματος του αμερικάνικου LNG, το οποίο είναι 3 και 5 φορές ακριβότερο, έτσι, από το ρώσικο. Γιατί τώρα? Γιατί πρέπει να σας πω ότι για να έρθει εδώ το αμερικάνικο, χρειάζεται να υπάρξει διαδικασία ψήξης του αερίου, βεβαίως η μεταφορά του με ειδικά δεξαμενόπλια που διασχίζουν τον Ατλαντικό. Εδώ μπαίνουν οι καταπληκτικοί εφοπλιστές μας, η επανααεροποίησή του σε ευρωπαϊκές υποδομές. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες που αγοράζουν το αέριο φτηνά από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μακροπρόθεσμων συμβολέων και το μεταπολούν στη χοδρική αγορά της Ευρώπης με βάση τον ευρωπαϊκό δίκτυο αναφοράς, αποκομίζοντας βεβαίως τεράστια κέρδη από την διαφορά της τιμής. Η Ελλάδα, η Ελλαδάρα, πληρώνει το ακριβότερο αμερικάνικο LNG στην Ευρώπη. Η μέση τιμή εισαγωγής για τη χώρα μας διαμορφώνεται στα 38-39 ευρώ η μεγαβατόρα, που είναι 12% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και παρά το υψηλό αυτό κόστος, προσέξτε τώρα, η εξάρτηση της Ελλάδας από το αμερικάνικο LNG αγγίζει το 73% των συνολικών εισαγωγών LNG της χώρας. Πώς να μην λαντρεύει ο Ρούμπιο με όποιο πρέσβη του, την Κίμπερλι ή τον Κίμπερλι τούτη εδώ τη χώρα. Το μόνο που λείπει είναι να μπει άλλο ένα αστεράκι στην αμερικάνικη σημαία, να τη μετατρέψουν δηλαδή σε 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά μην τα ακούτε αυτά, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές, διότι αυτοί οι οποίοι είναι δημοκράτες και δεν είναι κομμουνιστές μας έχουν πει ότι ζούμε στην χώρα που είναι παγκόσμιο δείγμα και μοναδικό μάλιστα ευημερίας. Έτσι δεν μας λένε? Μέρη μου καλησπέρα, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
0: Έβλεπα προηγουμένως το Καμαρούλα μια σταλιά για να θυμόμαστε τι είχαμε και τι αποκλείεται να βρούμε πια. Η τρίτη ακριβότερη Ελλάδα, η Αθήνα, πόλη για να αγοράσεις ένα σπίτι.
1: Τρίτη ακριβότερη ακριβώς. Μετά την Αυλώνα και μετά την Πράγα της Τσεχίας έχουμε την τρίτη θέση. Σε τι όμως τώρα, πρόσεξε τώρα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουν ακριβήνει γενικώς το κόστος της κατοικίας. Δύσκολα να βρει σπίτι, είναι όλα ακριβά, τα νίκια, η αγορά. Τώρα μια νέα έρευνα δείχνει, που επιβεβαιώνει πάλι πόσο ότι είναι ένας δυσπρόσιτος στόχος η απόκτηση στέγης για την αγορά νεόδμη του διαμερίσματος, καθώς δείχνει ότι τα 70 τετραγωνικά, για 70 τετραγωνικά σπίτι απαιτούνται οι μισθοί 16 ετών.
0: 16 χρόνια.
1: 16 χρόνια. Δηλαδή, μέσα σε
0: 16 χρόνια, χωρίς να φας, χωρίς να πιείς, χωρίς να αποδεθείς, που έλεγε η γιαγιά μου, 16 ακριβώς χρόνια θα δουλεύεις για να πάρεις διαμέρισμα 70 τετραγωνικά.
1: Ακριβώς. Και αυτό μάλιστα με αυτά τα στοιχεία.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Και είναι το ανέκδοτο με το Χότζα. Τον έμαθε το γάιδαρο να μην τρώει, αλλά ατυχώς ψόφισε ο γάιδαρος μετά.
1: Ακριβώς. Αυτό που μαζεύεις όλα τα ζώα στο σπίτι και όσο τα βλέπεις, ναι, ότι νομίζεις ότι όσο το ελευθερώνεις ότι είσαι και τυχερός με αυτό που έχεις. Λοιπόν, για ένα σπίτι λοιπόν 70 τετραγωνικών χρειάζονται 16, μισθοί 16 ετών. Αυτό μας κατατάσσει, όπως είπαμε, τρίτους στην Ευρώπη, και οι τιμές πλέον στα νεόδμητα ξεπερνούν τα 4.300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τώρα, συγκριτικά με αυτή την έρευνα που βγήκε, δείχνει ότι η Αθήνα βρίσκεται μετά την Αυλώνα της Αλβανίας, όπου και εκεί να σου πω ότι έχει σημειωθεί μια ραγδαία ανάπτυξη στο real estate και πλέον για μια νεόδμητη κατοικία απαιτούνται και εκεί μισθοί 21 ετών. Βλέπεις λοιπόν ότι είμαστε σε καλύτερη θέση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί έχουν 2.700 βέβαια ευρώ το τετραγωνικό, γιατί ήταν πολύ χαμηλότερες τιμές τους. Δεύτερη στην κατάταξη τώρα είναι η Πράγα της Τσεχίας. Εκεί οι τιμές που ζητούν αντιστοιχούν σε 17 χρόνια μισθών. Τώρα, όσον αφορά την Αθήνα, να κεντρωθούμε σε αυτό, σύμφωνα με τις αγγελίες και τις τιμές που ζητούν οι εργολάβοι, είπαμε ότι είναι η μέση τιμή για ένα καινούριο σπίτι στο Λεκανοπέδιο ξεπερνά τα 4.300 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει, Νίκο? Ότι το συνολικό κόστος αγοράς για ένα τυπικό σπίτι αυτής της επιφάνειας διαμορφώνεται πάνω από 300.000. 205 σωστά χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Ένα ποσό που ξεπερνά κατά πολύ φυσικά την αγοραστική δύναμη του μέσου νοικοκυριού. Και αυτό αφορά βέβαια, να το διευκρινίσουμε, νεόδμητα κυρίως ακίνητα υψηλής ενεργειακής κλάσης, τα οποία είναι και τα μόνα που χρηματοδοτούν ευκολότερα οι τράπεζες. Mm-hmm. Γιατί έχουμε και αυτό το θέμα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η συνολική δαπάνη των 300 και χιλιάδων ευρώ δεν περιλαμβάνει ούτε τους επιπλέον φόρους, ούτε τα συμβολογραφικά έξοδα και το κόστος και τους τόκους. Ανεβάζοντας φυσικά το νούμερο πολύ, πολύ πιο ψηλά. Τώρα, αν δούμε με τα στοιχεία των κατασκευαστικών εταιριών, δείχνουν ότι το καθαρό κόστος ανέγερσης έχει εκτοξευθεί λόγω των αντιμήσεων στα υλικά. Να το πούμε και αυτό, στο σίδηρο, το αλουμίνιο, τα μονοπικά. Και στην έλλειψη οφείλεται και στην έλλειψη εργατικού δυναμικού. Να σου πω ότι ισορρευτικά την τελευταία τετραετία το κόστος κατασκευής της οικοδομής στην Ελλάδα έχει αυξηθεί από 20 έως 30%. Ενώ μόνο τα υλικά κατασκευής έχουν αυξηθεί και αυτά τουλάχιστον κατά 35%. Πλέον τώρα το κόστος κατασκευής σε ανατραγωγικό μέτρο ξεπερνά πλέον τα 2.000 ευρώ. Και αυτό είναι ένας λόγος που αναγκάζει τους developers να πουλούν σε τιμές που απευθύνονται περισσότερο σε εύπορους αγοραστές, κυρίως ξένους, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη μέση ελληνική οικογένεια από τη δυνατότητα να αποκτήσει μια νεόδμητη κατοικία. Βλέπουμε δηλαδή, Νίκο, ότι η εργατική κρίση στην Ελλάδα έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς μιλούσαμε τόσο καιρό και για τα μεγάλα σπίτια, για τα εκατοστάρια. Τώρα μιλάμε και για τα 70 και τα 50, που έχουμε πει πολλές φορές πόσο ακριβά και δύσκολο να βρεις είναι.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να ξέρετε όμως θα τα λύσει αυτά η αγαπημένη μας η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνω, γιατί και εδώ έχει απάντηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έβλεπα τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν τις προάλλες από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανισμών που εργάζονται με αστέγους. Πρέπει να ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Διαφωτισμού και της Αναγέννησης έχουμε περίπου 170.000 ανθρώπους, προσέξτε, ηλικίας άνω των 65 ετών, που είναι άστεγοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε όλες τώρα τις ηλικιακές ομάδες η έκθεση εκτιμά ότι έχουμε περί το 1,5 εκατομμύριο, επαναλαμβάνω, 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο είτε διαμένουν έκτακτα σε κάποιες εστίες υποδοχής στην Ευρώπη. Αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση της κυρίας Λάιεν και των κυρίων Ντράγκη και των συναφών καλών αυτών ανθρώπων.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: τραγούδι, αυτό το τρομερό τραγούδι του Τσιτσάνη, δεν επελέγει ματέως, επελέγει διότι δεν το άκουσα εγώ. Με πληροφόρησε εδώ ο Κώστας σε μήνυμά του ότι ακούστηκε, λέει, μία τσαχπινιά. Ακούστηκε, λέει, μία τσαχπινιά για τον Μάρξ, για τους μαρξιστές κτλ. Παραλαμβάνω, δεν την άκουσα, αλλά έτσι όπως τη μεταφέρει ο Κώστας την τσαχπινιά και το φορέα της τσαχπινιάς, μου έρχεται στο μυαλό αυτό που έλεγε ο William Blake. William Blake, αυτός ο μεγάλος Άγγλος ποιητής, που έλεγε: άκου του βλάκα την επίκριση, σαν να σου απονέμει έπαινο ο βασιλιάς. Καλησπέρα στον Παναγιώτη στη Χαλκίδα. Τζον, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, στο Γιάννη, στην Αμάρινθο, στον Λευτέρη. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά. Θέλω να δούμε πριν από τη δεύτερη ώρα τα γενικά θέματα σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, αυτό που συμβαίνει στα σύνορά μας, αυτό που συμβαίνει δίπλα μας στην Αλβανία. Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε μια κοινωνική έκρηξη εκεί.
1: Συνεχίστηκαν και σήμερα αυτές οι μαζικές κινητοποιήσεις στα Τύρινα που έχουν γίνει πεδίο μάχης. Οι συγκρούσεις των διαδηλωτών με την αστυνομία είναι πάρα πολύ σφοδρές και θυμίζουν εικόνες λίγων μηνών πριν, όταν είχαμε την επανάσταση με τα Φλαμίνγκο σε άλλη περιοχή κυρίως της χώρας. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν και χθες στην πόλη, εκεί όπου δεκάδες χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και τη διαφθορά στην Αλβανία. Φωτιές ξέσπασαν στο Υπουργείο Παιδείας και σε δύο τράπεζες, ενώ διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και οχήματα εκτόξευσης νερού. Η οργή των διαδηλωτών στρέφεται πλέον ευθέως κατά της κυβέρνησης Ράμα, με το πλήθος να φωνάζει συνθήματα υπέρ της παραίτησής του, αλλά και κατά της αστυνομίας. Η αστυνομία μάλιστα έχει προχωρήσει ήδη σε τουλάχιστον 35 προσαγωγές και συλλήψεις διαδηλωτών, κυρίως νεαρών και φοιτητών, ενώ δεκάδες είναι επίσης τραυματίες από τις συγκρούσεις με την αστυνομία. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Σέντι Ράμα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει πως η αντιπολίτευση προσπαθεί να εμποδίσει την πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της βίας και της καταστροφής. Αρνείται φυσικά κατηγορηματικά να παραιτηθεί. Ανέφερε πως οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές και όχι με επανάσταση.
0: Α, είπε τη λέξη επανάσταση.
1: Ναι,
0: αν είπε τη λέξη επανάσταση και αν σε όλα αυτά βλέπει επανάσταση, την έχει κάτσει τη βάρκα να του πεις.
1: Ενώ κυβερνητικά στελέχη απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για ηρεμία, υποστηρίζουν ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τώρα στηρίζουν ανοιχτά τις φοιτητικές διαδηλώσεις, επιδιώκουν να ενσωματώσουν αυτή την κοινωνική έκρηξη στο δικό τους κόμμα ο καθένας, ενώ βλέπουν αυτή τη φοιτητική εξέγερση ως μια φυσική συνέχεια των δικών τους πολύμηνων κινητοποιήσεων που έγιναν και παράλληλα, όπως είπαμε, με τις διαδηλώσεις των Φλαμίνγκο.
0: Εδώ έχουμε τώρα δεκάδες χιλιάδες φοιτητές που προφανώς πλαισιώνονται και από άλλα κοινωνικά στρώματα τα οποία διαδηλώνουν.
1: Ναι,
0: έτσι, όλο αυτό το ένα βήμα.
1: Και έχουν μπει στην διαδικασία να διαδηλώσουν και από ό,τι φαίνεται, τις επόμενες ημέρες έχουν καλέσει και άλλα σωματεία σε απεργία και σε κινητοποίησεις.
0: Και έχουν υπάρξει φωτιές στα Υπουργεία, σε Υπουργεία Εσωτερικών, στο Παιδείας.
1: Στο Υπουργείο Παιδείας και σε δύο τράπεζες μέχρι στιγμής. Είναι πολύ έντονη η κατάσταση στα Τύρανα. Υπάρχουν πολύ σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και της αστυνομίας. Και μάλλον δεν είναι τυχαίες οι αναφορές ότι οι επίσημες συλλήψεις και οι επίσημοι τραυματισμοί είναι πολύ περισσότεροι από αυτό που αναφέρουν επισήμως στα στοιχεία.
0: Οκ, Τζέννη μου, λοιπόν, θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
2: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart. Σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
12: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσει του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί?
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Real FM. Η ώρα είναι 8.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
23: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
24: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
25: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
26: Με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
27: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
28: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στους 95,1.
29: Στο ραδιόφωνο της TRT, επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μυρνή.
30: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
31: Καλά μας ταξίδια.
32: Χορηγός της εκπομπής είναι...
33: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
14: TRT 95,1 FM Stereo. 1,1 FM Stereo.
34: Άσε με να δω.
35: Το βλέπεις?
34: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
35: Ωραία.
34: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
35: Αυτό άγνωστο.
34: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
35: Οκ.
34: Οκ, τι?
35: Οκ, θα πάμε.
36: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
37: Ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί είναι ασφαλείς. Κλιμακώνονται συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στην Αλβανία. Ο Έντι Ράμα δηλώνει ότι δεν θα παραιτηθεί και πως δεν πρόκειται η βία να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Νέα διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για απόψε έξω από την Πρωθυπουργική Κατοικία. Σε κάθριξη 5 ετών καταδικάστηκε από το εφετείο Θεσσαλονίκης πρώην στρατιωτικός που έκλεψε 300 λίτρα πετρέλαιο από αγωγό του στρατού. Αποχώρησε πριν ανακοινωθεί η απόφαση και αναζητείται για να εκτίσει την ποινή του.
0: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
1: Φυσικά.
0: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
1: Ορίστε.
0: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
1: Όχι φυσικά.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
0: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
1: Όχι.
0: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει, γεια σας.
2: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
37: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπανιαλούκα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. 1-0 στο 15ο λεπτό. Για το Europa League στις 10 απόψε παίζουν στη Γαλλία η Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό και η Ρεν με τον Όφη. Στη Γερμανία η Bayern Μονάχου ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Άγγλο επιθετικό Χάρι Κέιν προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Real Weather.
37: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Εύβοια, Σποράδες και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 20 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Το έχουμε πει και θα το επαναλάβουμε 4.500 φορές, γιατί τι είναι η δουλειά του δημοσιογράφου? Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να λέει ό,τι λένε οι κυβερνώντες. Αντικειμενικά και αμερόληπτα πάντα. Και οι κυβερνώντες λένε, προεξάρχοντος του κυρίου Γεωργιάδη, ότι τούτη εδώ η χώρα είναι η χώρα με υπόδειγμα, είναι ο τόπος επαγγελίας και της ευημερίας σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν λέει ο Γεωργιάδης, γιατί έχει μια πανοπτική εικόνα της ευημερίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την ειδική ευημερούσα υγεία της οποίας προείσταται ο Γεωργιάδης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε στο θριάσιο την ακύρωση όλων των χειρουργικών επεμβάσεων. Το κατήγγειλε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας των Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, της ΟΝΓΕ, ο κ. Γαλανόπουλος. Σήμερα λοιπόν στο θριάσιο ακυρώνονται, όπως κατήγγειλε, όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις, γιατί δεν μπορούν να υποστηριχθούν από την αιμοδοσία λόγω μη αποστολής αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Και δίπλα σε αυτά έχουμε βεβαίως και τις επικουρικές κλίνες, διότι στους εφημισμούς τους, ξέρετε, τα ράτζα δεν τα λένε πλέον ράτζα, τα λένε επικουρικές κλίνες. Όπως το κλείσμα, δεν το λένε κλείσμα πια, το λένε υδροθεραπεία, λέει, του εντέρου. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να πάμε στο Αττικό. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σιδέρης, ο πρόεδρος ΕΝΑΠ. Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: 1.300 ράτζα στο Αττικό.
1: Ναι, 1.300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν στους διαδρόμους του Αττικών τις πρώτες 40 μέρες του φθινοπόρου. Βγάλαμε ανακοίνωση, το δημοσιοποιήσαμε. Μιλάμε για στοιχεία που υπάρχουν από τις 3 Σεπτέμβρη έως και σήμερα. Και είναι κάποιοι αριθμοί που αποτυπώνουν αυτό που είπατε πριν, το καλύτερο εσύ όλων των εποχών που λέγει ο Υπουργός Υγείας, δηλαδή την απαράδεκτη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν ασθενείς και εργαζόμενοι. Δηλαδή τα στοιχεία είναι, νομίζω, πολύ αποκαλυπτικά. Μέσα σε αυτό στις 40 μέρες έχουν καταγραφεί 7.700 προσελέψεις στα επίγοντα, δεν μιλάω για τα τακτικά ιατρία, 2.000 σχεδόν εισαγωγές, οι 1.300 από αυτούς τους ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντζα στους διαδρόμους.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από κάθε εφημερία έχουμε 100 έως 140 ράντζα. Υπάρχουν μέχρι και ασθενείς έως και 30 ή 40 μετά από κάθε εφημερία που μένουν στα ΤΕΠ. Δηλαδή εκεί που πήγαν, εκεί εξετάστηκαν, εκεί νοσηλεύτηκαν και μπορεί να πήραν και από εκεί εξιτήριο.
0: Δεν βοήθησε αυτή και πολύ εκείνο το βραχιολάκι που μας λέγανε?
1: Όχι, το βραχιολάκι το είχαμε επί εξ αρχής. Ξέρετε, δεν είναι.
0: Λες και χρειάζεται βραχιολάκι ο άλλος για να ξέρει πόσες ώρες περιμένει εκεί που περιμένει.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, η πλευρά των ασθενών νομίζω είναι πολύ ορατή από αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει όμως και μια αθέατη πλευρά, η πλευρά των υγειονομικών, των νοσηλευτών, των γιατρών, που πραγματικά είμαστε στα όρια μας. Δεν μπορεί δηλαδή άλλο δύο και τρεις νοσηλευτές να καλούνται να φροντίσουν 50 ασθενείς σε συνθήκες διαρκούς πίεσης, εξάντλησης, με ένα προσωπικό το οποίο φορτώνεται συνεχώς περισσότερη δουλειά. Και νέα γραφειοκρατικά καθήκοντα μέσα σε όλα τα άλλα, με διάφορα νομοθετήματα του Υπουργείου. Αν έχουμε χρόνο, κάποια στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε και αυτά. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνει το Υπουργείο, η υγειονομική περιφέρεια, η διοίκηση του νοσοκομείου. Έχουμε αναδείξει το πρόβλημα σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους. Και έχουμε ζητήσει συγκεκριμένα μέτρα. Λέμε, χρειαζόμαστε επιγόντως 130 νοσηλευτές. Αν ανατρέξετε στα πρακτικά της Βουλής πέρσι, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι μέχρι τέλος της χρονιάς, δηλαδή πέρσι το Δεκέμβρη, έρχονται 100 νοσηλευτές στο Αττικό.
0: Ότι θα είχαν πάει μέχρι τέλη του 25.
1: Μέχρι τέλη του 25, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήρθε κανείς. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε 30 επικουρικούς νοσηλευτές. Επικουρική σημαίνει συμβασιούχοι. Αν έρθουν και αυτοί οι άνθρωποι, και δεν ξέρουμε πόσοι ταυτόχρονα θα έχουν αποχωρήσει με συνταξιοδοτήσεις ή παρετήσεις. Δεύτερο που ζητήσανε είναι, έχουμε δύο κλειστές κλινικές στο νοσοκομείο. Σας λέω και τα ονόματά τους. τη 07 και την ουρολογική κλινική. Τους λέμε ανοίχτε τη.
0: Δεν υπάρχει προσωπικό και τις έχουν κλείσει αυτές.
1: Δεν υπάρχει προσωπικό για να ανοίξει. Για να μπορέσουμε σε αυτές τις κλινικές που έχει 34 κλίνες κάθε μία να μπουν 34 και 34, 68, 70 άνθρωποι να έχουμε μείον 70 ράντζα. Πώς να το πω πιο απλά. Δεν ανοίγουν. Λέμε επαναλειτουργήστε το λιμωδόν που κλείσατε ως νοσοκομείο. Μας λένε θα το ανοίξουμε ως παράρτημα του Αττικών και από ό,τι φαίνεται κύριε Μπογιόπουλε αυτό την καλύτερη των περιπτώσεων θα γίνει σε 2 χρόνια.
0: Αυτό είναι ανάμεσα σε εκείνα που έλεγε ο Γεωργιάδης, εγώ έχω το...
1: Αυτά που έλεγε ότι δεν θα του κλέψει τη δόξα ο Τόμσεν.
0: Ότι τα κλείσε ο ίδιος.
1: Τους λέμε ενισχύστε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί όταν στα επίγοντα έρχονται 8.000 άνθρωποι σχεδόν μέσα σε 40 μέρες, σημαίνει ότι όποιος άνθρωπος πάθει κάτι πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο. Άρα σημαίνει ότι δεν πάει σε ένα κέντρο υγείας. Γιατί δεν πάει, γιατί δεν βρίσκει γιατρό, γιατί δεν είναι στελεχωμένο. Όσο ακούνε αυτά που τους λέμε, από το ένα μπαίνουν, από το άλλο
0: βγαίνουν. Πείτε μου κάτι, κύριε Σιδέρη.
1: Κανένα... Πρέπει να δυναμώσουν κινητοποιήσεις.
0: Κανένα συνέδριο για όλα αυτά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας, του Ιατρικού Συλλόγου, όπως αυτό που πήγαινε η κυρία και έλεγε για το τι ωραίο μηχάνημα έχει πλασμαφαίρεσης και ευζωίας, δεν έχουν κάνει.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν σας έχουν καλέσει κανένα τέτοιο.
1: Δεν μας έχουν καλέσει, δεν είναι στα επιστημονικά ενδιαφέροντα διάφορων κυρίων, μάλλον αυτή η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά είναι στα δικά μας και γι' αυτό λέω και συγγνώμη για την επανάληψη ότι επειδή δεν πάει άλλο θα προχωρήσουμε σε κινητοποίηση. Έχουμε την απεργία των νοσοκομειακών γιατρών 21 του Οκτώβρη και 12 η ώρα συγκέντρωση του.
0: Την άλλη Πέμπτη είναι.
1: Ακριβώς, ναι, υπάρχουν και άλλες κινητοποιήσεις την άλλη Τετάρτη, αν δεν κάνω
0: λάθος. Την άλλη Τετάρτη, έχετε δίκιο. Ναι.
1: Έχουμε κινητοποιήσεις και στο Αττικό που λέγαμε που θα εξαγγείλουμε στο πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη. Έχουμε τη μεγάλη απεργία στις 25 Νοέμβρη που όλη η Ελλάδα θα απεργήσει. Και η υγεία είναι ένα από αυτά τα μέτωπα, όχι μόνο τα μισθολογικά τα δικά μας και τα μέτωπα των προσλήψεων.
0: Μάλιστα. 1.300 λοιπόν ράτζα μέσα σε 40 μέρες. Ναι, πείτε μας.
1: Αν μου επιτρέπετε για το θέμα που θίξατε ακροθυγώς πριν μιλήσουμε, γιατί πρόλαβα και το άκουσα.
0: Για το θριάσιο και για την αιμοδοσία.
1: Για να είμαστε ακριβείς και επειδή το θέμα είναι σοβαρό. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το ΕΚΕΑ όπως ήθελα να λέμε, άλλαξε το πληροφοριακό του σύστημα, το λογισμικό του. Το σύστημα αυτό προκάλεσε μια σειρά προβλήματα σήμανσης των ασκών του αίματος. Και ταυτόχρονα δεν είχε προηγηθεί και καμία εκπαίδευση του προσωπικού από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Που δημιούργησε ένα πρόβλημα διασύνδεσης των αιμοδοσιών πανελλαδικά και με το ΕΚΕΑ. Αυτό το πρόβλημα εκφράστηκε σε κάθε νοσοκομείο διαφορετικά. Για παράδειγμα, στον Ευαγγελισμό δεν έχουν παραλυθεί μονάδες αίματος από χθες. Ξέρετε, κάθε μέρα κάθε νοσοκομείο παραλαμβάνει αίμα. Η ενημέρωση είναι ότι θα παραλυθούν σήμερα λίγες με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψει πρόβλημα. Στο Αττικό περίπου τα ίδια. Αλλού μια γραφειοκρατική δουλειά χειρόγραφη που καθυστερεί και οι μονάδες αίματος είναι πιο λίγες από αυτές που περιμέναμε. Με αφορμή αυτό λοιπόν και με αφορμή...
0: Εδώ υπάρχει δεν υπάρχει ένας ενδυνάμει κίνδυνος, κύριε Σιδέρη, για κάποιους ανθρώπους. Δεν μιλάω για αυτούς που θα υποστούν μια αφάνταστη ταλαιπωρία που έχουν προγραμματισμένα περιστατικά. Αν χρειαστεί έκτακτα για κάποιους τραυματίες,
1: όχι μόνο έκτακτα, είναι και οι τακτικές μεταγγείλες αιματολογικούς ασθενείς, είναι και οι τραυματίες, τα επίγοντα.
0: Δηλαδή σε μια επίγουσα αιμορραγία τι θα κάνει ένα νοσοκομείο αν δεν έχει...
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, ο Γιάννης Γαλανόπουλος, κατήγγειλε σήμερα επώνυμα αυτό το πράγμα και είπε ότι εμάς στο Θριάσιο, νοσοκομείο που δουλεύει ο άνθρωπος, μας δεν ξεκινάνε τα πρωινά χειρουργία και πάρτε μέτρα. Βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και προσέξτε τι δήλωσε. Είπε ότι ο πόλεμος των εντυπώσεων κατά του ΕΣΥ συνεχίζεται, γνωστός αριστερός συνδικαλιστής ψεύδεται. Προσέξτε, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών είναι αριστερός συνδικαλιστής. Σαν να βγω εγώ να πω δηλαδή ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι υπουργός υγείας, είναι γνωστός διαφημιστής νανογυλαίκων. Νομίζω ότι έτσι ας πούμε μας υποτιμά κάπως ο κύριος Γεωργιάδης και καλέσαμε το Υπουργείο να πάρει μέτρα για να μην αναβληθούν τα χειρουργεία και πράγματι τα χειρουργεία κύριε Μπογιόπουλε δεν αναβλήθηκαν αλλά ξεκίνησαν μετά τις 11 και το προσωπικό έμεινε και μετά τη βάρδια του για να τα ολοκληρώσει. Αυτό το τονίζω γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει αυτά τα θέματα το Υπουργείο να ακούει καμιά φορά και να τα λύνει και όχι να εμφανίζει ένα κινησμό ή να κάνει ένα πόλεμο προπαγάνδας και εντυπώσεων άνευ ουσίας και ενάντια στον ασθενή τελικά.
0: Κύριε Σιδέρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά, καλή
0: ευχαριστώ
1: συνέχεια.
0: Πολύ.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το έγκλημα των Τεμπών, την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων αυτού του εγκλήματος στα Τέμπη και τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας, ζήτησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Λάρισας, ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή Ολλανδικού εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε την δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική επικοινωνία. Θα επιστρέψω σε αυτό το θέμα. Θέλω να βάλουμε μια ανωτελεία όμως για να πάμε στον Βαγγέλη τον Αρετέο. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, το έλυσαν οι ηγέτες μας το θέμα της ενεργειακής κρίσης?
1: Όχι ακόμα.
0: Όσον ούπο.
1: Οπότε δεν θα το έλεγα. Ναι. Ότι η νύχτα θα είναι μακρά και οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Ξέρεις, έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι έτσι όπως μιλάνε για την ενεργειακή κρίση και αυτοί και οι άλλοι που νομίζουν ότι η δημοσιογραφία είναι να είσαι ταχυδρόμος, πολύ έντιμο επάγγελμα, αλλά άλλο πράγμα είναι η δημοσιογραφία, ότι έτσι όπως γίνεται ο λόγος και η κουβέντα για την ενεργειακή κρίση, καταλήγεις ότι μάλλον είναι φυσικό φαινόμενο, ότι είναι μετεωρολογικό φαινόμενο. Πολιτικό φαινόμενο δεν είναι η ενεργειακή κρίση? Κάποιες αιτίες δεν έχει?
1: Εντελώς πολιτικό φαινόμενο και οι αιτίες είναι γνωστές και σίγουρα θα μπορούσαν, αν όχι όλες οι περισσότερες, να έχουν αποφευχθεί. Γιατί δεν είναι, δεν είναι μοιραίο, δεν είναι η μοίρα μας να πληρώνουμε τόσο πολύ το ρεύμα και το φυσικό αέριο.
0: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε αυτούς που συμμετέχουν

0: είχε.
1: Όχι, αυτό ήρθε να μετατρέψει την ενεργειακή κρίση σε ενεργειακό αρμαγεδόνα.
0: Ναι, αλλά η κρίση ήδη υπήρχε και ξέρουμε όλοι πώς ξεκίνησε και γιατί ξεκίνησε.
1: Αυτό δεν τους έχει εμποδίσει βέβαια να έχουν δώσει με βάση αυτά που ξέρουμε, τα μετρημένα, γιατί τι άλλο γίνεται δεν το ξέρουμε, 230 δισεκατομμύρια για να ενισχύουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Όχι, και επαναλαμβάνω ότι παρόλη αυτή την ενίσχυση, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει τίποτα επί του πεδίου, προφανώς αν δεν υπήρχε αυτή η ενίσχυση ίσως οι Ρώσοι να είχαν φτάσει εκεί. Μπορεί. Άρα έχει ίσως μια αξία, αν το δούμε έτσι. Αλλά εδώ το ερώτημα είναι πώς όταν καίγεται το σπίτι σου, στέλνεις την πυροσβεστική στη γειτονιά την απέναντι. Είναι λίγο περίεργο.
1: Και τώρα τι κουβεντιάζουνε?
0: Έχουμε πολλά θέματα κατά. Το ενεργειακό είναι το ένα, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το άλλο, μετανάστευση, αλλά εκτός από τη μετανάστευση, στα άλλα θέματα υπάρχουν πάντοτε αυτές οι τεράστιες ακόμα διαφορές. Και βεβαίως αυτό που πρέπει να σημειώσουμε εδώ, Νίκο, είναι ότι ακόμα και αν αργότερα μέσα στην ασθενή θα αύριο τα ξημερώματα έχουμε μια, θα είναι ως συνήθως μια μεσοβέζικη λύση, για να εφαρμοστεί οτιδήποτε αποφαστεί, θα περάσουν εβδομάδες, μπορεί και μήνες, γιατί θα υπάρξει ενδεχομένως μια πολιτική απόφαση, η οποία μετά θα πρέπει να μεταφραστεί γραφειοκρατικά και διοικητικά. Άρα, ακόμα και αν αποφασίσουν κάτι οι ηγέτες, οτιδήποτε και αν αυτό, δεν θα αρχίσει να εφαρμόσετε παρά μόνο μετά από ένα ορισμένο διάστημα. Άρα, δεν είναι ότι θα έχουμε κάποια λύση ή κάποια θετική αλλαγή άμεσα.
1: Η λογική.
0: Άρα, θα πάρει χρόνο.
1: Η λογική η οποία πρωταγωνιστή είναι αυτή η πιο ισχυρή είναι δείτε ο καθένας μόνος σας τι θα κάνετε.
0: Η λογική είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να μην διαταραχθούν οι αγορές και τα δημοσιονομικά όρια και από εκεί πέρα ναι, αν κάποιο...
1: Συγγνώμη, το εξοπλιστικό τους πρόγραμμα των 800 δισεκατομμυρίων δεν ενοχλεί το δημοσιονομικό τους πρόγραμμα.
0: Δεν ενοχλεί και δεν τίθεται. Το τραγικό είναι ότι πλέον είναι και αυτό όπως είπες και εμείς θεωρούμε φυσιολογικό να πληρώνουμε ακριβή ενέργεια. Όλοι θεωρούν φυσιολογικό να πηγαίνουν όλα αυτά τα χρήματα για όπλα. Δεν υπάρχει κάποια σοβαρή συζήτηση πουθενά. Σοβαρή. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι, κάποια κόμματα ενδεχομένως να το εγείρουν και πού. Αλλά δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή κάποια σοβαρή αμφισβήτηση και ένας ακτιβισμός, θα μπορούμε να πούμε έτσι, απέναντι σε αυτό.
1: Και μετά από όλα αυτά θα έχουμε αυτούς εκεί τους δεξιούς, τους ψευτοαριστερούς, τους σοσιαλδημοκράτες να κλαίνε γιατί στέλνουν τον κόσμο στην ακροδεξιά, έτσι.
0: Βέβαια. Και είναι και αυτό μια δυναμική που αρχίζει, δεν είναι ακόμα, να αρχίσει σιγά να θεωρείται και αυτή φυσιολογική εισαγωγικά. Ότι τι να κάνουμε, έτσι είναι, οπότε ο κόσμος πάει στην ακροδεξιά.
1: Ναι. Κανονικότητα. Μία τέτοια κανονικότητα είχαμε και μετά τη Βαϊμάρη στη Γερμανία.
0: Κάτι τέτοιο, δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Πότε βλέπεις μέχρι το πρωί θα έχουν καταλήξει, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό το προσχέδιο λέει των συμπερασμάτων θα είναι άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα.
0: Είναι πολύ πιθανό να τραβήξει. Η νύχτα όλοι λένε ότι θα είναι μακριά σίγουρα. Τώρα θα καταλήξουν το πρωί, θα καταλήξουν το μεσημέρι. Και σε τι θα καταλήξει, ότι θα υπάρξει κάτι, θα υπάρξει. Γιατί για να μην φαίνεται ότι δεν κάνουν τίποτα, κάτι θα βγουν και θα πούνε. Κάτι θα υποφάσει.
1: Κάτι μου λέει ότι και αύριο, εδώ στην Ελλάδα, 40% ακριβότερο από πέρσι θα είναι το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Και δυστυχώς αυτό είναι παντού. Παντού. Δηλαδή και στο Βέλγιο, ξαφνικά οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν.
1: Μάλιστα. Με την ευκαιρία ότι είσαι στη γραμμή, ότι είσαι μαζί μας, στη Γαλλία φουντώνει ακόμα περισσότερο το πράγμα. Μαθαίνω ότι οι φοιτητές, μαθητές πλέον ενώνονται μαζί τους και τα κίτρινα γυλαίκα.
0: Ναι, έχουμε και τα κίτρινα γυλαίκα αυτά που επιστρέφουν. Εκεί υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση. Το ερώτημα είναι αν αυτή η κινητοποίηση θα φέρει κάτι ουσιαστικό ή αν απλά θα εξασθενήσει σιγά σιγά μόνο.

0: Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλή εκπομπή.
0: Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, δελτίο, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Julius Verne 200, η συναρπαστική εμπειρία. An immersive journey. Δείτε τον ναυτίλο, κατεβείτε στο κέντρο της γης και ταξιδέψτε από τη γη στη Σελήνη. Julius Verne 200. Στην Αθήνα, στον ελληνικό κόσμο. Πρόγραμμα εισιτήρια στο more.com.
6: Όνειρο το έχεις να πας κι εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Και έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
7: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Μπαλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση αναζητούν οι 27 ηγέτες εν ώψη της σύνταξης του τελικού κειμένου συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής. Την επανέναρξη των πληγμάτων στα ρωσικά διελιστήρια ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Τέλος στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο βάζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον ο οφειλέτης έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν την απέτηση. Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών στην Αλβανία. Ο Έντι Ράμα δηλώνει ότι δεν θα παραιτηθεί και πως δεν πρόκειται η βία να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Νέα διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για απόψε.
14: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας θυμίσω ότι ο Θανάσης Τσίτσας το είχε πει ότι η αποπομπή, η εκδίωξη της Guilfoyle ήταν η αρχή ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και το πολιτικό παιχνίδι θα υπάρξει μεγάλη συνέχεια. Θανάση, καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, Νικόλα. Ναι, και δεν τελειώνει εδώ. Και δεν τελειώνει εδώ. Του ραντίον φουντώνει, διότι υπάρχει μεγάλη πολιτική αναταραχή με την υπόθεση Guilfoyle. Τα αμερικανικά μέσα εστιάζουν πλέον στο διορισμό πολιτικών συμμάχων και προσώπων του στενού περιβάλλοντος Τραμπ σε πρεσβευτικές θέσεις. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι η γειτονική Ιταλία, είναι η γειτονική Τουρκία. Συνδέουν την υπόθεση με ερωτήματα για την επαγγελματική εμπειρία των διορισμένων, την πολιτική επιρροή και την αξιοπιστία συνολικά της αμερικανικής διπλωματίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μάρκο Ρούμπιο χτες έστειλε ένα σημείωμα στους υπαλλήλους του State Department, όπου είπε ότι αναμένω από κάθε μέλος της ομάδας μας να ενεργεί με αδιαπραγμάτευτη προσωπική και επαγγελματική ακεραιότητα. Στο πλαίσιο της επίδειξης της προσωπικής και επαγγελματικής μας ακεραιότητας, αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων στην εργασία μας, να ενεργούν αμερόληπτα και να αποφεύγουν τη χρήση των δημόσιων αξιωμάτων μας για προσωπικό όφελος. Ο καθένας μας, γράφει ο κύριος Ρούμπιο, έχει προσωπική υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους κυβερνητικούς κανόνες δεοντολογίας. Πιο ευθύς και πιο σκληρός ήταν ο δημοκρατικός βουλευτής ο Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, μια επιτροπή η οποία θα αναλάβει το θέμα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Σε ανακοίνωσή του εξαπέλυσε μια σφοδρή προσωπική επίθεση, χαρακτηρίζοντας την Guilfoyle απατεώνισσα, που αν πιστεύει ότι θα αποφύγει τη λογοδοσία μόνο και μόνο επειδή παραιτήθηκε, κάνει μεγάλο λάθος. Η έρευνά μας μόλις τώρα ξεκινά. Την ώρα λοιπόν που η υπόθεση αυτή προκαλεί αναταράξεις, τα αμερικανικά μέσα σε ένα άλλο επίπεδο, Νικόλα, αναζητούν τον επόμενο σταθμό τη ζωή της κυρίας Guilfoyle. Τώρα σειρά έχουν παίρνουν κοσμικές στήλες που ανακατεύουν την προσωπική του ζωή. Ότι η πρώην πρέσβυρα φέρεται σοβαρά να παραμείνει στην Ευρώπη, αναζητώντας, όπως γράφεται, ένα πλούσιο Ευρωπαίο σύζυγο. Σύμφωνα με τη γης που επικαλείται το δημοσίευμα της Daily Beast, η Guilfoyle είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένη από τις εξελίξεις και έτυχε κάποια στιγμή να ανακαλέσει ακόμα και την παραίτησή της και αισθάνεται αμηχανία στην προοπτική να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την παρομοιάζουν λίγο με την Τζάκι Κένεντι και τον Αριστοτέλειο Νάση, αφήνοντας να αναρριθεί με αρκετή δόση ηρωνίας ότι η Guilfoyle θα μπορούσε να αναζητήσει τη δική της νέα αρχή στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Υψηλής Κοινωνίας. Υπάρχει και ένα δεύτερο σενάριο ότι θα επιστρέψει στη Φλόριντα, στη βάση της εκεί όπου ζούσε πριν να αναχωρήσει για την Αθήνα. Έχουμε πριν από λίγο και νέο δημοσίευμα, επίσης αποκαλυπτικό, ότι από την Daily Beast, ότι οι στενοί συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ φέρονται να ανησυχούν ότι η πρώην πρέσβη των ΗΠΑ διατηρεί ένα μυστικό αρχείο με ευαίσθητες πληροφορίες για την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου. Μια πηγή περιγράφει στην ιστοσελίδα ότι η επιστροφή της στις ΗΠΑ θα είναι ένας εφιάλτης, υποστηρίζοντας ότι η κυρία Guilfoyle γνωρίζει πρόσωπα, μυστικά, διαμάχες και προσωπικές σχέσεις. Άλλη πηγή σημειώνει ότι η διατήρηση καλών σχέσεων μαζί της αποτελεί έναν τρόπο να εξαρτηθεί η σιωπή της.
0: Ξέρεις, αξιολογώς σε αυτή την εντολή, σε αυτό το μήνυμα του Ρούμπιο.
1: Έχεις μείνει και εσύ παγωτό με αυτό που σου μεταδίδω.
0: Όχι, κοίταξε, μιας και κάνουμε κουβέντα. Τι είχα να πω για την κυρία Kimberly, το είπα όταν ήρθε η Kimberly. Δεν περίμενα αυτά, διότι αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα είναι, σε αυτά έχουν ενσωματωθεί. Τα σάλια, η γλίτσα, τα κοψομεσιάσματα, οι επικύψεις και τα διαπιστευτήρια του εγχώριου πολιτικού προσωπικού του ευρωατλαντισμού. Έτσι. Όμως, εδώ υπάρχει, σε αυτό το οποίο λέει ο Ρούμπιο, νομίζω το σημαντικότερο σημείο είναι αυτό το οποίο λέει προς τους πρεσβευτές του, ότι όλοι ξέρουμε τώρα ότι οι πρεσβευτές dealer είναι, έτσι, ειδικά των μεγάλων δυνάμεων. Ότι παιδιά.
1: Τώρα, dealer είναι εξυπηρετούν τα συμφέροντα τη πατρίδα.
0: Ακριβώς, αυτό λέω. Ναι. Στο πλαίσιο λοιπόν τη εξυπηρέτηση.
1: Έχει κακή φώτιση τον dealer.
0: Όταν μιλάμε για Αμερικανούς πρέσβεις, κακή θα έχει, τι θα έχει, καλή.
1: Εντάξει, λοιπόν, δεν είναι μόνο όταν... Αμερικανοί, είναι και όλοι.
0: Ναι, εγώ μιλάω για τους Αμερικάνους τώρα. Και τι τους λέει ο Ρούμπιο? Τους λέει λοιπόν ότι εδώ εμείς πάμε να προωθήσουμε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, μην παίρνετε μέρος σε συγκρούσεις συμφερόντων, να είστε αμερόληπτοι σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία.
1: Τη φωτογραφίζει, είναι καθαρά.
0: Αυτό είναι σαν να, σαν να μιλάνε εταιρείες. Και να λένε, α, αυτή η κυρία δεν ήταν και πολύ αμερόληπτη.
1: Είναι αυτό που λέμε η σύγκρουση των συμφερόντων. Γι' αυτό και θα πρέπει να κρατάμε πάντα αποστάσεις και να μην είμαστε υποτελείς σε οποιαδήποτε πρόσωπα στέλνονται εδώ πέρα και να έχουμε μια διακριτική απόσταση και από τα γεγονότα και από το παρελθόν και από το γεωγραφικό τους κυρίως.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύσει εδώ αυτό, διότι εδώ έχουμε και μια καταγωγή από την εποχή του στρατηγέμου ιδίου στρατός σας που οδήγησε και στον Πιουριφόη. Υπάρχει δηλαδή μια... Ναι, υπάρχει.
1: Όχι
0: μια...
1: μόνο τον Πιουριφόη. Η νεότερη έκδοση ανθύπατο... ήταν ο Τόμας Μίλης,
0: ο ανθύπατος.
1: Ο πρόεδρος
0: της
1: Βουλής, ο Αποστόλου Καλαμάνης, τον είχε πει ανθύπατο.
0: Μες. Έγινε, Θανάση μου, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το πίσω, όπως είπαμε, από την κουρτίνα της αποπομπής της κυρίας Kimberly Guilfoyle.
2: Real FM. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See
6: you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κρύο, καιρός για...
8: Για πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Με όφελος έως 6% στο πρόγραμμα Yellows της Τράπεζας Πειραιός, έως 12 άτοκες δόσεις, διασφάλιση ποιότητας Shell και το καλύτερο, κερδίζουμε διπλάσιους πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης Shell Go Plus. Άρα...
7: Άρα, μας ζεσταίνει, μας συμφέρει.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell. Κάντε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 18330 ή online. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά ισχύει έως τις 30 Ενδεκάτου.
9: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας, σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. Artinfo.gr.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
14: Ποιος είσαι εσύ?
15: Ο Πιέρ.
16: Δεν είσαι ο Τωμά.
15: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
14: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
14: Και ποιος είσαι?
15: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
17: Η ιδέα της χρονιάς.
18: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Σας έλεγα και πριν ότι έχουμε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Λάρισας την εντολή για άμεση διενέργεια των εκταφών των σωρών θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη και τον καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας μετά την επιλογή Ολλανδικού εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε την δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Ζητείται από τους πραγματογνώμονες να προβούν αμελητή σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την οριστικοποίηση της συνεργασίας με το Ολλανδικό εργαστήριο. Σύμφωνα με την παραγγελία, οι πραγματογνώμονες οφείλουν να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπενθυμίζω, το αίτημα των συγγενών δεν περιορίζεται στην ταυτοποίηση των σωρών μέσω εξέτασης DNA στο πλαίσιο της συμπληρωματικής προκαταρκτικής εξέτασης. Ζητούν να, και έγινε δεκτό, να εξεταστεί η δυνατότητα διενέργειας πρόσθετων ιατροδικαστικών ελέγχων, μεταξύ των οποίων τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Κώστα, όντως αύριο είναι μια ιδιαίτερη μέρα για την εκπομπή. Είναι πολύ τιμητικό. Αύριο θα είναι εδώ μαζί μας στις 7 η ώρα το απόγευμα ο κορυφαίος προπονητής του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας, ο Γιώργος Πομάσκι. Χαιρετισμού στο Τζίμι, Νικηφόρε μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στην Ευαγγελία. Καλησπέρα στον Αρίωνα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου.
1: Καλησπέρα και πάλι. Θα πάμε στην Ιταλία, καθώς έχουμε μία νέα περίπτωση, η Μαρί Κάρμεν. Μία γυναίκα 94 ετών κινδυνεύει να χάσει το σπίτι στο οποίο ζει εδώ και 60 χρόνια στη Φλωριντία, καθώς ο ιδιοκτήτης ανακοίνωσε ότι το ενοίκιο θα αυξηθεί από τα 450 ευρώ στα 1200 ευρώ το μήνα. Το συμβόλαιο της Φράνκα, όπως είναι το όνομά της, λήγει τον Φεβρουάριο και η οικογένειά της δηλώνει ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει οικονομικά σε αυτούς τους νέους όρους για την ανανέωση του συμβουλίου. Το κτίριο περιλαμβάνει αρκετά διαμερίσματα, τα οποία ανήκουν όλα στον ίδιο ιδιοκτήτη. Κάποτε κατοικούσαν εκεί κυρίως οικογένειες της Φλωρεντίας, τώρα έχουν αλλάξει οι ένοικοι, πάντως δεν έχουν γίνει τουριστικά καταλήμματα ή Airbnb. Να πούμε πως η κόρη της δεν είχε ενημερώσει ακόμη τη γυναίκα ότι πρόκειται να της γίνει έξωση και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την Ιταλία ήδη από χθες που έχει βγει στη δημοσιότητα, καθώς θυμίζει πολύ έντονα τις σκηνές που επιλύθηκαν στην Ιταλία.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στην Τουρκία, καθώς στην Κωνσταντινούπολη είχαμε μια σφοδρότατη κακοκαιρία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται από τις καταρακτόδεις βροχές που έμπληξαν την πόλη. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Οι πλημμύρες προκάλεσαν επίσης καθυστερήσεις δρόμων, κατολιστήσεις και διακοπές της κυκλοφορίας, ενώ η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφηκε στο Σαρίγερ, όπου η υπερχείληση των ρεμάτων πλημμύρισε τους δρόμους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν δεκάδες εργαζόμενοι για πάρα πολλές ώρες.
0: Μάλιστα. Το λέγαμε προηγουμένως και με τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Έχουμε μια κοινωνική έκρηξη στην Γαλλία. Έχουμε επανεμφάνιση των κίτρινων γυλαίκων, σωστά?
1: Βεβαίως, έχουν προαναγγείλει για το Σάββατο τουλάχιστον 1000 καλέσματα σε όλη τη Γαλλία. Θα βγουν στον δρόμο στο πλευρό των μαθητών και των φοιτητών που διαδηλώνουν εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Και αναμένεται ένα πολύ θερμό Σαββατοκυριακό για τους Γάλλους, καθώς ήδη η αστυνομία δηλώνει πως δεν μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση με τους μαθητές και τους φοιτητές, οι οποίοι συνεχίζουν πολύ μαζικά τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα και οι δυνάμεις τους έχουν διασπαρεί σε διάφορες περιοχές. Έτσι λοιπόν το Σάββατο που θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα κίτρινα γυλαίκα να μένονται μεγαλειώδη σε διαδηλώσεις στη Γαλλία, που είναι και η κοιτίδα αυτή τη στιγμή της εξέγερσης, που έχει, όπως έχουμε δει, εξαπλωθεί και στο Βέλγιο και στην Αλβανία και στην Ιταλία και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
0: Να είσαι καλά, Τζένι μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι αύριο εδώ μαζί μας στις 7 η ώρα το απόγευμα θα είναι ο κορυφαίος προπονητής του κλασικού αθλητισμού της χώρας μας, ο Γιώργος Πομάσκη. Σας περιμένω λοιπόν αύριο στις 7 με τον Γιώργο Πομάσκη. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Όνειρο το έχεις να πας και εσύ μια φορά διακοπές στο Μπαλί. Αλλά δεν είχες μία. Είχες όμως μία φαϊνή ιδέα. Να γίνεις travel influencer. Και να τα vlogs από το Βραχάτι, να τα posts από την Ψέριμο, να τα stories από το κάτω Δημηνιό. Μα κανείς δεν σου πατάει like. Κι έτσι ούτε κι εσύ θα πατήσεις το πόδι στο Μπαλί. Γιατί δεν έχεις followers.
3: Ευτυχώς έχεις Magenta Moments, το πρόγραμμα επιβράβευσης που κάνει τις στιγμές σου μοναδικές. Μπες στο Telecom App, στην ενότητα Moments και λάβε μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παλί με 7 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο και άλλες απίθανες παροχές. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ολς Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
6: TRT 95,1 FM Stereo.